Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία θα εξετάσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στο βάπτισμα για την είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός δε, ο Χριστός δηλαδή, βαπτίσει ημάς εν Πνεύματι Αγίου. Εγώ σας βάφτισα με νερό, ο Χριστός όμως θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και ο Πέτρος τους είπε, μετανοήστε και ο καθένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα γίνεται με Άγιο Πνεύμα και νερό. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή εμείς είμαστε διπλοί, δηλαδή από ψυχή και σώμα, και επειδή η μεν μία φύση μας είναι ορατή, η δε άλλη αόρατη, είναι διπλή και η κάθαρση, με νερό εννοώ και με πνεύμα, και το ένα το λαμβάνουμε ορατά και σωματικά, το άλλο συμπαραβρίσκεται ασώματα και αόρατα, και το με νερό είναι τυπικό, το δε πνεύμα αληθινό και μπορεί να καθαρίσει τα βάθη. Αυτό το πνεύμα είναι επιχορήγηση στην πρώτη πλάση και μας κάνει από παλιούς καινούριους και από ό,τι είμαστε τώρα θεοειδείς, αναχωνεύοντάς μας χωρίς φωτιά και ξαναχτίζοντάς μας χωρίς πρώτα να μας κατεδαφίσει. Και για να μιλήσω πιο συνοπτικά, πρέπει να θεωρήσουμε την ημέρα του βαπτίσματος σαν συνθήκη δευτέρου βίου και καθαρότερης συμπεριφοράς προς το Θεό. Όσο για το τι κάνει το νερό στο βάπτισμα και τι το Άγιο Πνεύμα, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Αυτή την ευεργεσία της αναγεννήσεως δεν την χαρίζει το νερό, αλλά το πρόσταγμα του Θεού και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται κατά ένα μυστικό τρόπο προς τη δική μας ελεύθερη προαίρεση. Το δε νερό υπηρετεί για να φανεί η κάθαρση που πραγματοποιείται. Και ο Μέγας Βασίλειος για το νερό και το Πνεύμα το Άγιο στο βάπτισμα σημειώνει. Γιατί μαζί με το Πνεύμα αναφέρεται και το νερό? Αυτό οφείλεται στο ότι επειδή το βάπτισμα αποβλέπει σε δύο σκοπούς. Δηλαδή, από τη μια μεριά να καταργήσει το σώμα της αμαρτίας, ώστε στο εξής να πάψει πια να προσφέρει καρπούς στον θάνατο, από την άλλη μεριά δε να ζει για το Πνεύμα και να έχει σαν αποτέλεσμα του αγιασμού του τον καρπό του. Το με νερό μας δίνει τον τύπο του θανάτου, αφού δέχεται μέσα του το σώμα μας σαν σε τάφο. Το δε πνεύμα βάζει μέσα μας τη ζωοποιώ δύναμή του και ανακαινίζει τις ψυχές μας από την έκρωση που έφερε η αμαρτία, ώστε να αποκτήσουν τη ζωή που έχει δοθεί σε αυτές από την αρχή. Αυτή είναι η άνωθεν γέννηση από νερό και πνεύμα. Η νέκρωση πραγματοποιείται μέσα στο νερό, ενώ η ζωή εκδηλώνεται μέσα μας με το πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις μας λέει πως το πνεύμα δίνει στο βαπτιζόμενο τη νέα ζωή την εν Χριστώ. Εκείνο που δίνει ζωή στους βαπτιζομένους είναι το πνεύμα το Άγιον, όπως και ο Κύριος με την ίδια του τη φωνή είπε γι' αυτό. Το πνεύμα είναι που ζωοποιεί.

Το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει κατά το βάπτισμα την ψυχή του βαπτιζομένου, όπως μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Μόλις βαπτιζόμαστε, η ψυχή λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, καθαριζωμένη με το Πνεύμα. Και όχι μόνο βλέπουμε τη δόξα του Θεού, αλλά και από εκεί δεχόμαστε την έγκλη. Όπως ο καθαρός άργυρος, όταν είναι εκτεθειμένος στις ακτίνες, εκπέμπει και αυτός ακτίνες, όχι μόνο από τη φύση του, αλλά και από την ηλιακή λάμψη, έτσι και η ψυχή όταν καθαρίζεται και γίνεται λαμπρότερη από κάθε άργυρο, δέχεται από τη δόξα του Πνεύματος ακτίνα προς την έμφυτη δόξα της. Και τέτοια ακτίνα μάλιστα που είναι εύλογη από το Άγιο Πνεύμα. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέει ότι η τέλεια γνώση του Χριστού αποκτάται δια του βαπτίσματος και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθίσταται μια για πάντα μέσα μας όταν βαπτιζόμαστε. Δεν φεύγει με τίποτε. Αυτή η χάρη που τη δεχόμαστε με το βάπτισμα είναι τόσο μεγάλη, τόσο σημαντική για τον άνθρωπο, που δεν αφαιρείται ακόμη και αν γίνει αιρετικός. Αν δεν αμαρτάναμε ποτέ μετά το βάπτισμά μας, θα είμαστε υπηρέτες του Θεού, άγιοι και άσπυλοι. Το δυστύχημα είναι ότι εμείς προχωρώντας την ηλικία δεν αυξάνουμε σοφία και ηλικία, όπως έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά αντίθετα φθυρώμαστε όλο και περισσότερο και γινόμαστε αμαρτωλοί, απεχθείς μάλιστα αμαρτωλοί, αφού χάσαμε τη χάρη που είχαμε δεχθεί στην αρχή. Αν παρόλα αυτά ο αμαρτωλός άνθρωπος αποφασίσει να ξαναγυρίσει στο Θεό ακολουθώντας την οδό της μετανοίας, πρέπει να εξασκήσει τις αρετές, τις αντίθετες προς τα αμαρτήματα που είχε διαπράξει. Θα ξαναβρει τότε μέσα του το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί και να θεμελιώνει τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί δεν ελέγχθη μάταια η Βασιλεία του Θεού εντός ημών έστι.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δέχεται ο βαπτιζόμενος στο χρίσμα που γίνεται άλλοτε με την επίθεση χειρών και άλλοτε με χρήση ή σφράγισμα. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Και επιθέντος αυτής του Παύλου τα σχήρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευον». Δηλαδή, και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια επάνω τους, ήλθε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Στην προς Εφεσίους επιστολή λέει «Ενώ και εμείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύματι της Επαγγελίας του Αγίου». Και εσείς, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστέψατε, ενωθήκατε με το Χριστό και σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα. Και στη Β' προς Κορινθίους λέει «Ο δε βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Εκείνος που μας στερεώνει μαζί με εσάς το Χριστό και μας έχρισε είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγησε και έδωσε στις καρδιές μας το Πνεύμα σαν αραβώνα.

Το σφράγισμα του μύρου είναι σημαντικό για τον άνθρωπο. Γιατί σε τι άλλο βάζουμε τις σφραγίδες μας παρά πάνω στα δοχεία που το περιεχόμενό τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμο? Και τι μπορεί να είναι πιο πολύτιμο από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που δεχόμαστε μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος? Η σφραγίδα του χρίσματος που αποτίθεται σε όλα τα μέλη του σώματός μας φανερώνει ότι ολόκληρος ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός της δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Μπορεί κανείς μετά το βάπτισμα και το χρίσμα, αφού πήρε το σπόρο των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, να μην τον αφήσει να φυτρώσει ή αφού φυτρώσει να μην τον αφήσει να αναπτυχθεί. Έτσι ο καθένας μας πρέπει να διερωτηθεί: έλαβα τη χάρη ή το μυστήριο του Πνεύματος μετά το βάπτισμά μου, όταν χρίστηκα με το Άγιο Μύρο? Το θέμα είναι αν και πόσο σπόρος αυτός του Πνεύματος αναπτύχθηκε μετά το χρίσμα μέσα στην ψυχή.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στην περίοδο των εξετάσεων. Μαθητές, καθηγητές και γονείς βρίσκονται σε εγρήγορση. Η Λιδία η Φιλιππισία θεωρεί καθήκον της να τους συμπαρασταθεί. Γι' αυτό θα τους αφιερώσει την εκπομπή που ακολουθεί.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε ένα κείμενο του κυρίου Γεωργίου Πιπερόπουλου, ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, καθηγητού Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης λυκείου. Φαίνεται δυστυχώς κάθε χρόνο ότι αυτή η περίοδος των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ στιγματίζει με ψυχοκοινωνικό τραύμα χιλιάδες αγόρια και κορίτσια και μαζί τις ατέλειωτες μυριάδες μαμάδων, μπαμπάδων και συγγενικών προσώπων που ψήνονται κυριολεκτικά στην προσπάθεια να βρουν το κλειδί που θα ανοίξει την μαγική πόρτα των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ. Τι θα μπορούσα όμως και πώς θα πρέπει κι εγώ λόγω της ειδικότητάς μου ως ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος να συμβουλέψω σε παιδιά και γονείς εν ώψη των δύσκολων εξετάσεων? Πήραμε τη ζωή μας λάθος. Μήπως χρειάζεται να υπενθυμίσω στους υποψηφίους και στους γονείς τους ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά, πτυχιούχοι ΤΕΗ και ΑΕΗ, αυτή τη στιγμή παραμένουν άεργοι και θα συνεχίσουν να είναι, καθώς στους αριθμούς τους προστίθενται κάθε χρόνο και άλλοι πτυχιούχοι και σε μερικές ειδικότητες, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, οι αποκαλούμενες επετηρίδες ξεπερνούν τις 5 ή και 15.000 πτυχιούχων που καρτερούν και θα καρτερούν το πολυπόθητο διορισμό. Αν υπήρχε τρόπος να ξαναφτιάξουμε όλο το οικοδόμημα της αντίληψης και των στάσεών μας απέναντι στην τριτοβάθμια παιδεία, είμαι βέβαιος ότι θα αλλάζαμε όχι μόνο τους στόχους μας, αλλά και τους στόχους των παιδιών μας. Με άλλα λόγια, θα κατευθύναμε τα παιδιά μας σε άλλα πράγματα και όχι υποχρεωτικά και τόσο δραματικά όπως κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο πανεπιστημιακό χαρτί, υποβαλλόμενοι αντίστοιχα και σε οικονομικά και σε ψυχοσυναισθηματικά έξοδα και κόπους που δεν αντισταθμίζονται από την στιγνή πραγματικότητα. Η ελληνική όμως πραγματικότητα, οι πεπιθήσεις γονιών, συγγενών και παιδιών δεν μπορούν να αλλάξουν από την μια στιγμή στην άλλη. Κι έτσι μια θέση σε ΑΕΗ ή έστω σε ΤΕΗ εξακολουθεί να θεωρείται ως το απαραίτητο εισιτήριο για μια αυριανή επιτυχημένη καριέρα και ζωή μέσα στην κοινωνία μας.

Ένας έμεσος τρόπος, παιδιά, για να μετριάσετε το άγχος των εξετάσεων είναι να εισέλθετε στον εξεταστικό χώρο έχοντας κάνει κάποια ψυχοσυναισθηματική προεργασία και όντας οπλισμένα με μια γενναία δόση ψυχραιμίας και χιούμορ. Δείτε λοιπόν, παιδιά, την πραγματικότητα λέγοντας τον εαυτό σας ότι αυτό που πρόκειται να κάνετε δεν είναι και τόσο δραματικά καθοριστικό για την υπόλοιπη ζωή σας, όσο οδηγηθήκατε από τους γονείς και τους συγγενείς, από το απρόσωπο κοινωνικό σύστημα, να πιστεύετε ότι είναι. Συχνά ακούω γονείς να μιλάνε για χάπια, για ηρεμιστικά και αγχολητικά, που θα βοηθήσουν το παιδί μας να μετριάσει το στρες και το άγχος του. Η προσωπική μου απάντηση, η θέση μου, είναι κατηγορηματική. Όχι στα χάπια, παρά μόνο σε εκείνες τις μηδαμινές, τις ελάχιστες περιπτώσεις που υπαγορεύονται από καθαρά παθολογικά αίτια. Τα κάθε λογής αγχολητικά, ηρεμιστικά μπορεί να μετριάζουν το άγχος των παιδιών μας, το άγχος που συχνά γίνεται εχθρός και υποβαθμίζει την απόδοσή τους, αλλά τα ίδια τα χάπια χαμηλώνουν και την εγρήγορση και την ταχύτητα αντίδρασης των παιδιών, μειώνουν τον απαιτούμενο ρυθμό σκέψης και λειτουργίας του εγκεφάλου και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία. Εκείνο που πραγματικά μετράει αυτές τις δύσκολες μέρες είναι να μετριάσουμε την ψυχοσυναισθηματική φόρτωση, την ψυχική ένταση μέσα στο σπιτικό μας περιβάλλον. Με άλλα λόγια, συνιστώ σε γονείς και αδέλφια, σε θείους, θείες και πεθερικά να κηρύξουν αναμεταξύ τους την ολιγοήμερη ανακοχή και να σταματήσουν οι κάθε λογής διενέξεις και προστριβές οι οποίες φορτίζουν καταστροφικά την ατμόσφαιρα και μπορεί να πληγώσουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη ψυχικής ηρεμίας για να συγκεντρωθούν εν όψει των εξετάσεων.

Και εσείς, παιδιά, λίγο πριν μπείτε στα εξεταστικά κέντρα, κάντε για 5 με 10 λεπτά ασκήσεις χαλάρωσης της αναπνοής και των μυϊκών συστημάτων. Στη συνέχεια δείτε με αισιοδοξία αυτό που θα συμβεί στις επόμενες ώρες. Και το τονίζω εφαντικά αυτό ως διαπίστωση παρμένη μέσα από τις πολύχρονες εμπειρίες μου με παιδιά και γονείς. Πολλές φορές βλέπουμε να πετυχαίνουν την εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ άτομα που ούτε καλοί μαθητές ήταν, ούτε ιδιαίτερα εξαιρετικοί στο λυκείο τους και μέτρια προετοιμασμένοι, αλλά διέθεταν αρκετή αίσθηση χιούμορ και είχαν μια ψυχική και σωματική χαλάρωση, ενώ απέτυχαν παιδιά που ήταν άριστα προετοιμασμένα, αλλά την τελευταία στιγμή αφέθηκαν να χάσουν τον ψυχικό έλεγχο και να υποστούν τις καταλυτικές συνέπειες του άγχους. Γιατί αναμφισβήτητη αλήθεια ήταν και είναι ότι όταν μας στυλίξει το άγχος, η απόδοσή μας θα πέσει κατακόρυφα και μέσα στην απόγνωση του συναισθήματος του πανικού θα μηδενιστεί η κριτική ικανότητά μας και η μνήμη μας, και φυσικά την ίδια τύχη θα έχει και το γραπτό μας.

Στη μείωση του στρες και του άγχους των εξετάσεων χρειάζεται να βοηθήσουν και οι γονείς, καθώς η επίδρασή τους πάνω στον ψυχισμό του παιδιού είναι καθοριστική. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές οι γονείς, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, συμπεριφέρονται λες και την δοκιμασία των εξετάσεων θα την υποστούν οι ίδιοι και μαζί και τις επιπτώσεις. Κάθε χρόνο, με την ίδια συχνότητα και πυκνότητα, αντιμετωπίζω γονείς που ξαγρυπνούν, αγωνιούν, απογοητεύονται, ενθουσιάζονται και, χωρίς βέβαια να το θέλουν, τρομοκρατούν τα παιδιά τους. Συμβουλή μου προς εσάς τους γονείς είναι να αφήσετε τα παιδιά σας ήσυχα. Τα 18χρονα αγόρια και κορίτσια διαθέτουν σήμερα πολύ ικανά αισθητήρια προς μέτρησης, αντιμετώπισης και χειρισμού της πραγματικότητας. Σε πολλά μάλιστα σημεία τα παιδιά μας και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και μπορούν να αντιδράσουν προς τις απαιτήσεις των περιστάσεων πολύ καλύτερα από τους γονείς που έχουν χαθεί ανάμεσα στο χθες, το σήμερα και το αύριο της ακαδημαϊκής τύχης και της εξέλιξης των παιδιών τους. Σκύψτε πάνω από το παιδί σας με φροντίδα και τρυφερότητα και δώστε του να καταλάβει ότι όχι μόνο δεν πολεμάει μόνο του, αλλά και ότι η δικιά σας αγάπη δεν εξαρτάται ούτε και κινδυνεύει από μια πιθανή αποτυχία του. Και κάντε το αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην φανεί ως επιπόλαια και επιφανειακή κάλυψη μιας πραγματικότητας που δεν υπάρχει, ότι δηλαδή είναι ψέμα. Μην αφήσετε το παιδί σας να πιστέψει ότι άλλα λένε τα χείλη σας και άλλα η καρδιά σας, αλλά ότι πραγματικά εννοείτε ό,τι του λέτε. Τις τραγικές συνέπειες αυτής της λαθεμένης, κατά την προσωπική μου γνώμη, τοποθέτησης τεράστιας αξίας στην εισαγωγή σε ένα ΑΕΗ ή ΤΕΗ, μας την επιβεβαιώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο οι εφημερίδες, όταν μας ανακοινώνουν πόσα παιδιά αυτοκτονούν μαθαίνοντας ότι απέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις. Πολλά μάλιστα περιστατικά δεν φτάνουν για ευνόητους λόγους στις εφημερίδες. Αλλά και από την προσωπική κλινική εμπειρία μου αρκετών χρόνων εργασίας στον ελλαδικό χώρο, διαπιστώνω ότι υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσης που προέρχονται από την αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις και ταλανίζουν για μήνες και χρόνια ολάκερα γονείς και παιδιά, κατακερματίζοντας τις συναισθηματικές συντεταγμένες και πληγώνοντας βαθιά τις δομές της προσωπικότητάς τους. Δυστυχώς, η οικονομία των αριθμών είναι τέτοια που απονέμει εκ των προτέρων την αποτυχία σε τεράστιους αριθμούς παιδιών. Λιγότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά και σε μερικά γνωστικά αντικείμενα ένα στα 12 θα απετύχουν στις φετινές εξετάσεις. Και από αυτά που θα πετύχουν, πολλά δεν είναι φετινοί απόφοιτοι λυκείων, αλλά παιδιά που έχουν εξασφαλίσει κάποιους βαθμούς από την περασμένη χρονιά. Βέβαια, αυτήν τη διαπίστωση τη χρησιμοποιώ συχνά για να δώσω όχι μόνο κουράγιο, αλλά και τα ορθά πλαίσια αναφοράς σε γονείς και παιδιά που κάθε χρόνο ανταγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ότι δηλαδή δεν περνούν τις πόρτες των ΑΕΗ και ΤΕΗ αποκλειστικά και μόνο οι φετινοί απόφοιτοι λυκείων, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είναι παιδιά που κατοχύρωσαν κάποιο βαθμό από προηγούμενη χρονιά.

Όταν ένα παιδί αποτυχαίνει, έχει την αίσθηση της αποτυχίας πρώτα γιατί απέτυχε και μειώνεται το εγώ του απέναντι σε συμμαθητές και συμμαθήτριες και δεύτερον γιατί έχει την υποκειμενική αίσθηση ότι πρόδωσε τους γονείς του και ότι δεν στάθηκε άξιο για τους κόπους και τους μόχθους, για τα έξοδα και την αγωνία τους.

Υπάρχει τελικά μια συνταγή επιτυχίας, ένας συνδυασμός ψυχολογικών και παιδαγωγικών μεθόδων που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας ώστε να τα βοηθήσουμε να πετύχουν? Όσο και αν ακούγεται απλή αυτή η ερώτηση, δυστυχώς δεν υπάρχει απλή απάντηση. Συνιστώ στα παιδιά να εντρυφήσουν στη μελέτη κάνοντας ένα συνδυασμό εντατικής σπουδής αλλά και ψυχαγωγίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά και οι ψυχοσυναισθηματικές και οι ψυχοκοινωνικές μας ανάγκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της επιτυχίας. Ακόμα και το καλύτερο μυαλό, ο πιο δυνατός μαθητής ή μαθήτρια, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα κουραστεί και τότε είναι απαραίτητο να σταματήσει το παιδί και να επιδιώξει ένα ευχάριστο διάλειμμα. Συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι πολλοί νομίζουν, η υπερβολική μελέτη και επανάληψη δεν βοηθά. Αφού έχετε διαβάσει όλο τον χρόνο, λίγο πριν τις εξετάσεις, ξεκουραστείτε και ηρεμήστε. Μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τις γνώσεις σας λίγα λεπτά της ώρας πριν την είσοδό σας στον εξεταστικό χώρο. Μέσα στην ένταση της ψυχοσυναισθηματικής σας διάγερσης είναι πολύ πιθανό να σας φανούν όλα άγνωστα, με αποτέλεσμα να αγχωθείτε και να πανικοβληθείτε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ξεχάστε τις φετινές εξετάσεις. Μέσα στον εξεταστικό χώρο φροντίστε να εξοικειωθείτε με πρόσωπα και πράγματα και πάρτε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό για δροσιά αλλά και για παρηγοριά. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να παλινδρομούμε σε παιδικές ηλικίες μπροστά σε καταστάσεις στρες και άγχους. Διώξτε λοιπόν το άγχος πίνοντας που και που από μια γουλιά νερό. Όταν σας δοθούν τα θέματα, ξεκινήστε με αυτό που ξέρετε καλύτερα. Μην κολλήσετε στο άγνωστο ή δύσκολο για σας θέμα. Απαντώντας το εύκολο που κατέχετε, δημιουργείτε στον εαυτό σας την θετική ψυχολογικά αίσθηση ότι κάνετε κάτι δημιουργικό και στη συνέχεια, με ανεβασμένο το ηθικό σας, καταπιαστείτε με το ή τα δύσκολα θέματα και πάλι πηγαίνοντας προοδευτικά από τα γνωστότερα στα λιγότερο γνωστά. Είναι πιθανό για μερικά δευτερόλεπτα να σας φανούν όλα τα θέματα άγνωστα, με αποτέλεσμα να αγχωθείτε και να πανικοβληθείτε. Εάν σας συμβεί αυτό, τότε χαλαρώστε για μερικά λεπτά, διαβάστε ξανά τα θέματα και ίσως ξαφνιαστείτε με την συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν σας είναι και τόσο άγνωστα. Άσχετα με το πώς γράψατε σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, συνεχίστε τις προσπάθειές σας χωρίς υτοπάθεια στα υπόλοιπα μαθήματα. Σίγουρα κάθε μάθημα μετράει, αλλά εκείνο που τελικά μετράει περισσότερο είναι η δυνατότητα να χειριστείτε κάθε μάθημα σαν ξεχωριστή οντότητα. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που έγραψαν χαμηλά στο πρώτο μάθημα και στη συνέχεια πήγαν πολύ καλά στα υπόλοιπα, χωρίς άγχος και υτοπάθεια, με αποτέλεσμα ή να περάσουν σε κάποια από τις αρχικές τους επιλογές ή να κατοχυρώσουν 2 και 3 δυνατούς βαθμούς για την επόμενη χρονιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, παιδιά, εάν δεν ανοίξει φέτος για σας η πόρτα κάποιου ΑΕΗ ή ΤΕΗ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όπως επιβεβαιώνουν οι εμπειρίες φοιτητών και φοιτητριών μου που πέτυχαν με την δεύτερη και τρίτη φορά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπάρχει πάντοτε και ο επόμενος χρόνος. Κουράγιο λοιπόν στους Έλληνες γονείς και συγγενείς και αφού οπλιστείτε με ψυχραιμία και χιούμορ, καλή επιτυχία
σε εσάς, παιδιά.

κατεβόδιο. Σε περιμένουμε εδώ, το τελευταίο σκαλί του σχολείου σου πριν δρασκελήσεις. Είμαστε η προτελευταία τάξη. Δεν φεύγεις μόνος. Λευκά περιστέρια οι καρδιές μας μαζί σου πετάνε. Οι λογισμοί σαν αγγέλο φτεράς ακολουθάνε. Σηκώνεις την άγκυρα για πρώτη φορά στο μικρό σου σκαρί. Στα ξάρτια του δες πως η πάλευκη γλάρη της αγάπης σου δίνουν φιλί. Φιλί κατεβόδιο. Το βλέμμα σου νάτο, το λέει πασίχαρο το πρώτο τραγούδι, κατά απ' τη στάλα που ασημίζει στο βλέφαρο που παίζει στα χείλη, το πρώτο τραγούδι σου για την ευθύνη. Δεν είσαι πια το παιδί, το αικίνητο αγόρι, με το λίγο ή πολύ αυξημένο του μπόι. Η καρδιά σου χτυπά σε ρυθμούς και παλμούς και σφιγμούς ρυθμισμένους σε ασύχαστο κύμα. Το σκαρί σου εσένα σηκώνει φορτίο βαρύ μα λογάρια στο τίμημα. Τη Σοφίας αρχαίο κρατάς λιτάρι, τον προγόνο σου δόξα. Στο πνεύμα όπου πας να βαφτίζεις την τέχνη, το λόγο. Στα μεγάλα και ωραία την ψυχή να μεθάς, με τις πίστη σου τα ουράνια τόξα να τυλίγεις τον κόσμο. Ετούτα θησάβρισες μέρα τη μέρα εσύ στο σχολείο σου. Μάθημα μέγα, την αλήθεια τη μία, του Χριστού την αλήθεια, που συντρίβει δεσμά και υψώνει το λαόν την καρδιά στη δική της την πάφωτη θεϊκή λευτεριά. Κατεβόδιο, το όνειρο θέλω που χρυσός ευτερώνει χρόνο με χρόνο να ποτίζει τη γη σου, να φουντώνει από τις ρίζες του το βαθύσκιο δεντρί καρπερό, η αιώνια ψυχή της φυλής σου. Κατεβόδιο στις καινούργιας αυγής τη λαμπράδα, στη δική σου ευθύνη ακουμπά το όνομά της η Ελλάδα.

Ο καρδιολόγος, παθολόγος, καθηγητής της ιατρικής, κύριος Αθανάσος Αβραμίδης, συνιστά στους νέους που δίνουν εξετάσεις. Διαβάζετε συστηματικά τα μαθήματά σας με πρόγραμμα. Να κοιμάστε αρκετά για να ξυπνάτε νωρίς. Το ξενύχτη καταστρέφει την απόδοση της επόμενης ημέρας. Να τρώτε καλά, αλλά ελαφρομαγειρεμένα φαγητά. Το μεσημέρι ελαφρά και να ξαπλώνετε για λίγα λεπτά, έστω και αν δεν πρόκειται να κοιμηθείτε. Η οριζοντίωση στο κρεβάτι για 15 με 20 λεπτά της ώρας το μεσημέρι αυξάνει πολλαπλασίως την απογευματινή απόδοση. Αν διαβάζατε κάθε μέρα κανονικά τα μαθήματά σας, τότε δεν θα πρέπει να έχετε άγχος. Το άγχος άλλωστε είναι εχθρός της αποδόσεως κατά τις εξετάσεις. Η μελέτη κατά την περίοδο των εξετάσεων κάποιας αδιάβαστης μέχρι τότε ύλης γίνεται με αγωνία, η οποία χειροτερεύει την κατάσταση. Έχετε τότε να επιλέξετε μεταξύ ενός κακού και αναποτελεσματικού διαβάσματος και του να παραμείνει κάποια ύλη αδιάβαστη. Μάλλον είναι προτιμότερη η καλή μελέτη της όσης ύλης κατάφερε κανείς να διεξέλθει σωστά. Για όσους επομένως δεν είναι ακόμη αργά, ας επιταχύνουν τους ρυθμούς τους. Το βράδυ πρώτων εξετάσεων κλείνουν τα βιβλία νωρίς, όχι ξενύχτη το επόμενο βράδυ. Αλλιώς η νύχτα κινδυνεύει να περάσει με εφιάλτες και ένα βαρύ κεφάλι κατά το ξύπνημα και πολύ κακή φόρμα για γράψιμο. Υπήρξαν και περιπτώσεις παιδιών που αντί να βρίσκονται το πρωί στις αίθουσες των εξετάσεων, τους βρήκαν να κοιμούνται στην καρέκλα του γραφείου τους. Από βραδύς λοιπόν, σηκωνόμαστε νωρίς από το διάβασμα. Ετοιμάζουμε με άνεση τα όσα χρειαζόμαστε για αύριο. Τρώμε και κοιμόμαστε. Κάποιος ας έχει την έννοια για το ξύπνημα, ώστε ο ύπνος να είναι απερίσπαστος από την τέτοια φροντίδα. Το ξυπνητήρι λοιπόν είναι καλό μέσον, όχι όμως και απόλυτα σίγουρο. Το πρωί τρώμε ένα καλό πρωινό, χορταστικό. Αυτό βοηθά σε πολλά και για να μην γίνεται σπασμός του στομάχου. Μερικοί παθαίνουν και εμετό με το άδειο στομάχι, οπότε πάνε περίπατο οι εξετάσεις. Αλλά και για να μην πάθουμε υπογλυκαιμία κατά τις τόσες ώρες μέχρι να τελειώσει το γράψιμο. Με την υπογλυκαιμία δεν μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί και να γράψει καλά, έστω και αν είναι πολύ καλά διαβασμένος. Καλού κακού, ας υπάρχουν και καραμέλες στη τσέπη.

Για τους γονείς θα συνιστούσε ο κύριος Αβραμίδης. Δημιουργείς τις συνθήκες για ένα ήρεμο και απερίσπαστο διάβασμα. Μην προσθέτετε άγχος με τις ανησυχίες σας. Αν δεν μάθατε στα παιδιά σας να είναι υπεύθυνοι και στο διάβασμα, δεν είναι η περίοδος των εξετάσεων ο κατάλληλος καιρός για να το μάθουν με τις παρατηρήσεις σας.

σε όσους πετύχουν, ο γιατρός λέει. Με την επιτυχία στις εξετάσεις δεν τελειώσατε, τώρα αρχίζετε. Και μην ξεχνάτε ότι ένα πτυχίο σήμερα δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Επιπλέον η εγκυκλοπαιδική μόρφωσή σας έχει πολλά κενά λόγω της μονομέρειας της μελέτης για τις εξετάσεις, έχοντας αδιαφορήσει σε σημαντικό βαθμό για τη γενικότερη μόρφωσή σας. Αν δεν καλύψετε τα κενά αυτά, δεν θα γίνετε ποτέ μορφωμένοι άνθρωποι. Και για όσους δεν πετύχουν, θα πει και πάλι ο κύριος Αβραμίδης. Εσείς δεν πρέπει να τα βάψετε μαύρα. Έκλεισε ίσως μια πόρτα. Όμως, για πόσους και πόσους δεν άνοιξε την ίδια ώρα μια άλλη πόρτα προς μια λαμπρή σταδιοδρομία. Μη σταθείτε ποτέ μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Πάντα υπάρχει διέξοδος. Δεν πρέπει να μείνετε σαν μπροστά σε ένα φραγμένο δρόμο. Πάντα υπάρχει διέξοδος προς κάτι άλλο. Από πάνω, από κάτω, από τα πλάγια. Σταθείτε με θάρρος μπροστά στη ζωή. Υπάρχουν πολλά περάσματα για τον πάσιμο στη ζωή. Άφθονα τα παραδείγματα. Και ύστερα δεν χάθηκε το παν. Μπορεί κανείς να ξαναδοκιμάσει. Προπαντός, όχι απελπισίες. Τα νιάτα άλλωστε είναι πλασμένα για τον ηρωισμό στον αγώνα της ζωής, όπως θα έλεγε και ο Κλοντέλ.

Αγαπητά μας παιδιά, καλοί μας φίλοι και γονείς, ας υπογραμμίσουμε ένα δίπτυχο. Θα μελετήσω με σύστημα, με υπομονή και επιμονή, ως αν το πάνω εξαρτώταν από εμένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό, ως αν το παν να το περίμενα από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο κουπιά της βάρκας μας στον ωκεανό της ζωής, της ζωής όλων μας, και τώρα και πάντοτε.

Της μάνας η ευχή. Από το περιοδικό προς την Νίκη. Σηκώθηκε νευριασμένη από το κάθισμα. Ήταν ίσως λίγο από το δύσκολο κεφάλαιο της φυσικής, μα πιο πολύ ήταν από το παράπονο, το πείσμα, την αντίδραση. Τέτοιο καιρό πέρυσι που η Μίνα έδινε πανελλήνιες εξετάσεις, μάλλον σκοτωνόταν να περιποιείται τη χαϊδεμένη κόρη. Ανέβαλε το επίγον ταξίδι στο σπίτι του στο χωριό, που επισκευές και συντήρηση απαιτούσαν την παρουσία της, και έμεινε πίσω. Απόφευγε τις επισκέψεις της στους συγγενείς, περιόρισε τις δουλειές της στο σπίτι και επέβαλε σχεδόν σε όλους την ώρα που διάβαζε η Μίνα τη σιωπή. Το μικρό Δημήτρη, το φωνακλά, τον έστειλε στη θεία στο διαμέρισμα. Ό,τι εκλεκτό αγαπούσε η Μίνα, τούτες τις μέρες, θα ήταν μέσα στο μενού. Χωριστά οι μυστικές προσφορές με αναψυκτικά, φρουτοσαλάτες, μικροεκπλήξεις άλλες, από εκείνες που ήταν ανεξάντλητη η επινοητικότητα της μητέρας. Τα δικαιολόγησε πέρυσι όλα η Σοφία. Τα βρήκε φυσικά. Τα μιμήθηκε και η ίδια. Και η συμπαράσταση στις αγαπημένες της αδελφής του τη μελέτη ήταν μεγάλη.

Φέτος που η ίδια δίνει πανελλήνιες, άλλαξαν τα σκηνικά από νωρίς ακόμη. Ο Δημήτρης είναι αλήθεια πως πήγε και φέτος της θείας στο διαμέρισμα. Όμως από τον καιρό ακόμη που έδινε η Σοφία του σχολείου τις εξετάσεις, η μητέρα έμεινε πιο πολύ κλεισμένη στο δωμάτιό της. Με κόπο, λες και βίαζε τον εαυτό της. Έκανε κάπου κάπου την εμφάνισή της, της πρόσφερε κάποιο γλυκό, της έλεγε κάποιο καλό ενθαρρυντικό λόγο. Χτες, σαν από αγκαρία την περίμενε η μάνα, όταν γύρισε από το μάθημα της χημίας και τη ρώτησε πώς έγραψε. Ικανοποιημένη η Σοφία από τη λύση όλων των ασκήσεων και την ορθή απάντηση στα θέματα, την αγκάλιασε τρυφερά, τη φίλησε και την ευχαρίστησε για τις προσευχές της. Είχε ξεχάσει τα μικρά παράπονα που είχαν μαζευτεί εδώ και λίγο καιρό.

Σήμερα δεν την είδε καθόλου, ούτε αυτή ούτε τη Μίνα. Πέρασε το πρωί από το φροντιστήριο, διάβασαν μαζί κάποια θεωρήματα στις πόπεις του σπίτι και το μεσημέρι που γύρισε αργά, βρήκε το περιποιημένο πιάτο να την περιμένει. Έπειτα, κάθισε στο γραφείο της. Τούτη την ώρα που τη δυσκόλεψε η άσκηση, που ο δίσκος προσεγμένος δεν ήρθε να της δροσίσει το στόμα, που λόγω γλυκό μητρικό ή αδελφικό δεν άκουσαν τα αυτιά της, νευρίασε η Σοφία. Φούντωσε το παράπονο, θολούσε ο νους, βούρκωσαν τα μάτια. Η πρώτη σκέψη ήταν να μείνει στη θέση της αμίλητη, αντιδραστική και σιωπηλή. Νίκησε η δεύτερη, να πει το παράπονό της, να διαμαρτυρηθεί για την άνηση αντιμετώπιση, για την άδικη συμπεριφορά, για την αστοργία. Πήγε και άνοιξε το δωμάτιο της μητέρας, χωρίς καν να χτυπήσει την πόρτα. Το βρήκε άδειο, λίγο ακατάστατο, σαν κάποια βιαστική αναχώρηση να έγινε. Η πρώτη σκέψη ήταν πως η μητέρα βγήκε για προσωπικές δουλειές της και αύξησε τούτη η ιδέα την αντίδρασή της. Όμως, έπειτα σκέφτηκε πιο όρημα. Η Μίνα, πού είναι? Λείπει κι αυτή. Πήγε στο δικό της δωμάτιο. Το βρήκε και εκείνο άδειο. Μόνο πάνω στο γραφείο της ήταν ένα σημείωμα. Το διάβασε. Σοφία, βγήκαμε με τη μητέρα για μια επίγουσα δουλειά. Μην ανησυχήσεις αν αργήσουμε. Καλό διάβασμα, Μίνα. Τι σημαίνει τούτο το σημείωμα? Το ξέχασε να της το φέρει στο δικό της δωμάτιο ή τ' άφησε εκεί για να μείνει εκείνη απερίσπαστη? Χίλιες δυο φοβερές σκέψεις περνούν από του κοριτσιού το μυαλό του την ώρα. Είναι άρρωστος κανείς? Ναι, και φυσικά η μητέρα. Γι' αυτό τούτο το κλείσιμο στο δωμάτιό της, τούτη βεβαιασμένη στάση χτες να τη συγχαρεί. Πήρε το ακουστικό του τηλεφώνου, μα το άφησε σχεδόν αμέσως. Όχι, καλύτερα να ρωτήσει τη θεία από κοντά. Κλείδωσε το σπίτι, κατέβηκε 3-3 τα σκαλιά και πήγε στη γειτονική πολυκατοικία, στη θεία στο διαμέρισμα. «Γιατί, παιδί μου, άφησες το διαβασμά σου?» είπε με πικρό στόμα εκείνη. Η Σοφία άρπαξε τη θεία στα χέρια και ρώτησε με αγωνία. «Είναι καλά, πέστε μου, μην μου κρύβετε τίποτε». Αύριο θα ξέρουμε αν θα είναι εκτός κινδύνου. Εδώ και ένα μήνα μια κρίση χωλής. Ήθελα άμεση επέμβαση. Αλλά εκείνη, βρε κορίτσι μου, σκεπτόταν εσένα. Τις εξετάσεις σου, στο λύκειο, τις πανελλήνιες και δίνε κουράγιο στον εαυτό της. Το πρωί όμως είχε μια δεύτερη κρίση, σοβαρότερη, όπως είπαν οι γιατροί. Ευτυχώς ήταν η Μίνα κοντά της. Έγινε η επέμβαση. Είναι σοβαρά, κόρη μου. Αλλά ο τελευταίος λόγος της ήταν: κρύψτε το από τη Σοφία, να δώσει το τελευταίο της μάθημα αύριο.

Το αδύνατο ψηλό κορίτσι έπεσε στην αγκαλιά της θείας της και άφησε τους λυγμούς που την έπνιγαν. Η μάνα της, η χείρα μάνα της, που τους ανάστησε ορφανά, που δούλεψε για να μην τους λείψει τίποτε, που ζωντανή θα μένει τούτο το τελευταίο μήνα, στάθηκε δίπλα της, να μην της φέρει περισπασμό, που σφάδαζε από πόνους μόνη, σιωπηλή στο κλεισμένο δωμάτιο, που την είχε στην έγνοια της και στη θύμησή της και στις πιο δύσκολες ώρες της αρρώστιας της. Η μάνα της πεθαίνει. Έκλαψε η Σοφία και πήρε την απόφασή της. Τούτο το βράδυ, παραμονή από το τελευταίο μάθημα της φυσικής, δεν διάβασε ως αργά. Δεν κοιμήθηκε ύπνο γλυκό όπως της ευχόταν κάθε νύχτα εκείνη. Έμεινε εξάγρυπνη όλη τη νύχτα κοντά στη μάνα που χαροπάλευε. Δεν ένιωθε το χάδι στο μέτωπό της. Σφούγγισε η ίδια της μάνα στον ιδρώτα. Δεν ήπιε πορτοκαλάδα και χυμούς, διάλειμμα στον κόπο της μελέτης της. Έβρεχε εκείνη τα φρυγμένα χείλη της άρρωστης

πήρε πρωί του πονεμένο της χαμόγελο και την ευχή της πλούσια και πήγε και έδωσε εξετάσεις το τελευταίο μάθημα. Και πέτυχε. Και ανέβηκε δοξολογία στα μητρικά τα χείλη και στα δικά της.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του τηλεοπτικού εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Όψεις του Αποκρυφισμού. Μία εκπομπή η οποία προσπαθεί να μας υποψιάσει για τις θεωρίες του αποκρυφισμού, για τη διδασκαλία του αποκρυφισμού που έχει διαδοθεί παντού στην εποχή μας με ποικίλους τρόπους, με κάθε μέσο ενημέρωσης και διάδοσης και διαφώτισης έχει προβληθεί ως, και τίνει να γίνει η κυρίαρχη περιραίουσα φιλοσοφική ατμόσφαιρα της εποχής μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει ιερό χρέος να απαντήσει σε όλες αυτές τις προκλήσεις, να δώσει την ορθόδοξη οπτική, την ορθόδοξη θεολογική ματιά και απάντηση σε όλες αυτές τις παράξενες θεωρίες που ακούγονται, που διακηρύσσονται, που προπαγανδίζονται, τολμώ να πω, από ποικίλα κέντρα και ποικίλες ομάδες. Στην εκπομπή λοιπόν αυτή, υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας, κριτικάρουμε τις απόψεις των διαφόρων ομάδων του αποκρυφισμού. Με θεολογικό τρόπο και με επιστημονικό τρόπο, χωρίς κανένα φανατισμό και ούτε καν μια σκιά απόρριψης ή απέχθειας προς τους ανθρώπους που τα πιστεύουν αυτά, προς τους ανθρώπους που τα διδάσκουν αυτά, προς τους ανθρώπους που τα κηρύσουν αυτά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Όλα είναι σεβαστά, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλα. Εμείς εκφράζουμε τη διαφωνία μας και αιτιολογούμε αυτή μας τη διαφωνία με επιχειρήματα τα οποία αντλούμε από τη δυσχυλιετή εμπειρία της Εκκλησίας μας, τα οποία αντλούμε από την πνευματική μας εμπειρία στη σχέση μας με το Θεό. Μελετάμε την ομάδα της ανθρωποσοφίας και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας για την θεολογία της ανθρωποσοφίας και για την κοσμολογία της ανθρωποσοφίας, και σήμερα να δούμε για την χριστολογία της ανθρωποσοφίας. Ποια η οπτική της ανθρωποσοφίας για τον Χριστό? Λέει λοιπόν ο Στάινερ ότι οι Ευαγγελιστές ήσαν μοιημένοι σε διάφορους βαθμούς και τα κείμενά τους αποτελούν κανόνες μοιήσεως διαφόρου βάθους. Δεν αποβλέπουν στη βιογραφία του ιστορικού Ιησού. Οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός μελέτησε τα Ευαγγέλια φορώντας τα γυαλιά του αποκρυφιστή, έχοντας ένα άλλο πρίσμα μπροστά του, διάβασε τα ιερά κείμενα αυτά, αλλά τα κατανόησε με τις δικές του προϋποθέσεις και όχι έτσι όπως τα κατανοεί η θεολογική επιστήμη, όπως τα κατανόησαν οι Άγιοι Πατέρες, που είχαν ταυτότητα εμπειριών με τους συγγραφείς των Ιερών Βιβλίων της Αγίας Γραφής. Λέει παρακάτω ότι ο οραματιστής, λέει, μπορεί να βρει σήμερα στα Ιερά Κείμενα αλήθειες που δεν τις βλέπει ο εξωτερικός χριστιανισμός, όπως το κάρμα και η μετασάρκωση. Ισχυρίζεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, συντασσόμενος με τη διδασκαλία όλου του χώρου του αποκρυφισμού και όλων των ομάδων της Θεοσοφίας, με τη Θεοσοφία και των ομάδων που πήγασαν από τη Θεοσοφία, ότι ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια κήρυτε ολοφάνερα την μετασάρκωση και το κάρμα, αλλά αυτή τη διδασκαλία οι Άγιοι Πατέρες την απέρριψαν, οι ιερείς την άλλαξαν, την απέκρυψαν και τώρα πλέον την πολεμάνε. Βέβαια, κανένα ιστορικό έρισμα και καμιά επιστημονική απόδειξη δεν υπάρχει για αυτή τη θεωρία. Είναι θεωρία που βρίσκεται στη φαντασία των αποκρυφιστών και μόνον εκεί. Πουθενά στα Ευαγγέλια δεν μιλάει για μετασάρκωση, πουθενά στην αρχαία Εκκλησία, στην πρώτη Εκκλησία, στους μαθητές δηλαδή των Αποστόλων, στους απολογητές και αποστολικούς πατέρες, δεν βρίσκουμε ίχνος της αποδοχής τέτοιων διδασκαλιών. Πουθενά στους πατέρες της Εκκλησίας δεν συναντάμε υποψία υποστήριξης αυτής της διδασκαλίας περί μετασάρκωσεως. Είναι έολη αυτή η θεωρία, παρόλα αυτά υπάρχει και διατυμπανίζεται από ποικίλα κέντρα και εν προκειμένου από την ανθρωποσοφία. Με βάση, λέει, τα ακασικά αρχεία, ο Στάινερ έγραψε το 5ο Ευαγγέλιο, που διηγείται την ιστορία
τη ζωή του Ιησού της Ναζαρέτ από την ηλικία των 12 χρονών μέχρι των 30 χρονών. Είχαμε πει και επαναλαμβάνουμε ότι υποτίθεται πως ο άνθρωπος έχει 7 διαφορετικά σώματα, θα το δούμε και παρακάτω αν προλάβουμε σήμερα, και ότι κινείται σε 7 πεδία, και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτή του την επταειδή φύση του και μπορέσει να εμβαθύνει με οραματισμό και με διαλογισμό στα άλλα πεδία που ξεπερνάνε το φυσικό του σώμα, βρίσκεται σε ένα χώρο όπου υπάρχουν τα ακασικά αρχεία, τα οποία είναι σύνολη η ανθρώπινη μνήμη και εμπειρία, είναι αποθησαυρισμένη η παγκόσμια ανθρώπινη εμπειρία, μνήμη, συναισθήματα κλπ. Και υποτίθεται ότι ο Στάινερ κατάφερε να βρεθεί σε αυτό το χώρο και να διαβάσει τα ακασικά αρχεία, και έτσι η διδασκαλία του είναι, προέρχεται από τέτοια θεϊκή πηγή. Άλλοι ιδρυτές παρομοίων ομάδων, όπως η Μπλαβάτσκι και η Μπέιλι, ισχυρίζονταν ότι τους καθοδηγούσαν πνεύματα της ανώτερης ιεραρχίας. Ο Στάινερ δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, αλλά λέει ότι ο ίδιος κατάφερε με μεθοδολογία συγκεκριμένη, με τρόπο, με συγκεκριμένο τρόπο διαλογισμού, να εισέλθει στα ακασικά λεγόμενα αρχεία. Και έτσι ο ίδιος είναι αυτοδίδακτος, ο ίδιος μελέτησε και βρήκε τη σωστή διδασκαλία. Είναι περιττό να πούμε πόσο αντιεπιστημονικό και πόσο φαντασιώδες είναι αυτό, αυτή η διδασκαλία, από πόσο ανήκει στο χώρο της πιθανόν και νοσηρής φαντασίας. Μελέτησε λοιπόν αυτά τα αρχεία και εκεί έμαθε τι έκανε ο Χριστός από τα 12 μέχρι τα 30 του χρόνια. Γιατί από τα 12 μέχρι τα 30, διότι τα Ευαγγέλια αναφέρουν την παρουσία του Χριστού στο ναό στα 12 του χρόνια και μετά ξανααναφέρονται στον Ιησού Χριστό όταν πήγε στη βάφτισή του στα 30 του χρόνια. Οπότε θεωρούν οι αποκρυφιστές ότι υπάρχει ένα κενό, ιστορικό κενό, αυτόν το, μέσα στη βιογραφία που γράφουν οι Ευαγγελιστές του Χριστού, και έτσι προσπαθούν να το καλύψουν αξιοποιώντας στο έπακρο την καλπάζουσα φαντασία τους. Σε αυτά λοιπόν τα χρόνια ο Χριστός ήταν κάποτε ηλιακό ηγετικό πνεύμα μεταξύ των πνευματικών όντων του ήλιου, τα οποία κατήφθηναν την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Μετά την πτώση του ανθρώπου έγινε άγγελος, η ενσάρκωσή του στη γη προετοιμάστηκε με τις προχριστιανικές μυστηριακές θρησκείες και κατόπιν με την Παλαιά Διαθήκη. Αυτά έμαθε στα ακασικά αρχεία ο Στάινερ. Ο Χριστός ήταν αρχηγικό ηλιακό πνεύμα που προστάτευε την ανθρωπότητα. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζεται αυτό. Κατανοεί ο καθένας πόσο φαντασιακό είναι. Ο Ιησούς δεν ήταν ένας, λέει ο Στάινερ, αλλά δύο. Ο Ματθαίος μιλάει για τον Ιησού που κατήγεται από τον Σολομώντα και ο Λουκάς για τον Ιησού που κατήγεται από τον Νάθαν. Το εγώ του Ζαρατούστρα, ποιος είναι ο Ζαρατούστρα? Ο Ζαρατούστρα, για τον οποίο έγραψε και ο Νίτσε, είναι ο ιδρυτής του ζωροαστρισμού. Ο Ζωροάστρης, δηλαδή, ή Ζαρατούστρα κατά άλλη γραφή και προφορά. Οπότε ο ιδρυτής της θρησκείας του ζωροαστρισμού, που προηγείται, μια ειδωλολατρική θρησκεία στην Περσία που προηγείται του χριστιανισμού, το εγώ, λέει, του Ζαρατούστρα μεταβιβάστηκε στον Ναθανικό Ιησού όταν επισκέφθηκε το ναό, και ο Σολομονικός Ιησούς πέθανε τότε. Ναι. Τώρα, τι επιχειρήματα υπάρχουν για να στηρίξουν αυτή τη διδασκαλία? Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Εμπιστεύεσαι αυτό που τη λέει. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι, μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή μας το είπαμε, ότι σημασία για την ανθρωποσοφία έχει η προσωπικότητα του ίδιου του ιδρυτή της. Ήταν πληθωρική και σαγηνευτική προσωπικότητα, και έτσι αυτά τα οποία λέει τα δεχόμαστε χωρίς να τα κριτικάρουμε και να τα πολυεξετάζουμε, γιατί τα είπε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι προχωράει
η ιστορία. Στην ηλικία μεταξύ των 12 και 30 ετών, λέει ο Στάινερ, ο Ιησούς γνώρισε τον Ιουδαϊσμό, τα μυστήρια του Μήθρα και τους Εσσαίους. Σε μια συζήτηση με τη Μαρία, προφανώς υπονοεί την Παναγία μας εδώ πέρα, δεν ξεκαθαρίζει ποια Μαρία είναι, ο Ιησούς πριν από το βάπτισμα απέβαλε το εγώ του Ζαρατούστρα και ο Ιησούς προσέλαβε τον Χριστό στο βάπτισμα. Τι είναι η τρόπο απέλαβε την αυτοσυνειδησία του Ζαρατούστρα? Και είναι εντελώς φανταστικά όλα αυτά. Στα πάθη του Γολγοθά ο Χριστός έδειξε και πάλι τον εαυτό του σαν κοσμικός Χριστός. Με την έκχυση του αίματός του στη γη ενώθηκε με την εξέλιξη της γης, ο κοσμικός Χριστός ενώθηκε με το πνεύμα της γης. Οι μαθητές έβλεπαν μέχρι την ανάληψη την κοσμική όθηση και με την ανάληψη έσβησε αυτή η κοσμική όθηση, ενώ στην Πεντηκοστή οι μαθητές έλαβαν την όθηση του Χριστού. Ναι. Αυτές τις φαντασίες διδάσκει περί του Χριστού ο Ρούντολφ Στάινερ. Αν ήταν απλά κείμενα αυτά τα οποία γινόταν αποδεκτά από μια μερίδα ανθρώπων, δεν θα ασχολούμασταν τόσο, αλλά δυστυχώς έχει ιδρύσει και η Εκκλησία. Την Εκκλησία, κοινωνία χριστιανών την ονομάζει αυτή την Εκκλησία του Στάινερ. Το 1909 διακηρύχθηκε η εθερική επάνωδος του Χριστού. Επανήλθε ο Χριστός, έγινε η δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά στο επίπεδο του εθερικού σώματος και όχι στο επίπεδο του φυσικού σώματος. Στις επόμενες περιόδους της ενσαρκώσεως της γης θα εμφανιστεί ο Χριστός με το αστρικό του σώμα, ενώ στην 7η περίοδο θα φανερωθεί σαν μέγα κοσμικό εγώ. Τώρα παρήλθε η εποχή του εξωτερικού χριστιανισμού και πρέπει να αντικατασταθεί από τον εσωτερικό χριστιανισμό της ανθρωποσοφίας. Διακηρύσει λοιπόν η ανθρωποσοφία την κατάργηση του χριστιανισμού και βέβαια την κατάργηση της Εκκλησίας σε όλες τις εκφράσεις. Με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται οι Λατίνοι, με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται οι Προτεστάντες, με την Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι η μόνη Εκκλησία, η μοναδική Εκκλησία. Καταργείται λοιπόν ο χριστιανισμός σύμφωνα με τις διακηρύξεις της ανθρωποσοφίας. Αυτές τις διδασκαλίες η ανθρωποσοφία προσπαθεί να τις περάσει στη συνείδηση των ανθρώπων με διάφορους τρόπους, τους οποίους θα δούμε σε επόμενη εκπομπή μας. Η Εκκλησία του Στάινερ, κοινωνία χριστιανών, δεν έχει σχέση με τη χριστιανική Εκκλησία φυσικά. Το λειτουργικό σύστημά της δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί χριστιανικό. Το βάπτισμα το οποίο κάνει και τελεί δεν είναι χριστιανικό, αλλά λογίζεται βοήθεια για τη μετεσάρκωση, για να μπορέσει το όν που ενσαρκώθηκε να νιώσει πιο άνετα στο νέο σώμα το οποίο προσέλαβε. Οπότε έχει δικιά της Εκκλησία κοινωνία χριστιανών, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική διδασκαλία και πίστη. Το ίδιο είναι και η ανθρωπολογία της θεοσοφίας. Πολύ σύντομα να πούμε ότι κηρύσσει την θετική σκέψη η θεοσοφία στην ανθρωπολογία της. Κυριαρχεί, λέει, μια ιδέα που η οποία δημιουργείται με τα ερεθίσματα των αισθήσεων και αυτή η ιδέα επηρεάζει τις τύχες όλης της ανθρωπότητας. Μέσω της ενοράσεως ο άνθρωπος γίνεται ρυθμιστής της ζωής του, λέει ο Στάινερ, μέσω του διαλογισμού δηλαδή. Ό,τι οραματίζεται ο άνθρωπος με τη σκέψη του, αυτό γίνεται πράξη. Αυτά λοιπόν που ακούμε για θετική σκέψη, θετική ενέργεια, δεν είναι απλώς αισιόδοξες σκέψεις, ευχάριστες σκέψεις, αλλά πηγάζουν από αυτό το κίνημα το οποίο ταυτίζει την σκέψη με την πράξη, θεωρεί τη σκέψη ως θεϊκής καταγωγής, θεωρεί τη σκέψη που έχει ο νους του ανθρώπου ως την ταυτίζει με τη δημιουργική σκέψη του Θεού, αφού ο άνθρωπος είναι Θεός. Ο άνθρωπος αποτελείται από 7 μέλη ή σώματα: το φυσικό, το εθερικό, το αστρικό, το εγώ, το πνευματικό εαυτό, το μπούντι, έτσι το λένε, το πνεύμα της ζωής και τον πνευματικό άνθρωπο. Είναι η επταμελής, επτασώματη διάκριση του ανθρώπου, την οποία έχει και η θεοσοφία με άλλες λέξεις, αλλά το ίδιο εννοεί. Μιλάνε και για τα τσάκρα στον Ινδουισμό και λοιπά. Όλα αυτά ταιριάζουν. Δέχεται βέβαια το κάρμα και τη μετασάρκωση αυτή η διδαχή.
Στο διάστημα μεταξύ θανάτου και νέας γέννησης, ο άνθρωπος ζει σε πνευματικούς κόσμους. Δηλαδή, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και απελευθερώνεται το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου μέχρι να ξαναγεννηθεί σε καινούριο σώμα, ζει και κινείται σε κάποιους πνευματικούς κόσμους. Στον αιτιατό κόσμο της ανώτατης πνευματικής χώρας που το λένε Αρούπα Δεβαχάν, βρίσκονται τα λεγόμενα ακασικά αρχεία, είδος κοσμικής βιογραφίας, όπου είναι αποτυπωμένα όλα τα φυσικά συμβάντα και όλες οι μελλοντικές οθήσεις της βούλησης, της σκέψης και των συναισθημάτων σύνολης της ανθρωπότητας. Αυτά υποτίθεται ότι μελέτησε ο Στάινερ και είπε τις διδαχές που είπε, ιδίως για τον Ιησού Χριστό. Πολύ γρήγορα όμως τρέχει ο χρόνος και εγώ πολύ γρήγορα και βιαστικά σας τα είπα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα αναλύσουμε τους τομείς της ανθρωποσοφίας και θα τα δούμε πώς όλα αυτά προσπαθεί η ανθρωποσοφία να τα κάνει πράξη. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή που πάντοτε με την στήριξη και την βοήθεια, την αρρωγή της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, είναι κοντά σας για να ανιχνεύσει έννοιες μέσα από το λεξικό, που όμως μπορούμε να πούμε ότι γίνονται έννοιες ζωής. Κύριε Μαρία, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα, φιλόξενο καταφύγιο το στούντιο, αλλά και φιλόξενες οι αγκαλιές των ακροατών που συμμετέχουν σε αυτή την συζήτηση, καρδιακά σίγουρα, όχι ουσιαστικά αλλά ψυχικά.
0: Ωραία. Μια που ανοιχνεύουμε λέξεις, έννοιες που αφορούν τη ζωή μας, τι θα λέγατε σήμερα να ασχοληθούμε με αυτή τη λέξη, τη λέξη ζωή?
1: Είναι πολύ κέρια λέξη. Κέρια λέξη. Νομίζω ότι η ζωή είναι, ας πούμε, η Εύα. Ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η Εύα, η λέξη Εύα σημαίνει ζωή. Επομένως, ο Ανίρ, ο Αδάμ, απέκτησε κατά κάποιον τρόπο ζωή, συμπληρώνοντας το μισό του με το έτερον ίμιση που είναι η Εύα, η ζωή. Είναι επομένως κατά κάποιον τρόπο η βάση για την οικογένεια και η βάση για τη συνέχεια της οικογένειας. Όπως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μέσα σε 7 ημέρες και τον άνθρωπο, έτσι δίνει και στον άνθρωπο τη δυνατότητα να συμμετέχει στη δημιουργία, χαρίζοντας ζωή στα μέλη της οικογένειάς του που έρχονται στον κόσμο. Ένα παιδί που έρχεται σε μια οικογένεια είναι η καινούρια ζωή και είναι σίγουρα πηγή χαράς. Είναι ζωντανό πλάσμα και βασικά διαφοροποιείται από την ύλη που δεν έχει ζωή. Ύλη, ας πούμε, φανταστείτε μια πέτρα, ένας βράχος. Αυτά δεν είναι ζωντανά πλάσματα, ή το νερό, αν και ακόμα και σε αυτά περιέχεται ζωή. Γιατί φανταστείτε, πάνω στα βράχια υπάρχουν σκαρφαλωμένα βρύα. Φύονται πεύκα. Ή στη θάλασσα μέσα ζουν ψάρια. Ή ό,τι άλλο μπορεί να ζήσει ως ζωντανός οργανισμός. Αυτή λοιπόν είναι η ζωή, δημιούργημα του Θεού. Για τους ανθρώπους που έχουν πίστη στο Θεό και για τους επιστήμονες είναι ένα άλυτο μυστήριο η ζωή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο επίπεδο της επιστήμης, αλλά για τους ανθρώπους της επιστήμης η ζωή είναι ένα άλυτο μυστήριο. Δεν δόθηκε ικανοποιητική η απάντηση για το τι είναι ζωή και πώς παρουσιάστηκε πάνω στη γη. Υπάρχουν αυτό που λέμε θεωρίες που οι επιστήμες διατυπώνουν, θεωρίες που η μία ανατρέπει την άλλη πολλές φορές. Όμως ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά η ζωή, το κεντρικό πρόσωπο που ζει, το κεντρικό πρόσωπο που απολαμβάνει και τη ζωή στη φύση. Γιατί και η φύση είναι ζωή, όπως είπαμε πριν.
0: Ζωή έχουν τα πάντα, σύμφωνα με την Εκκλησία μας. Βέβαια, ψυχή έχει μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και τα ζώα και τα φυτά.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ζωή έχουμε και στον ουρανό, στα πουλιά, στη γη ουσιαστικά. Γιατί ο μόνος πλανήτης που ξέρουμε ότι έχει ζωή είναι η γη. Με τόσα πλεονεκτήματα από το Θεό, που η ζωή ξεπερνά τα πάντα και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες που ο άνθρωπος προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον και να συνεχίζει ο άνθρωπος να απολαμβάνει τη ζωή στη φύση, στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στον αέρα, στα φυτά, γιατί η ζωή στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα της τροφής και του νερού, τα οποία προέρχονται πάλι από τη φύση, η οποία ζει. Ζει η φύση λοιπόν σωστά, ζει και ο άνθρωπος σωστά.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Μαρία, ότι σύμφωνα με την Εκκλησία μας πάντοτε, όλα αυτά γύρω, όλη αυτή η ζωή δόθηκε για τον κύριο, ας πω, για το κύριο άτομο που θα φέρει τη ζωή, που είναι ο άνθρωπος. Όλα γίνανε για εκείνον. Έτσι. Άρα η ζωή δόθηκε για τον άνθρωπο και, ας πω, αν μείνουμε στον άνθρωπο να δούμε τι είναι ζωή, θα καταλάβουμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος ως ζωντανό πλάσμα δεν έχει απλώς ζωή, όπως πολύ ωραία πριν το είπατε, έχει και ψυχή. Ως ζωντανό πλάσμα, όπως και όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα, έχει δύο βασικά ένστικτα. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ένστικτο της αναπαραγωγής, όπως και όλα τα ζωντανά πλάσματα, ξαναλέω. Έχει όμως ο άνθρωπος και ψυχή, δηλαδή έχει λογική, έχει συναίσθημα, έχει επιθυμίες, έχει και στροφή προς το Θεό, η οποία στροφή προς το Θεό είναι η ίδια του η ψυχή που αναζητά το δημιουργό της. Προς την κατεύθυνση αυτή η ζωή του στρέφεται σε όλη τη διάρκειά της και αναπαύεται μόνο με αυτό τον προσανατολισμό. Η ζωή μόνο με αυτό τον προσανατολισμό είναι όντως ζωή. Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι απεμπόλυσαν τη ζωή. Πάρτε παράδειγμα τους πρωτοπλάστους, οι οποίοι ενώ απολάμβαναν κυριολεκτικά τη ζωή στον παράδεισο με ένα περιορισμό, προκειμένου να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους λόγω περιέργειας, λόγω εγωισμού, λόγω εξουσίας, λόγω έπαρσης, ουσιαστικά στερήθηκαν τη ζωή κοντά στο Θεό και επομίστηκαν τις συνέπειες των πράξεών τους, δηλαδή την εργασία με κόπο για τον άνδρα και τη γέννηση των παιδιών με πόνους για τη γυναίκα. Και επιπλέον αυτή η ζωή εκτός του Θεού, εκτός του παραδείσου, εκτός της αγκαλιάς και της αγάπης του Θεού, ήταν ένα μαρτύριο. Επανειλημμένα οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια απομακρύνονταν συνειδητά από το Θεό. Άλλοι γύριζαν, άλλοι δεν γύριζαν. Απόδειξη ότι η ζωή απειλήθηκε πολλές φορές και οι άνθρωποι σώθηκαν λίγοι. Δεν είναι ο κατακλυσμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα κτύπημα στη ζωή. Κρατήθηκαν ζωντανά λιγοστά ζώα, ζευγάρια από το καθένα και άνθρωποι, η οικογένεια του Νόε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός λόγω των παραπτωμάτων και των αμαρτιών τους κατέστρεψε τη ζωή αυτή. Και αυτό το ίδιο σύμπτωμα της πώς να πω, ποινής, επαναλαμβάνεται στην περίπτωση των δύο πόλεων, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου οι άνθρωποι εξετράπησαν και υπέστησαν καταστροφή στις πόλεις τους, από όπου η ζωή διαγράφηκε και μετατρέπηκε σε μία νεκρά θάλασσα. Τότε σώθηκαν μονάχα λιγοστοί άνθρωποι. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή βλέπουμε πόσο η ζωή για να κρατηθεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Συνέπεια στο έργο του Θεού. Συνέπεια στο έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος δεν έχασε κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του, σαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Ιησούς Χριστός ενυνθρώπισε προκειμένου να μας δώσει ζωή. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή η ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, έγινε με μαρτυρικό τρόπο και στη γέννηση και στη σταυρική θυσία, όμως ο μαρτυρικός τρόπος αναιρέθηκε και διαγράφηκε με αυτό που λέμε Ανάσταση, διότι η ζωή ξαναδόθηκε στον άνθρωπο με την Ανάσταση του Χριστού. Δείτε τι ωραία που ψάλλουμε την Πασχάλιο περίοδο του Πεντηκοσταρίου, εκείνον τον υπέροχο πεάνα της Αναστάσεως που λέει

0: νεκρούς νεκρούς, αλλά και κοιμημένους. Και δεν ονομάζουμε τα νεκροταφεία ως χριστιανοί τόπους ταφής, αλλά κοιμητήρια. Η ζωή λοιπόν είναι αυτή που ανέβλησε εκ του τάφου. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να μας δώσει ζωή. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ζωή νέχωση και περισσόν έχωση. Και δεν αρκεί φυσικά μια τυπική ανθρώπινη ζωντανή ύπαρξη να είναι ο άνθρωπος. Δεν αρκεί απλώς να ζει, να τρώει δηλαδή, να πίνει, να μεγαλώνει, να ανδρώνεται, να ενηλικιώνεται και να φεύγει από τη ζωή. Αλλά επειδή η ζωή είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή η ζωή έχει και ψυχή για τον άνθρωπο, πρέπει η ζωή να εξυπηρετεί, να διακονεί τις ανάγκες της ψυχής.
1: Δηλαδή, κυρία Μαρία, πώς πρέπει να είναι η ζωή ώστε να διακονεί την ψυχή? Να σας διακόψω, ουσιαστικά η ψυχή δίνει ζωή στον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα φύγει η ψυχή, τελειώνει και η ζωή.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Σύμφωνα με τους σύγχρονους επιστήμονες, οι λειτουργίες της ζωής που επιτελούνται μέσα στον οργανισμό είναι ο μεταβολισμός και ο καταβολισμός, δηλαδή αυτό που λέμε ανταλλαγή της ύλης. Είναι όμως τόσο περιοριστικός αυτός ο όρος για την έννοια της ζωής, που καταδικάζει το ανθρώπινο πλάσμα στο να μην έχει ψυχή, σαν σε ένα ζώο, που ακόμη και τα ζώα έχουν εκτός από τα ένστικτα και άλλες δυνατότητες. Στην πράξη όμως, ο άνθρωπος παίρνει αξία στη ζωή του, ή αλλιώς η ζωή παίρνει αξία στα χέρια του ανθρώπου, όταν η ζωή γίνεται ένα εργαλείο, ένα φως που ακτινοβολεί. Πώς λέει στην επί του όρους ομιλία, να είστε σαν πόλη επάνω όρους κειμένη. Ούτε τον λίχνο, τη θέαση των λίχνων τοποθετούν τον λίχνων επί των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, γιατί και λάμπει πάση της εν τη οικία. Δηλαδή η ζωή των ανθρώπων που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι η ζωή του φωτός του Χριστού. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σαν φάροι μεταλαμπαδεύουν το φως του Χριστού στην ακτίνα της επιρροής τους. Δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, φυσικά, αλλά όμως μπορούν να φωτίσουν τον κόσμο, να διευκολύνουν ανάβοντας ακόμα και ένα κεράκι, ώστε η ζωή του Χριστού που προσπαθούν οι ίδιοι να βιώσουν να γίνει πρόκληση προς μίμηση και για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί για κάποιους ανθρώπους η ζωή είναι χαρά. Γιατί πριν από λίγο είπαμε, χάρισε ο Χριστός στους ανθρώπους τη ζωή με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και στις μυροφόρες ευχήθηκε «χαίρετε». Και ο χαιρετισμός που λέμε «Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος», είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Χαίρετε, χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν έχετε δικαίωμα να ζείτε στην κατήφια. Η ζωή σας δεν τελειώνει με το θάνατο, συνεχίζει και μετά το θάνατο. Και επιπλέον, χαίρετε, Χριστός Ανέστη, σημαίνει ότι πρόσεξε, οι και κοιμημένοι σου ζούνε. Μην βαρυπενθείς, μην απογοητεύεσαι, μνημόνευσέ τους όσο μπορείς, στείλε τα ονόματά τους στο θυσιαστήριο και άσ' τους στα χέρια του Θεού. Και τρίτον, Χριστός Ανέστη και χαίρεται σημαίνει ότι η ζωή σου κάποια στιγμή θα έχει τέλος σε αυτή τη γη και έτσι θα αρχίσει να ζει η ψυχή σου. Α, πώς ζει η ψυχή μετά το θάνατο? Αν έχει ζήσει κατά Θεόν στη ζωή τη επίγεια, ζει και στον ουρανό

0: Θεόν. Αν όμως αυτή τη ζωή, την επίγεια, έχει αποποιηθεί, αρνηθεί το Θεό και την αγάπη Του, και στην άλλη ζωή είναι φυσικό να μην δέχεται τη ζωή του Θεού και την αγάπη του Θεού. Επομένως, Χριστός ανέστη και χαίρεται, αληθώς ανέστη και χαίρεται, σημαίνει αναστάσιμη ζωή. Ζωή στο κλίμα της Ανάστασης, που σημαίνει ότι κάνει κάθε άνθρωπος την καρδιά του μια αγκαλιά για να χωρέσει σε αυτή τη ζωή όλους τους άλλους.
1: Να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, κυρία Μαρία.
0: Ναι, ναι. Τι ζητάει δηλαδή ο Χριστός σε μας σε αυτή τη ζωή? Τι ζητάει από μας καλύτερα? Το ξέρετε. Δύο βασικές εντολές μας έδωσε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το Θεό μας τον αγαπούμε, ή τουλάχιστον λέμε ότι τον αγαπούμε. Τον αδερφό μας τον αγαπούμε? Ή μήπως κατ' επίφαση, ή μήπως λόγεις και όχι έργεις? Αυτά τα δύο πράγματα θέλει ο Θεός. Και όταν κανείς ανοίγει την αγκαλιά του στον άλλον, στους άλλους, τότε πραγματικά ζει την εν Χριστώ ζωή. Η κοινωνία είναι η Θεία Κοινωνία, είναι αυτή η συμμετοχή όλων των αδελφών στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό γίνεται κοινά. Κοινά. Πόσο χαιρόμαστε όταν επικοινωνούμε με το τηλέφωνο με έναν αδελφό? Χαιρόμαστε. Αυτή είναι χαρούμενη στιγμή από τη ζωή μας. Πόσο περισσότερο θα έπρεπε να χαιρόμαστε όταν κοινωνούμε όλοι μαζί οι αδελφοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί και αυτό κοινωνία είναι, επικοινωνία είναι, ουράνια σχέση είναι. Και αυτό είναι η ζωή ουσιαστικά. Δεν λέει ο ιερέας «σώμα Χριστού μεταλάβατε, πηγή αθανάτου γεύσαστε». Να λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Αυτό που ψάλουμε την περίοδο αυτή που λέει «Αναστάσιος ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί». Αυτό το λαμπρινθόμεν είναι το αποκορύφωμα της ζωής. Όπως την άνοιξη ανθίζουν όλα τα λουλούδια, έτσι και η ζωή του Χριστού ανθίζει για μας με την Ανάστασή Του. Και εμείς ανθίζουμε για τον Χριστό με την αγάπη μας προς τους άλλους. Η ζωή χωρίς Χριστό είναι ζωή μαρτύριο. Η ζωή, ξαναλέω, χωρίς Χριστό, χωρίς όραμα, είναι μαρτύριο. Απόδειξη είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν έχουν Θεό, που αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και αυτό είναι μία τραγική κατάντια για τους ανθρώπους που διψούν τη ζωή και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν για να τη βρούνε. Και καταφεύγουν, αντί για να σε υγιή ύδατα, καταφεύγουν στα λασπόνερα. Και κατεβαίνουν και κατεβαίνουν και κατεβαίνουν και γλιστρούνε όλο και πιο χαμηλά. Ο τεχνικός πολιτισμός σήμερα έχει υποβαθμίσει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί βλέπετε πόσες θέσεις εργασίας έχουν κλέψει οι υπολογιστές από τους εργαζόμενους ανθρώπους. Και έτσι οι υπολογιστές έχουν δύναμη ανώτερη από τους ανθρώπους. Η ζωή των ανθρώπων έρχεται σε δεύτερη μοίρα και η εργασία τους. Απολύονται από τις εργασίες τους και μένουν χωρίς εισοδήματα ολόκληρες οικογένειες. Γιατί πέντε υπολογιστές κοστίζουν λιγότερο από έναν άνθρωπο που εργάζεται σε μία κέρια θέση. Έτσι λοιπόν η τεχνολογική εποχή που απολαμβάνουμε φαινομενικά μας πληγώνει εμάς τους ίδιους. Και σκεφτείτε πόσο περισσότερο μας πληγώνει η τεχνολογία πληγώνει την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη σκέψη με αυτό που τα τελευταία χρόνια ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος κατασκεύασε τόσο δυνατούς υπολογιστές με αλγόριθμους που ξεπερνούν κατά πολύ την ανθρώπινη σκέψη, την ανθρώπινη δύναμη. Φανταστείτε ότι οι υπολογιστές είναι πιο σοφοί από τους ανθρώπους, πιο γρήγοροι από τους ανθρώπους και έτσι φαινομενικά καταργείται η αξία της ανθρώπινης ζωής και υπερεκτιμάται ο αλγόριθμος που προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι μια απειλή για τη ζωή. Αυτό είναι ανώμαλο και κάνει τον άνθρωπο να απαξιώνεται. Ο άνθρωπος είναι ανάγκη να ξαναβρει το δρόμο της ζωής, της αληθινής ζωής. Από αυτό που λέμε διάσπαση, να καταφύγει ξανά και να αναζητήσει την ενότητα, τη συνεργασία. Από τα σφιγμένα χέρια που υψώνονται με μίσος, πρέπει ο άνθρωπος να ξανααναζητήσει την αγκαλιά του Σταυρωμένου Χριστού και την αγάπη. Γιατί αλίμονος τον άνθρωπο που μόνος του επιλέγει την τεχνολογία και αφήνει τη ζωή στο πλάι. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος με πίστη στις ηθικές αξίες και τις αξίες της ζωής να επιστρέψει στο χαμένο παράδεισο. Είναι αλήθεια ότι είναι πρόκληση η επιστήμη, η τεχνολογία που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Όμως η ζωή έχει αξία και προσέξτε λίγο, πολλές φορές γινόμαστε ρατσιστές στις κοινωνίες μας. Οι υπολογιστές δεν κάνουν λάθη και τους εξειδανικεύουμε. Στις κοινωνίες μας όμως υπάρχουν άνθρωποι που τους απαξιώνουμε λόγω των δυσκολιών που έχουν, λόγω μιας αναπηρίας, λόγω των γυρατιών. Φανταστείτε λίγο πόσο λίγη αξία μπορούμε, αν θέλουμε, να δώσουμε στους γέροντες, επειδή δεν μας είναι άχρηστοι. Παλαιότερα οι άνθρωποι στα ίδια τα σπίτια είχαν δασκάλους τους γέροντες. Από αυτούς στόμα με στόμα εξασφάλιζαν γνώσεις, την ιστορική συνέχεια, τη μουσική παράδοση, τις τέχνες και τα τερτύπια του χωραφιού, του κοπαδιού, τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς. Ήταν δάσκαλοι μεγάλοι ηλικιωμένοι. Η ζωή τους είχε αξία και έκλεγαν, θρηνούσαν για τους παππούδες που τους ξεπροβοδούσαν στην άλλη ζωή. Και σήμερα, προσέξτε το λίγο, αυτό είναι πολύ, πώς να πω, δείχνει πόσο απαξιώνουμε τους ηλικιωμένους. Τους κλείνουμε στα γεροκομεία γιατί θεωρούμε ότι η ζωή τους εντάξει,
1: πέρασε.
0: Άλλαξε δηλαδή η ιεράρχηση των αξιών. Δώσαμε προτεραιότητα στη γνώση των υπολογιστών και όχι στην πείρα των μεγαλυτέρων. Και φυσικά διακρινόμαστε από μεγαλύτερη επιμονή στο να μένουμε στους υπολογιστές και όχι να φροντίζουμε τρυφερά στους γέροντές μας. Αλλά και τα παιδιά, οι εργαζόμενοι γονείς, τα αναθέτουν ελαφρά την καρδία στον παιδικό σταθμό και μετά οπουδήποτε αλλού προκειμένου να δουλέψει μια μάνα. Δεν θεωρείται η ζωή ενός παιδιού τόσο πολύτιμη ώστε η μάνα να πάψει να δουλεύει για να το μεγαλώσει? Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, κυρία Μαρία.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι η ζωή μας πρέπει να αποκτήσει ως προτεραιότητα την ψυχή. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Λέει πολύ ωραία, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, λέει ο Χριστός. Αγαπούμε άραγε τη ζωή μας, έτσι ώστε κάθε της κίνηση να είναι προς όφελος της ψυχής μας? Ή μήπως η ζωή μας είναι αυτό που λέει «φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ, αποθνίσκομεν». Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Αυτό είναι? Ή μήπως νομίζουμε ότι σταματάει η ζωή πάνω σε ένα τάφο? Δεν σταματάει. Δεν σταματάει η ζωή. Ως χριστιανοί δεν παίρνουμε τίποτε μαζί μας στην άλλη ζωή παρά μόνο την καλή μας διάθεση, την καλή μας ζωή, τα έργα που κάναμε για τον πλησίον, όσα προσφέραμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν καταξιώνεται η ζωή. Αν γίνεται διακονία, αν γίνεται προσφορά, αν γίνεται ανιδιοτελής θυσία, αν γίνεται μια συνειδητή πορεία, συνειδητή ξαναλέω πορεία, σταυρική ή λιγότερο σταυρική, ανάλογα με την περίοδο που ζει ο καθένας, με στόχο την Ανάσταση του Χριστού για την Ανάσταση τη δική μας. Μόνον έτσι η ζωή έχει αξία. Αλλιώς γύρω γύρω παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι που λέγονται ναρκωτικά, που προσφέρουν τεχνητούς παραδείσους. Κίνδυνοι που λέγονται ειδονές και απολαύσεις, που είναι τεχνητή παράδειση. Κίνδυνοι που λέγονται παραθρησκείες, οι οποίες απορροφούν τη ζωή και προσανατολίζουν τον άνθρωπο σε κάτι αιρετικό. Κίνδυνοι που οδηγούν τον άνθρωπο στην αυτοχειρία. Τη ζωή λοιπόν οφείλουμε να τη ζούμε. Σήμερα υπάρχει μία τάση ακόμα και για αυτό που λέγεται ευθανασία. Και η ευθανασία είναι αμαρτία. Ο Θεός στο τέλος της ζωής κάποιου ανθρώπου δίνει δυσκολίες τόσες όσες μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος για να κερδίσει τον ουρανό. Και η ευθανασία δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένος τρόπος για να κερδίσει κανείς την ψυχή του. Η ζωή με τις καλές και τις κακές στιγμές της είναι ένας τρόπος να δοξάζουμε το Θεό. Η ζωή είναι αυτή η φύση που είναι γεμάτη με λουλούδια, που το καλοκαίρι φέρνουν καρπούς, το χειμώνα ξεραίνονται τα δέντρα, την άνοιξη όμως ξανανθίζουν σε ένα πανηγύρι και σε ένα όργιο δημιουργίας και ζωής. Έτσι λοιπόν η ζωή δεν είναι οριζόντια, έχει διακυμάνσεις, έχει αγώνες, έχει ανηφόρες και κατηφόρες, σαν τις εποχές του έτους, σαν τις φάσεις της σελήνης. Ας είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για να κάνουμε όμορφη τη ζωή μας. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να χαιρόμαστε που ο Θεός για μια ακόμα μέρα μας έδωσε τη ζωή μας και απολαμβάνουμε πόσα υλικά και πνευματικά αγαθά. Και όταν ένας άνθρωπος ζει ευχαριστιακά, χαίρεται δηλαδή και ευχαριστεί το Θεό και τους ανθρώπους για τη ζωή που απολαμβάνει, τότε όλα μα όλα στη ζωή του είναι όμορφα. Κάνει υπομονή στις δυσκολίες, περιμένει να περάσει καταιγίδα, συγχωρεί την δυσκολία στον αδερφό γιατί ξέρει ότι θα έρθει η Ανάσταση και γι' αυτό το πράγμα αξίζει κάθε θυσία, και έτσι η ζωή γίνεται Ανάσταση κάθε μέρα. Μακάρι να μπορούμε σε αυτό το κλίμα να ζούμε.
1: Κυρία Μαρία, η ζωή είναι δώρο του Θεού. Τη ζωή έδωσε στους πρωτόπλαστους. Ο θάνατος, το αντίθετο της ζωής, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε θα μπορούσαμε έτσι γενικότερα να πούμε, έτσι όσο σας ακούω, ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό, ότι ζωή είναι να ζεις στους κόλπους του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού, και θάνατος είναι η απομάκρυση από εκείνον. Γιατί εμείς αναφερόμαστε και στον πνευματικό θάνατο και στον σωματικό θάνατο. στον οργανικό, ας το πω αλλιώς. Άρα και η ζωή υπάρχει, και η πνευματική ζωή που έχουμε να ζήσουμε και η υλική ζωή, που το ένα ουσιαστικά στηρίζει το άλλο. Και στα δύο πρέπει να προσανατολιστούμε, γιατί και η πνευματική ζωή χρειάζεται τη ζωή αυτή.
0: Έτσι
1: είναι. Η σωματική, ας πω, την ανθρώπινη, για να προχωρήσει.
0: Είναι μεγάλο μυστικό το να μπορεί κανείς να ζει. Να ζει σωστά. Να ζει κοντά στο Θεό. Να ζει δημιουργικά. Να ζει χαρούμενα. Δεν έχει καμία σημασία πόσα χρόνια ζει ο άνθρωπος. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Επομένως, αξία έχει αυτή τη ζωή, τη μικρή, τη μεγαλύτερη, να τη ζει κατά Θεόν. Να τη ζει μέσα το αναπαυμένος, έξω δίνοντας την καλύτερη διάθεση της ψυχής του, δοτικότατα, έτσι ώστε όταν τελειώσει η ζωή του και κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν, να αισθάνεται ότι προσπάθησε να ζήσει για τον άνθρωπο και όχι για τον εαυτό του μόνο.
1: Ναι. Κυρία Μαρία, νομίζω ότι αν μείνουμε στη ζωή θα έχουμε πολλές ώρες να μιλάμε, αν δούμε όλες τις πλευρές και όλες τις λεπτομέρειες, τις προδιαγραφές της. Ας μείνουμε σε αυτά που μας είπατε, έτσι στοιχειοθετώντας, ας πω, το νόημα της ζωής λίγο, και θα ξαναεπανέλθουμε ίσως με κάποια άλλη έννοια που θα αφορά πάλι τη ζωή.
0: Έτσι. Εγώ θα ήθελα ως κατακλείδα να πω ξανά το Χριστός Ανέστη, ή πιο συγκεκριμένα αυτό που, στο οποίο καταλήγει: ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός μας τη χάρισε τη ζωή. Όταν γεννιέται ένα μωρό και φέρνει τη ζωή, δεν είναι η δύναμη των γονιών του που το φέρνει, αλλά η δύναμη του Θεού. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αυτό το παιδί απολαμβάνει τα χαρίσματα της ζωής του Θεού, και όταν φεύγει από τη ζωή οφείλει να παραδώσει στο Θεό τα τάλαντα που απείλαυσε σε αυτήν τη ζωή. Επομένως είναι μια, πώς να πω, εκκίνηση και μια κατάληξη στην αγκαλιά του Θεού η ζωή μας. Ας το ευχόμαστε για όλους.
1: Αμήν. Αγαπητοί μας φίλοι, μακάρι όλοι να ζούμε με τη λαχτάρα της ζωής, γιατί δώρο του Θεού είναι η ζωή, και με την υπομονή ότι, και την σιγουριά ότι ο Θεός τη δίνει και ο Θεός την παίρνει όποτε εκείνος νομίζει. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τοσών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασα στις αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκα πηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. εισέρχει και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα, ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντε σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και οι ωμένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ

0: σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήμων.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε τα θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν οι γάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσες απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δαινό μου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, όσε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντας σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχου Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια Σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη Σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός Σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημά.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος λίθο την κεφαλήν συντριβής τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του νέου ομολογητού ως της πολυθήσης την Άγαρινών ως εχμάλωτος και αυτού εν τη Μικρά Ασία κομοπόλη της Καπαδοκίας προκοπεί ο αχθής και ασκητικός εκεί αγωνισάμενος εκοιμήθη εν Κυρίω κατά το έτος 1730 πλήρης χαρίτων ο εχμάλωτος όφτη εχμαλωτήσας του σκότους των προστάτην τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπιο Ευβίας, θα παρακολουθήσουμε το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτου.

Ιερώνυμου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των συλλειτουργούντων Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστόμου του και Θεοφιλός, διαπημένοντος

Νικοδήμου, των συλλειτουργούντων πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εν ασθενείες, θλίψες, ειδοκιμασίες, πειρασμοί, κινδύνες,

Παδοκίας και την καθημάς Ιερά Μητροπόλη και το Ιερό Προσκυνήματι τούτο. Εμείς Διονυσίου

και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των δούλων του Θεού Χατζη Παύλου, ιδρυτού και πρώτου στηρίου.

των μεταπολών θυσιών, μεγάλων κινδύνων και αμετρήτων κόπων, κομισάντων εκ του προκοπίου της

των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών.

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού του του Προσκυνήματος. Ενείς, νεκταρίου ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Αναστασίου, Ελευθερίου, Λαζάρου, Χριστού και Χριστού, ως και των υπηρετών

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων.

Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν,

λίγα για σκεφτά πέσοντα ανέστηση πάλι του κοπέτη πάντα βιών. Έω η μάχη των ουρανών ανοίγει σε αυτήν την βασιλεία σου ευχαρίσω του μέλου σα. Πέτω τον απάντων ευχαρίσω του μέλου και τον προγενή σου ιό και το πνεύμα τη ζωή και περπάντων ονείσμεν και ονοτίσμεν των φανερών και εφανών ευεργεσιών των ησιμάζει γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ τη λειτουργία τάφτη είναι και των χειρών ημών δέξα σε κατηξίω σα. Και τη συμπαρεστήκα σε χιλιάδε των αγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά αρσία μου και ρωτά.

Διεμεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.

0: υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το κήρυγμα δεν επιλέγεται αλλά επιβάλλεται. Και μια τέτοια περίπτωση επιβολής εκλογής του κηρύγματος είναι η σημερινή. Σπάνια η ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου συμπίπτει ανάμεσα σε δύο μεγάλες εορτές. Της Αναλήψεως Προκταημέρου και της Πεντηκοστής, που οι δύο αυτές μεγάλες εορτές πλαισιώνουν, ενισχύουν, κατατοπίζουν και βεβαιώνουν την κατάσταση του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Επιβάλλεται λοιπόν το κήρυγμα σήμερα να αναφέρεται στο θέμα του Αγίου Ιωάννου, του κοιμηλίου του μεγάλου απτού, της απθαρσίας και της αγιότητος, και το θέμα γενικότερα περί των λειψάνων, το πρώτο, και το δεύτερο να είναι τα θαύματα. Η Εκκλησία μας έχει διαμορφώσει αλήθεια και διδασκαλία περί των λειψάνων, ώστε δεν χωράει καμία αμφιβολία, καμία αντίρρηση, καμία άγνοια. Τι διδάσκει η Εκκλησία μας γύρω από τα λείψανα των Αγίων μας που οι αιρετικοί τα εμπέζουν και λένε «Βρε χρυσοί χριστιανοί, προσκυνάτε τα κόκαλα», μιλάνε τόσο υβριστικά. «Αν φέρω και τα κόκαλα τα δικά μου, μπορείτε να τα προσκυνάτε». Τι τους απαντάς? Η Εκκλησία μας λοιπόν έχει διαμορφώσει διδασκαλία που λέει τα εξής: το Πνεύμα το Άγιον, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αναγνωρίζει την αρετή και την αγιότητα των Αγίων και συγκεκριμένα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και αγιάζει την ψυχή του πρώτον. Ο αγιασμός μεταδίδεται στο σώμα. Από το σώμα διασκορπίζεται στα ημάτια και τέλος διασκορπίζεται έξω στην κοινωνία. Ψυχή, σώμα, όργανα τα πάντα, ημάτια, κοινωνία. Και χρησιμοποιεί και το εξής παράδειγμα για να διασαφίσει και εμπεδώσει αυτή την αλήθεια. Ένα δοχείο με μύρο μέσα στο δωμάτιό σου, όταν το ανοίξεις θα ευωδιάσει ο χώρος του δωματίου. Όταν ανοίξεις το παράθυρο θα ευωδιάσει και την έξω περιοχή. Και οι διερχόμενοι από έξω θα αισθανθούν και θα απολαύσουν το άρωμα. Η αγιότητα λοιπόν των λειψάνων, ψυχή, σώμα, ενδύματα έξω, ισχύει για τους Αγίους και προσθέτει ότι τα λείψανα είναι χαριτωμένα και χαριτόβρητα. Τα λείψανα των Αγίων και η αγιότης των λειψάνων και η χάρις των λειψάνων είναι ανεκφύτητη. Δεν φεύγει, δεν ξατμίζεται, παραμένει αιωνίως. ώστε τα λείψανα των Αγίων μας να έχουν από οποιαδήποτε εποχή προέρχονται τις αρχές του χριστιανισμού και μετά να έχουν αυτή την ιδιότητα να είναι χαριτωμένα, χαριτόβρητα και αυτή τη χάρη να την μεταδίνουν σε μας. Έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύομαι στην αγιότητα των λειψάνων τα προσκυνούμε, τα τιμούμε, τα αγγίζομαι, τα σπαζόμεθα, τα επικαλούμεθα και έχουμε ανάλογη ενέργεια. Είναι δε και ενεργά τα λείψανα των Αγίων. Δεν έχουν μόνο στον εαυτό τους αυτοί, αλλά έχουν την μεταδίδουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα των λειψάνων που έχει διαμορφώσει η Εκκλησία μας και που αποτελεί την πίστη μας. Να πάμε τώρα. Ο Άγιος Ιωάννης είναι θαυματουργός. Κάνει θαύματα και εν ζωή και τώρα που είναι σε αυτή την αυθαρσία και την αγιότητα. Να δούμε λοιπόν τι διδάσκει η Εκκλησία μας πάνω στο θέμα αυτό των θαυμάτων της Εκκλησίας. Μια εξήγηση να προλάβουμε την παρεξήγηση. Θαυματουργός είναι μόνον ο Θεός. Αποκλειστικά. Αλλά μεταδίδει και στους Αγίους, την Παναγία καταρχήν, και στους Αγίους μεταδίδει τη χάρη να θαυματουργούν. Σαν αμοιβή για την αγιοσύνη τους και για επέκταση και δεσμό με τους ανθρώπους. Τι είναι λοιπόν το θαύμα? Το θαύμα είναι αναστολή των φυσικών νόμων και επικράτηση υπερφυσικών νόμων. Επικρατεί στο θαύμα το υπερφυσικό. Όταν λέμε αναστολή, τι σημαίνει? Ότι αναστέλει την ενέργεια τη φυσική και για την περίπτωση που θα γίνει το θαύμα επικρατεί η υπερφυσική. Παραδείγματι, θεραπεύει έναν ασθενή που έπεσε από κάποια ασθένεια. Δεν καταργεί την ασθένεια, αναστέλει την ισχύνη της συγκεκριμένη περίπτωση. Η φυσική αυτή υπάρχει. Αναστέλει έναν άνθρωπο. Ο Ιησούς ανέστησε τα πρόσωπα εκείνα. Δεν καταργεί το θάνατο, το πνευματικό θάνατο έχει καταργήσει η ανάσταση. Ο φυσικός εξακολουθεί να υπάρχει. Το θαύμα λοιπόν είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που αναστέλει την ενέργεια των φυσικών νόμων και επικρατούν οι πνευματικοί νόμοι. Για να γίνει το θαύμα το επιθυμούμε. Το θαύμα το θέλουμε. Το θαύμα το ζητούμε. Για να δούμε, υπάρχουν προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει ένα θαύμα. Ο Θεός και οι Άγιοι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να θαυματουργήσουν. Εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις ώστε να συνεργαστεί η δική μας θέληση με τη θέληση του Θεού ώστε να γίνει το θαύμα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να το ζητήσουμε. Ξέρει ο Θεός. Αλλά το ζητούμε το θαύμα. Θέλουμε, Θεέ μου, αν μαστάρω, κάνουμε καλά ή οτιδήποτε άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση να ζητήσουμε το θαύμα. Δεν θα μας το δώσει ο Θεός ουρανοκατέβατο. Εμείς θα το ζητήσουμε και ο Θεός θα απαντήσει με τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ναι, το δεύτερο είναι όχι Και το τρίτο είναι περίμενε. Ναι, αυτό που μου ζητάς θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει, δεν είναι σύμφωνο, διότι δεν, εσύ δεν αξίζεις ή δεν είναι σύμφωνο. Και το άλλο, περίμενε. Εγώ θα κρίνω, ο Θεός θα κρίνει και ο Άγιος θα κρίνει πότε και πώς και πόσο και τι θα κάνει. Πρώτη προϋπόθεση λοιπόν η θέλησή μας. Το ζητήσουμε με πόθο, με λαχτάρα. Το δεύτερο είναι η πίστη. Να πιστεύουμε στη θαυματουργική ενέργεια επί παραδείγματος του Θεού, δεν την αμφιβάλλουμε. Να πιστεύουμε στη θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Όταν τον ασπάζεσαι, όταν φυλάς, όταν προσπαθεί με το χέρι σου να γκρίσεις, πρέπει να έχεις πίστη. Όπου βρει την πίστη, ο θεπίστης είναι δύναμης που θαυματουργεί. Όπου βρει λοιπόν την πίστη, την αμείβει και την βραβεύει με θαύμα. Για να δείτε πού κυμαίνει η πίστη μας. Στο Ευαγγέλιο της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού, ο Χριστός κάνει ένα διάλογο με τον πατέρα που πήγε το παιδί του δαιμονιζόμενο στους μαθητάς. Και όλη τη νύχτα, ο Ιησούς είναι στη μεταμόρφωση, όλη τη νύχτα οι μαθητές προσπαθούν και δεν επιτυχάνουν. Γι' αυτό και ρώτησαν το δάσκαλο όταν κατέβηκε από τον θαβόρ. Διδάσκαλε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το θαύμα? Δια την απιστία είναι μόνο. Η απιστία είναι εμπόδιο και η πίστη είναι δρόμος, λεωφόρος που κατεβάζει τη χάρη του Θεού για το θαύμα. Να δούμε στο Ευαγγέλιο το διάλογο. Είναι κατ' των ιών μου προσέ, ο πονεμένος πατέρας γονατιστός μπροστά στο παιδί του που σπαρτάριζε σαν το ψάρι από την επίδραση του διαβόλου. Ή τη δύνασε, βοήθησόν με. Τα πάντα τα διαλύει. Αν μπορείς, κάναμε καλά. Διαφορετικά να πάρω το παιδί μου και να πάω σπίτι μου και να ζω τη δυστυχία μου. Αν μπορείς. Ή τη δύνασε. Βλέπετε. Και ο Ιησούς το απαντάει. Εάν δύνασε να πιστέψεις, θα θεραπευτεί το παιδί σου. Και τι γίνεται? Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πιστεύει ή δεν πιστεύει? Όταν διατυπώνει ή δύνασε. Και τώρα λέει πιστεύω, Κύριε, στο θαύμα. Και ο Ιησούς διαπιστώνει. Αυτό το πρώτο ισχύει και το δεύτερο ήταν σχήμα λόγου. Και αμέσως έγινε ήτρεμα. Η πίστη λοιπόν στη θαυματουργική δύναμη του Αγίου είναι προϋπόθεση απαραίτητη. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε την απαλλαγή από αμαρτίες προκειμένου να δεχθούμε τη χάρη του Θεού. Αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει, αλλά αν της θεοσεβείς, τούτο ακούει ο Θεός. Όταν είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία, όταν ζεις στην αμαρτία, ότι δεν έχεις μετανοήσει ώστε να έχεις την προδιάθεση του Θεού, θαύμα δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται η μετάνοια, η εξομολόγηση, η απαλλαγή από την αμαρτία, η συγχώρηση, και έρχεται τότε ο θρόμος να γίνει το θαύμα. Και μια άλλη προϋπόθεση είναι η ευχαριστία. Πήραμε το θαύμα. Έγινε το θαύμα. Είπαμε να ευχαριστώ στο Θεό. Η θεραπεία των 10 λεπρών μας μιλάει για μια έκφραση του Ιησού Χριστού και είπε όταν στους 10 ο ένας που θεραπεύτηκε είπε ευχαριστώ. Οι δε 9 πού, το ερώτημα του Κυρίου μας, πού είναι, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και να πούνε ένα ευχαριστώ. Προϋπόθεση λοιπόν είναι μετά το θαύμα η ευχαριστία. Εδώ στη θεραπεία του λεπρού επικολούθησε και μια δεύτερη ενέργεια του Χριστού. Η πρώτη εθεράπευσε το σώμα από τη λέπρα. Η δεύτερη εθεράπευσε την ψυχή από την αχαριστία και την αμαρτία. Εδώ πρέπει, θέλουμε κάποιο θαύμα να μας απαλλάξει από την αμαρτία. Θα μου πείτε, αμαρτία με θαύμα μπορεί να φύγει? Όταν η αμαρτία, αγαπητοί μου, έχει φωλιάσει, έχει ριζώσει στην ψυχή σου που ζητάς το θαύμα, χωρίς μετάνοια επικρατεί η αμαρτία. Όσο κι αν φωνάξεις, μόνον γι' αυτό όταν θαυματουργούσε ο Κύριος ανέβαλε για να διαπιστώσει αυτή τη μετάνοια των ανθρώπων και να προσφέρει τη χάρη του. Αυτά, αγαπητοί μου, συνδυάζονται, τα λείψανα με τα θαύματα, με το σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Για να το κλείσω με το θέμα, η ανάληψη μας βεβαιώνει, προσέξτε τη λέξη, μας βεβαιώνει για την ένδοξη τοποθέτηση της ανθρωπίνης φύσεως στον ουρανό. Ο Χριστός ανελήφθη και πήρε το σώμα που πήρε κατά την σάρκωση μαζί του. Δεν τα άφησε εδώ στη γη. Δεν το απέβαλε. Η ανθρωπίνη φύση ενωμένη με τη θεϊκή φύση στον ουρανό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ανθρωπίνη φύση έχει πλέον ανοιχτό το δρόμο. Από μας εξαρτάται να μιμηθούμε την ανάβαση της ισχύς μας. Πεντηκοστή τι μας λέει? Μας λέει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, χάρισε με τα μεγάλα κοινά δώρα, παραμένει στη γη. Αυτά τα δύο συνδυάζονται άριστα, αποδεικνύονται άριστα, επιβεβαιώνουν κατά τον πλέον άριστο τρόπο το σκήνομα του Αγίου. Αν έχεις κάποια αμφιβολία, αν έχεις κάποια απορία, αν έχεις κάποια άρνηση, οτιδήποτε, η ανάληψη και η Πεντηκοστή μιλάνε καθαρά και εξάστερα. Η μία με την ανάληψη του ανθρωπίνου σώματος που ανεβάζει και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος που αγιάζει. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής εορτής. Αγαπητοί μου, σήμερα ήρθαμε οι εποχούμενοι, οι πεζοπορούντες, να προσκυνήσουμε. Ασπαστήκαμε, κουμπίσαμε το χέρι μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε κομμάτι λειψάν. Παίρνουμε τη χάρη. Ο Άγιος λοιπόν είναι χαριτωμένος Άγιος. Και τη χάρη του μας τη δίνει πλούσια σε μας. Θα επιστρέψουμε πάλι, θα είμαστε χαρούμενοι, διδαγμένοι και χαριτωμένοι. Αυτό είναι το ερώτημα, την απάντηση την οποία θα τη δώσεις εσύ για τον εαυτόν σου με τη σκέψη της ακεραιότητος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Επιστροφή λοιπόν στην καθημερινή μας ζωή με τη χάρη του Αγίου, η οποία χάρη του Αγίου έχει όλα το μεγάλο περιεχόμενο. Και δεν λέμε, μωρέ, πόσο χαριτωμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό να θελήσεις να το πούνε με τη χάρη του Αγίου Ιωάννου σου και για σένα. Χαριτωμένος άνθρωπος, ο προσκυνητής του χαριτόφρητου σκηνώματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Αμήν.
1: Αμήν.

Εντός του Ιερού Ναού, αγαπητοί αδελφοί, τέσσερα Άγια Ποτήρια θα κοινωνήσουμε. Εδώ δύο στην ωραία πύλη και δύο στο πλάι του Σολέα, αριστερά και δεξιά. Αλλά και έξω, στις δύο εξωτερικές πύλες του Ιερού, αριστερά και δεξιά του Ναού, για όλους όσους βρίσκονται εκτός.

Ο δείπνος σου το μυστικό σήμερον η έθελ.

κτήματα λαβώντε, το θείο Αγίων Αφράντων Αθανάτων, επορανίων και ζωπιών πριν τότε Χριστό Μυστηρίων, αξία ευχαριστή.

0: και αλληλουσκευάζε την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγύλιε.
2: Ευχαριστούμε σε δέσου το φιλάνθρωπο ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσα σημάς του προνοίου σου και θανάτου μυστηρίων, ορθωτών μισών ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου, τους πάντας φρούρισον ημών την ζωή μου, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ, Αγία,

Κύριε, και γιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον ενωθνεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

Αγία Κυρίου και Έλεος έλθει θυμάστη, αφού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που εν δόξη αναληφθεί αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, πάντων των εν την ίσω ευεία διαλαμψάν των Αγίων και Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών,

καθηκόντος επιβάλλεται να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Σεπτόν Ποιμενάρχη της Ιεράς Ταύτης και Αγιοτόκου Μητροπόλεως, Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, Κύριον, Κύριον Χρυσόστομον, δια την προς ημάς αγάπη και ευγένεια, την οποία είχε να καλέσει όλους εμάς τους αρχιερείς, τους πρεσβυτέρους, αλλά και των λαών του Θεού να έλθουν, να αγιαστούν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία από τα χαριτόβρητα λείψανα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Προσευχόμεθα σεβασμιότατε στον Άγιον Θεόν, δια πρεσβειών του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να σας δίνει υγεία, μακρότητα ημερών και να διατηρείτε αυτήν την έκδηλη και έμπρακτη αγάπη σας προς πάντας κληρικούς και λαϊκούς. Και ο καλός Θεός να μας αξιώνει επί πολλά έτη να εορτάζουμε, να τιμούμε και να ευχαριστούμε τον Άγιον Θεόν, ο οποίος αγιάζει τους Αγίους. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

Κύριε Χριστέ αδελφοί, σήμερα ουράνιο φως πλημμυρίζει ετούτον τον ιερό ναό και τον ιερόν τούτον τόπον, όπου ως θησαυρός ανεκτήμητος αναπάβεται το πάντιμον σκήνομα του Τρισμάκαρος Ιωάννου του Εκροσίας. Σήμερον, Πάτερ Ιωάννη Όσιε, λάμπει ο ήλιος η θεία μνήμη σου. Συναγάλλονται τα πλήθη των προσκυνητών σου, οι στρατιές των αγγέλων, το πάντιμον πλήθος των μαρτύρων, η θεοσύλλεκτος φάλαγγα των οσίων και η χωρή των δικαίων. Σήμερον που η Αγία μας Εκκλησία αγαλωμένη προβάλλει την μνήμη σου Όσια Ιωάννη, σε οικετεύομαι, ακούοντες τις επίδιωτής σου, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πνευματικής ο ευωδίας, δοξάζοντες και ενούντες τον εντριάδη ένα Θεόν. Ο Όσιος Ιωάννης, που τούτη τη στιγμή το ιερό του σκήνομα λιτανεύεται, γεννήθηκε το 1690 στη Μικρά Ρωσία από Ρώσους Ορθόδοξους γονείς. Ανατρέφεται με τα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως. Το 1711 έως το 1718 τον βλέπουμε ως στρατιώτη να λαμβάνει μέρος στους ρωσοτουρκικούς πολέμους στην περιοχή της Κρυμαίας. Η Ρωσία νικάται από τους Τούρκους. Εχμαλωτίζεται Όσιος στα χέρια των Τούρκων και παραδίδεται σε απίστους και αγαρινούς. Ω Μάκαρ Ιωάννη, ο αθλοθέτης Χριστός με την εχμαλωσία σου σε φυτεύει στον αμπελώνα, του. Έφτασε η ώρα, ο Μάκαρ Ιωάννη, απαρχή των λαμπρών αγώνων σου. Οδηγήσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με χιλιάδες Ρώσους εχμαλώτους και στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης πωλήσαι ως δούλος. Αγοράζεσαι από έναν Τούρκο ύπαρχο, ο οποίος σε οδηγεί στο προκόπιο της Καπαδοκίας κοντά στην Κεσάρια. Κιούλε Ιουβάν, σκλάβε Ιωάννη, είσαι εχμάλωτος στα χέρια μου και ζητώ να αρνηθείς τον Χριστό και να προσκυνήσεις το Κοράνιο και το Μωάμεθ. Αφέντη, η απάντηση του Αγίου μας, Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ. Προσκυνώ τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, και είμαι έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου. Δίδεται διαταγή για μία σειρά βασανιστήριων. 6 Τούρκοι στρατιώτες έπιασαν το σώμα του Οσίου και το έριξαν εις την γην. Το πρόσωπο του Οσίου γεμίζει από τους εμπτισμούς των αλοπίστων. Οι ακοές του Οσίου γεμίζουν με ύβρις. Το σώμα του παραδίδεται στις μαστιγώσεις, η ιερά κεφαλή του στην καύση. Τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, εκών καταδέξατο, ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη για τον Κύριο, γίνεται Όσιος μιμητής Χριστού. Εμόφυρτος, πληγωμένος, σύρεται το σώμα του σε στάβλο μέσα στα ζώα και ρίπτεται στις κοπριές, στένων και θλιβόμενος. Το πυκτό σκοτάδι του στάβλου, η δυσοσμία των ζώων, το αφιλόξενο του τόπου, ο παγετός της νυχτός
ούκιν τόπος εν το καταλήματι. Ο Όσιος τα πάντα δέχεται, τα πάντα υπομένει, ως θέλημα του Θεού. Το στερεόν της πίστεώς του, το ασάλευτον, της ισοβίου δοκιμαζομένης του προαιρέσεως, ως θελήματος, η βίωση της εχμαλωσίας ως αρπαγής, της ομολογίας ως ισοδύναμης πάλης, της δουλείας του ως οδόν ελευθερίας. Όλα ταύτα γίνονται εργαστήριο στην εικόνα του Θεού. Δέχεται τα πυρφόρα βέλη από τα στήφη των δαιμόνων που εκτοξεύουν στο σώμα και στην ψυχή του, σε δοκιμασίες, σε θλίψεις. Εξοβολίζονται τούτα από τις πυκνές και αθέατες επισκέψεις και παρηγορίες του Αγίου Πνεύματος που τον επισκιάζουν. Και όλα ταύτα είναι Χριστόν κερδίσει. Στο λαξευτό ναό του ο Άγιος Γεώργιος, που καλείται ως τον εχμαλώτον ελευθερωτής, θα φιλοξενεί στο ναό του ο Άγιος Γεώργιος μέσα τις δεήσεις, τις ολονυκτίες, τις έμπονες προσευχές, τα δάκρυα του Οσίου, τους στεναγμούς, τις αμέτρητες γονικλησίες του εχμαλώτου Οσίου Ιωάννου, κομίζοντας αυτές στο θρόνο του Θεού. Στο ναό τούτο του Αγίου Γεωργίου συνδέεται με τον ιερέα. Ο ιερέας εξομολόγος τον συναντά ο Όσιος Ιωάννης και καταθέτει σε αυτόν όλη τη βιωτή του, εξομολογούμενος και κοινωνώντας τα άχραντα μυστήρια, σημειώνει ο βιογράφος του. Έκαστον γαρσάβατον των θείων και αχράντων μετήχε μυστηρίων. Ο αγώνας του Οσίου κατά των παθών κοσμείται με τις αρετές της νηστείας, της αδιαλείπου προσευχής, της ελεημοσύνης στους φτωχούς και στους εχθρούς. Ο πολυετής αυτός αγώνας τον οδηγεί στο να ενδυθεί την Αγία Ταπείνωση και να πλημμυρίζει από την αγάπη του Θεού που είναι το τέλος των αγώνων. Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός που είναι αγάπη και αγαπά να τον αγαπούν, κινεί και κινείται σε τούτο το κάλεσμα, ανταποκρινόμενος ο Όσιος Ιωάννης, μετέχει του μυστηρίου της αγάπης του Θεού αιωνίως. Το συναξάριό του γεμίζει με μαρτυρίες αυτής της αγάπης, που η ύπαρξη του Οσίου ακτινοβολεί. Ο Τούρκος αφέντης πάβει τις δοκιμασίες μπροστά στην ακτινοβολούσα αγάπη του Οσίου μας. Από καφύρ και άτιμο τον ατενίζει ως αζίζ και άγιο. Και όταν σιωπηρά ο Όσιος Ιωάννης διέρχεται τους στενούς δρόμους του Προκοπίου, δέστε οι άνθρωποι που τον βλέπουν στις γειτονιές γίνονται μέτοχοι της κρυμμένης αγιότητος και της αγάπης του, που το σώμα εκπέμπει του Οσίου και όλοι υποκλίνονται. Ανέβεις εις ύψος, εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Ο χρόνος της ζωής του πλησιάζει στο τέλος. Όλη η ύπαρξή του πληροφορείται μυστικώς εν Αγίω Πνεύματι το τέλος των αγώνων. Μυστικά απαγγέλλεται ο Αποστολικός Λόγος στην ψυχή του. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Η φύση, αγαπητοί αδελφοί, και αυτή αντιλαμβάνεται
το μακάριο τέλος του Ιωάννου και τα έτη, οι ημέρες και τα υπόλοιπα τούτου του χρόνου φαίνονται να συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιο θα έχει την τιμή να καταγράψει την κίνηση του οσίου για να περάσει και αυτή στην αιωνιότητα. Ο ιερέας και εξομολόγος του οσίου οδηγείται στον Σταύλο, όπου ο θείος Ιωάννης, κοίτονταν από τις κακουχίες, κοίτονταν ως άλλος δίκαιος Ιώβ επικροπρίας, μη δυνάμενος το σώμα του να μετέχει. Και τότε ο ιερεύς κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων όσιος Ιωάννης μέσω ενός μήλου που ο ιερέας θεία ανέφση, για να μην τον δουν, για να μην δουν το Άγιο Ποτήριο οι Τούρκοι, πήρε ένα μήλο, εκύλωσε εκεί και έβαλε τα άχρατα μυστήρια το βράδυ 27 Μαΐου. Σαν απόψε θυσίασε ο ιερέας στο Σταύλο τον Όσιο Ιωάννη και εκεί άκουσε την τελευταία εξομολόγηση του Οσίου και εκοινώνησε των αχράντων μυστήριων Όσιος Ιωάννης ως εφόδιο ζωής αιωνίου και παρέδωσε

οσμία του χώρου συστέλλεται μπροστά στην άρρητη ευωδία που αμέσως κορπά γύρω του το σώμα του οσίου. Τα ζώα υποκλίνονται και αυτά. Το μήνυμα της κινήσεως ως άλλος αστέρας έλαμψε του στάβλου και ταχαίως εμήνυσε στους πιστούς. Ο Ιωάννης εκ της Ρωσίας εκοιμήθη εν Κυρίω. Και ο υπόγειος τόπος του Σπηλαίου, όπου επί 20 χρόνια κατοικούσε ο Άγιος, ο υπόγειος λοιπόν τούτος τόπος μετεβλήθη σε υπερώο τόπο μιας άλλης Βηθλεέμ. Ο Τούρκος αφέντης, ο ίδιος υποκλινόμενος, καλύπτει το σώμα του οσίου με πολύτιμο τάπητα ως έκφραση της αγάπης του. Προ αυτού ο ιερεύς ετοίμασε το ιερό λείψανο με ύμνους προς ενταφιασμό. Οι πάντες λυπούνται και χαίρονται ταυτόχρονα. Στο στάβλο ο Όσιος με τους αγώνες, με τους αγώνες του αναγεννήθηκε και εκεί ταυτόχρονα γεννάται στη Βασιλεία των Ουρανών. Για τούτο αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία μας την ημέρα της κινήσεως των Οσίων την ονομάζει γενέθλιον ημέρα. Το ιερό του σκήνομα, το ιερό λείψανο, ενταφιάζεται από το πλήθος των χριστιανών του Προκοπίου, από τους ιερείς, στο ορθόδοξο κημητήριο της Καπαδοκίας του Προκοπίου και μετά την παρέλευση 3,5 ετών, τον Νοέμβριο του 1733, ένα ουράνιο φως σκεπάζει τον τάφο του Οσίου. Ήρθε η στιγμή να αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός αυτό τον θησαυρό της πίστεως. Ο Όσιος Ιωάννης εμφανίζεται σε όραμα στον γέροντα ιερέα, όπου τον πληροφορεί τον γέροντα ότι το σώμα παραμένει το σώμα του ακέραιο και άφθαρτο μέσα στον τάφο. Ο γέροντας ιερέας και εξομολόγος του Αγίου δίστασε. Γι' αυτό και ο Όσιος Ιωάννης τον ενίσχυσε με 2 και 3 εμφανίσεις για την εκταφή που έπρεπε να γίνει. Δηλωτικό τούτο, άρχισαν λοιπόν οι ιερείς και απέσυραν την πλάκα του τάφου και θεία ευωδία πλημμύρισε όλων των τόπων εκείνο. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, ατενίζονται σήμερα την λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου, πρέπει να καταθέσουμε ότι υπάρχουν στιγμές εδώ στον τόπο της διακονίας όπου το σώμα, το ιερό λείψανο του Αγίου, το χαριτόβρητο, εκπέμπει ευωδία, ποταμούς ευωδίας, πλημμυρίζει όλος ο ναός του Αγίου και πολλές φορές και ο προαύλιος χώρος είναι μεστός της θείας ευωδίας του αφθάρτου σκηνώματός του. Η Αγία μας Εκκλησία παραλαμβάνει και προχωρεί στην αγιοκατάταξή του. Το σώμα του παραμένει άφθαρτο μέσα στον τάφο. Δηλωτικό τούτο ότι η Αγία του ψυχή σε τέτοιο βαθμό μετέχει της αγιότητος του Τριαδικού Θεού και τόσο πολύ, όπου αυτή η αγιότητα μετοχετεύεται και στο ιερό του σκύλωμα και η γη δεν είχε την δύναμη να εκπληρώσει την αποστολή της και αυτόν τον θησαυρό τον παραδίδει αδιαλόγητον. Όπως προανέφερα, η Αγία μας Εκκλησία προχωρά στην αγιοκατάταξή του
και το προκόπιο της Καπαδοκίας γίνεται μια νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ, πλήθος θαυμάτων και σημείων. Από το χαριτόβρυτο γύψανο του Οσίου πέρασαν, αγαπητοί αδελφοί, 100 χρόνια μετά την εκταφή του Οσίου, και το 1832, 100 χρόνια μετά, ο Οσμάν Πασάς, διερχόμενος με στρατεύματα από το Προκόπιο της Καπαδοκίας με προορισμό να καταστήλει μια επανάσταση στην Αίγυπτο, οι εκεί Τούρκοι του Προκοπίου αντιστάθηκαν, δεν επέτρεψαν την είσοδο του Οσμάν Πασά μέσα στο Προκόπιο και έδωσε εντολή να λαιλατήσουν όλο το Προκόπιο και να εκδιώξουν και τους χριστιανούς. Οι Τούρκοι στρατιώτες μπήκαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου που φιλοξενείται το σώμα του Αγίου, θυσίασαν τη Λάρνακα, την Ιερά Λάρνακα, διότι νόμιζαν ότι εκεί οι χριστιανοί θα είχαν θησαυρούς, αλλά εκεί κρύπτονταν ο ανεκτήμητος θησαυρός, το σώμα του Αγίου. Οι Αγαρινοί όμως προχώρησαν στην καύση του Ιερού Λειψάνου. Το ρίχνουν στις φλόγες. Η φωτιά συστέλνει την δύναμή της και το Ιερό Λείψανο φλέγεται, αλλά δεν καταφλέγεται ως άλλη και όμενη βάτος. Στην αιμονή τους οι Αγαρινοί ότι το κακό θα θριαμβεύσει, προκαλούν την έγερση του Ιερού Λειψάνου. Όσιος μέσα στις φλόγες σηκώθηκε και τους κινεί σε φυγή άτακτη. Το Ιερό Λείψανο αδιαλόβητο επανέρχεται στην εκκλησία μας. 1924. Πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτό το σημείο ότι το παρέμεινε το σώμα ακέραιο, πρέπει να προσθέσω σήμερα, με ορτή του Αγίου μας, ένα από τα λαμπρά σημεία της αλλαγής των αμφίωτου. Ο Όσιος Ιωάννης, σχεδόν ανά 25 χρόνια, εκφράζει μία επιθυμία, να αλλαχθούν τα ιερά του άμφια, να κοπούν τα άμφια σε χιλιάδες τεμάχια και να πειράζονται ως ευλογία στους ασθενείς, στα νοσοκομεία, σε όλους εμάς, να παίρνουμε κάτι από τη χάρη και την ευλογία του. Και τούτο γίνεται όταν ο Όσιος Ιωάννης το επιθυμεί και εκφράζει την επιθυμία του. Αυτό είναι η λαμπρότητα και η ζωντανή πίστη μας, ότι εμφανίζεται ο Άγιος σε πολλά πρόσωπα. Επιστολές καταφέρνουν από τα άκρα της γης, από το εξωτερικό, από όλη την Ελλάδα, και συγκεντρώνεται αυτό το υλικό με κεντρικό θέμα την επιθυμία του Αγίου να αλλαχθούν τα άμφια του. 1977, 2005, 2025 είναι τρεις αλλαγές στις οποίες μετέχοντες διαπιστώσαμε, και κυρίως οι ιερείς μας, οι οποίοι με τον Επίσκοπο κρατούν το, όπως τώρα βλέπετε, το άχραντο σώμα και το ακέραιο λείψανο του Οσίου μας, για να προβούν στην αλλαγή των αμφίων, και εκεί έκπληκτοι διαπιστώνουν την ακεραιότητα, την ευληγησία, το χαριτόβρυτο σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Αυτή τη στιγμή θα προχωρήσουν σε ομιλία. Θα συνεχίσουμε μαζί όταν θα τελειώσει η εκδήλωση.

så det var så plåskat, de är här låsor, de är här så är bakom så.

0: ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικάντρο. Και των συντανευών των αυτοαγίων αρχιεραίων Φιλοθέου, Βαρθολομαίου, Νικηφόρου, Ιωάννου, Νικοδήμου και Χρυσοστόμου του και Επιμενάρχου ημών και Πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη και επαρχία ταύτη και των συμμετεχόντων

Άκουσε, Κύριο, τον Θεόν ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενόη μην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών.

to give. Φιλάνθρωπος.

0: στους δρόμους αυτής της μικρής και μέχρι πρότινος άσημης κόμης του νέου Προκοπίου. Σήμερα όμως εξαιρετικά διάσημης και περίφημης, γιατί λιτανεύομαι το ιερό σκήνομα το οποίο η χάρη του Θεού διατήρησε αδιαλόβητο για να προαναγγέλει και να κηρύσει την Ανάσταση. Είναι πάνδημος η συμμετοχή, κλήρος και λαός, οι άρχοντες και οι ιδιώτες, ο φιλόχριστος στρατός, τα σώματα ασφαλείας, εκπρόσωποι συλλόγων έχουν κατακλείσει σήμερα αλλά και όλον αυτόν το μήνα, το Μάιο, το νέο Προκόπιο. Όμως θέλω ιδιαίτερα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους σεβασμιωτάτους και θεοφιλεστάτους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι έσπευσαν ανταποκρινόμενοι στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήρθαν και μας ευλόγησαν και μας εδίδαξαν και μας ελάμπριναν και μας λαμπρύνουν έτη και έτη αυτήν την πανηγυρή μας, μαζί με τις τίμιες συνοδείες τους. Ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, εκπρόσωποι του ενδόξου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, που προεξήρχε στο αρχιερατικό συλλήτουργο και εκήρυξε και των θείων λόγων, παρά την ηλικία του, με νεανικό ενθουσιασμό. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κύριο Νίκανδρο, ο οποίος προείσταται της λιτανευτικής πομπής, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Φιλόθεο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κυλκισίου κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος χωροστάτησε χθες το βράδυ στον Εσπερινό και μας εκήρυξε των θείων λόγων, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, και άφησα τελευταίον, για τον λόγο που θα εξηγήσω, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκείνος γιορτάζει σήμερα τα ονομαστήριά του, γιατί είναι Ιωάννης από το βάπτισμά του προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, και πιστεύοντας ότι διερμηνεύω τα αισθήματα όλων σας, του εύχομαι εγκαρδίως έτη πολλά, ειρηνικά, χαρούμενα, ευλογημένα, δια των πρεσβειών του Οσίου Ιωάννου και τον παρακαλώ να μας απευθύνει λόγων οικοδομής.
1: Απολαμβάνοντας για άλλη μία φορά την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος είχε την ιδιαίτερη ευγένεια να προσκαλέσει και την δική μου αναξιότητα ανάμεσα στους άλλους Αγίους Αρχιερείς και Πατέρες σε αυτήν την ιερά μνήμη του Θείου Ιωάννου, θα ήθελα για λίγο μόνο να απευθυνθώ στην αγάπη σας σημειώνοντας μερικά μόνο σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσαν να μας συνδέσουν έτι περαιτέρω με τον Άγιο του Θεού. Λιτανεύουμε αυτήν την ώρα το τίμιο σκήνομά του μέσα στην ευωδία και την πολυχρωμία των ρόδων. Και αυτό γίνεται πρώτα απ' όλα για να εκφράσουμε την αγάπη μας, τον σεβασμό μας, την συγκίνησή μας στο πρόσωπο του Οσίου μας. Γίνεται όμως και για έναν άλλον ακόμη λόγο, διότι αυτή η εικόνα είναι αυτή που θα μπορούσε με τον καλύτερο τρόπο να περιγράψει την σχέση αυτού του Αγίου με τον Κύριο της Δόξης. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα ποιητικότατο έργο, ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Άσμα Ασμάτων», και σύμφωνα με την ερμηνεία ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, παραθέτει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο μέσα από την σχέση του νυμφίου με την νύμφη. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, η νύμφη, δηλαδή η ψυχή, είναι εκείνη που αποζητά την άρδο του νυμφίου της, δηλαδή την θεϊκή παρουσία και την χάρη του Θεού. Και ο νυμφίος είναι το πρόσωπο το οποίο θέλγεται από τα άνθη, από τα αρώματα τα οποία περικλεί ο κήπος της νύμφης. Δηλαδή ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποζητά τις αρετές των άνθρωπων για να θελήσει να έρθει εντός του να ενωθεί με εκείνον. Και όταν έρχεται, λέγει αυτός ο Άγιος, όταν έρχεται ο Θεός ο νυμφίος μέσα στην νύμφη, δηλαδή τον άνθρωπο, τότε αυτός ο Θεός γίνεται κανέλα μοσχομυριστή, η οποία τίθεται επάνω στο στήθος της νύμφης, και σημειώνει ο Άγιος Πατήρ ότι αυτή είναι η εικόνα της συνειδήσεως, της φωνής του ίδιου του Θεού, η οποία αναπαύεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όπου είναι και ο χώρος στον οποίο Θεός και άνθρωπος ενώνονται. Δηλαδή είναι η περιγραφή του έρωτα ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Και σημειώνει ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι ο έρωτας αυτός του Θεού προς το πλάσμα του είναι η κίνησή του για να θελήσει, όχι από αναγκαιότητα αλλά από αγάπη, να γίνει ένα με το δημιούργημά του. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα την οποία φανερώνουν τα ρόδα με τα οποία συνοδεύουμε σήμερα το τίμιο λείψανο του Αγίου Ιωάννου. Μας δίδει την ευλογημένη δυνατότητα να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το πώς ένας άνθρωπος έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε αυτήν την αγαπητική κλίση του Θεού. Σήμερα το πρωί στον Όρθρο, ανάμεσα στα πολύ όμορφα τροπάρια, είπαμε και κάτι το εξής ιδιαίτερα συγκλονιστικό, ότι ο Όσιος του Θεού Ιωάννης κατάφερε την ευλογημένη ένωσή του με τον Θεό, διότι διατηρούσε διαρκώς την μνήμη του Θεού εντός του και κατέκτησε ως σύνικό του την ίδια την αρετή. Ο Ιωάννης ζούσε ενθυμούμενος διαρκώς το πρόσωπο του Θεού. Ό,τι και να του συνέβαινε ήταν η αφορμή να θυμάται τον Κύριο και Θεό του. Τον έβαλαν να κατοικεί μέσα στο στάβλο. Για εκείνον ήταν η υπενθύμηση αυτής της φάτνης μέσα στην οποία καταδέχθηκε ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Του έβαλαν την αρίτενα επί της κεφαλής, εκείνο το πειρακτωμένο σίδερο το οποίο χρησιμοποιούσαν για να κάψουν το φρόνημα των ανθρώπων, και εκείνος το αντιμετώπιζε ως τον ακάνθινο στέφανο του νυμφίου του. Ο ίδιος υπέμεινε λακτίσματα, ο ίδιος δέχτηκε προσβολές, αλλά όλα τούτα τα θεωρούσε ότι ήταν υπενθύμηση όλων των παθημάτων που ο ίδιος ο Κύριος και Θεός του είχε υπομείνει για εκείνον. Αλλά ταυτόχρονα ο Ιωάννης αυτήν την μνήμη του Θεού ήθελε να την ενισχύει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό τα βράδια έφευγε από τον Σταύλο και πήγαινε σε αυτόν τον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Γεωργίου για να σταθεί όλη τη νύχτα όρθιος, για να οικετεύει την χάρη του Θεού, για να μην τον χάσει από τα μάτια του. Και επειδή ήξερε ότι έρωτας χωρίς ένωση δεν υφίσταται, γι' αυτό κάθε Σάββατο ο ίδιος κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Κυρίου του. Και το αποτέλεσμα ήταν το να μπορέσει να κάνει σύνικο την αρετή του, δηλαδή την αγιότητά του. Γι' αυτό και ο ίδιος, χωρίς να το πολυσκεφτεί, χωρίς να θεωρήσει πώς θα ήταν δυνατό να γίνει, απλά και μόνο εμπιστεύτηκε το θέλημά του στην παρουσία του Χριστού, τον παρεκάλεσε και το θαύμα έγινε. Μεταφέρθηκε δηλαδή το φαγητό εκεί στην Μέκα, όπου βρισκόταν προσκυνητής ο Κύριος του. Και όταν αντιλήφθηκαν οι πάντες με ποιον είχαν να κάνουν, εκείνος ήξερε διακριτικά να αρνηθεί όλες τις δόξες, όλες τις τιμές τις οποίες οι άνθρωποι ήθελαν να του κάνουν. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Θεό, είναι πλήρης. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε και από κανέναν. Δεν έχει ανάγκη από τις ψεύτικες δόξες των ανθρώπων. Δεν έχει ανάγκη από τα ψεύτικα χειροκροτήματα των ανθρώπων. Διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι έχοντας εμπιστευτεί το πρόσωπο του Χριστού, έχει ο ίδιος δώσει στον εαυτό του την δυνατότητα να μπορεί να απολαμβάνει την αληθινή δόξα. Και ο Άγιος Θεός, ο οποίος ανταποκρινόμενος πάντοτε σε αυτήν την ερωτική διάθεση του ανθρώπου για να ενωθεί μαζί του, ήταν εκείνος ο οποίος πραγματικά τον χαρίτωσε. Είναι εκείνος που κρατά το σώμα του άφθαρτο από τον θάνατο. Είναι εκείνος που μας τον παρέχει, έτσι ώστε όλοι εμείς να μπορούμε, καταφεύγοντας την χάρη του, να μπορούμε γονατίζοντας δίπλα στο τίμιο λείψανό του, να θυμόμαστε τον προορισμό μας, να θυμόμαστε σε ποιον ανήκουμε, να παίρνουμε θάρρος και δύναμη, έτσι ώστε κι αν είμαστε χαμένοι μες στην πολύβουη καθημερινότητα, να μπορούμε να ξαναβρίσκουμε πάλι τον βηματισμό μας προς την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό τούτος ο Άγιος έχει αυτήν την ιδιαίτερη δύναμη να προσελκύει τον καθέναν μας κοντά του. Δεν χρειάζεται καν να του ψελίσει ο καθένας μας τις ανάγκες του. Δεν χρειάζεται καν να του κοινοποιήσει τα προβλήματά του. Είναι αρκετό να γονατίσει δίπλα στη Λάρνακά του και να ακουμπήσει το χέρι του επάνω στο λείψανό του για να αγευθεί αυτήν την χάρη του Θεού και να σηκωθεί άλλος άνθρωπος, ανανεωμένος, αναγεννημένος, ικανός να μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα όποια προβλήματα της καθημερινότητάς του. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς οι οποίοι σήμερα συνοδεύουμε λιτανευτικά τον Άγιο του Θεού δεν έχουμε παρά να θελήσουμε να μιμηθούμε τον δικό του τον τρόπο για να έχουμε αυτήν την χάρη του Θεού διαρκώς διαμένουσα μέσα στις καρδιές μας. Δηλαδή να μην ξεχνάμε το πρόσωπο του Θεού, να μην δίδουμε την αγάπη μας σε εφήμερους και επίγειους έρωτες οι οποίοι πολλά μας υπόσχονται αλλά πάντοτε μας αφήνουν μόνους και απογοητευμένους. Να μπορούμε διαρκώς να έχουμε την αναφορά μας προς εκείνον, διαρκώς να συνδεόμαστε με τα μυστήριά του και δει την Θεία Ευχαριστία, έτσι ώστε να έχουμε κι εμείς την ίδια ευλογημένη εξέλιξη με αυτήν του Οσίου Ιωάννου. Δηλαδή να μπορούμε να απολαμβάνουμε την χάρη του Θεού εντός μας και να έχουμε την ευλογημένη δυνατότητα να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ούτως ή άλλως όλα και οι πάντες έρχονται και παρέρχονται. Η Βασιλεία του Θεού μένει άφθαρτη στον αιώνα και το ζήτημα είναι το να μπορεί ο καθένας μας, αξιοποιώντας τα όσα χρόνια η αγάπη του Θεού του προσφέρει, να μπορεί να απολαύσει και την Βασιλεία του την επουράνια. Και όταν αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε αντοχές, όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε άλλα κουράγια, εδώ είναι ο Άγιος για να μπορεί ο καθένας μας δίπλα του να βρίσκει τον συνοδοιπόρο του, τον συναγωνιστή του, εκείνον ο οποίος ξέρει να υποδέχεται τους πάντες και να συγκατανεύει στην οποιαδήποτε δυσκολία και αδυναμία. Αρκεί εμείς φιλότιμο να έχουμε επιθυμία για πνευματική ζωή να διατηρούμε εντός μας και να αφινόμαστε στα χέρια του Θεού δια του Αγίου μας του Θείου Ιωάννου. Αμήν.
2: Ιησού καλέσασε προς σου.

1924. Ο βίαιος και απάνθρωπος ξεριζωμός του πληθυσμού της Καπαδοκίας, που συντελείται ως ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδος-Τουρκίας, οδηγεί τους προκοπιείς στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί τους το θησαυρό της πίστεώς μας και μαζί όλα τα ιερά κοιμήλια. Η όλη πορεία από το Προκόπιο της Καπαδοκίας μέχρι το νέο Προκόπιο της Ευβοίας είναι μαρτυρική και ταυτόχρονα αποκαλυπτική της συνεργασίας του Οσίου με τους πιστούς προκοπιείς. Αγαπητοί

αλλά στα σρή μας και στα σογκούς της υπάρξεώς μας και καλεί όλους μας όσιος σε μία πνευματική πανδεσία. Αναφωνεί όσιος, ψηλαφίσατε με και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, όσιος Ιωάννης, καρπός του Αγίου Πνεύματος, συνεργός και κατοικητήριο, ναός του Παναγίου Πνεύματος, σάλπιγγα σωτηρίας. Ας μιμηθούμε αγαπητοί, ας αγαπήσουμε και θυσιάσουμε και εμείς η αγάπη μας προς τον Χριστό. Η παρουσία του ιερού σκηνώματος του Οσίου αποστέλλεται ως σημείο πορείας αιωνίου μέσα στον κόσμο, ευαγγελισμού της ημετέρας Αναστάσεως, και τούτον μαρτυρεί αυτό που εσείς βλέπετε, το πλήθος των πιστών που ετησίως καταφθάνει και εδώ. Αγαπητοί, οι θεοφόροι πατέρες μας προτρέπουν και μας υπενθυμίζουν ότι η τιμή του Οσίου είναι η μίμηση της ζωής του Οσίου. Όλοι εμείς που καταφθάνουμε προσφέροντες θυμιάματα, οδές πνευματικές, λαμπάδες κεριά, οι Άγιοι λέγουν μαζί να προσφέρετε με όλη τη δύναμή σας, με όλη τη δύναμη της ψυχής σας, καθαρούς λογισμούς, φωτεινές διάνοιες. Έτσι ευαρεστούμε το Θεό, με ταπείνωση και συντριβή καρδίας, ετούμενη άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Όπως αγαπητοί αδελφοί, βλέπετε τώρα να επιστρέφει ο Άγιος στον τόπο της κατοικίας του, οδεύοντας μέσα από τους δρόμους του νέου προκοπίου. Θα ήθελα ορισμένα άνθη από την παρουσία του σήμερα, όπως τα λουλούδια που καλύπτουν το σώμα του, έτσι είναι και τα χαρακόβρητα και τα θαυμάσια τα οποία ποιεί και δίδει στους πιστούς σε όλους μας. Είναι πολλές φορές οι στιγμές που γινόμαστε μάρτυρες εμείς μέσα στο χώρο της διακονίας, μάρτυρες της ζωντανής παρουσίας του Αγίου, της ταχείας αντίληψής του εις τα αιτήματα των χιλιάδων προσκυνητών. Επιτρέψατε μου μέσα από τη μακρά διακονία μας να καταθέσω ότι καθημερινά ο Άσιος Ιωάννης έχει ευήκοα αότα. Δεν θα ξεχάσω και το καταθέτω στην αγάπη σας. Αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δέχομαι τηλεφώνημα από μία μάνα χείρα. Σε παρακαλώ, δώσε το όνομα του παιδιού μου, διότι θλίβεται, είχε κατάθλιψη. Δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου να πεθαίνει. Χιλιάδες νέοι αγαπητοί αδελφοί βρίσκονται σε αυτή τη δεινή εχμαλωσία. Οδηγείται ο πολιτισμός ο σημερινός, οδηγεί στην εχμαλωσία την νεολαία μας. Ο διάβολος πολεμά και ισχυρά όπλα, αλλά ο Χριστός, η εμπιστοσύνη στο Χριστό και στους Αγίους μας. Και συνεχίζει η μάνα, δώστε το όνομα στον Άγιο. Σας παρακαλώ, το παιδί μου πεθαίνει μέσα σε βαριά κατάθλιψη. Προχωρούμε στη μνημόνευση. Καθημερινά τελούμε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα. Χιλιάδες είναι τα ονόματα που καταθέτουμε στην Αγία Προσκομιδή. Ο Όσιος Ιωάννης λαμβάνει τα αιτήματα και ενώπιον του Κυρίου καταθέτει. Πέρασαν όλοι μεγάλοι Τεσσαρακοστοί με συνεχή μνημόνευση και προσευχές από τους ιερείς μας. Και μέσα στο δίμηνο δέχομαι πάλι εκ νέου τηλέφωνο. Ήταν η μάνα η οποία κατέθετε την Ανάσταση του παιδιού. Έλαμψε το πρόσωπο του παιδιού μου. Ο Όσιος έφτασε στο σπίτι μου. Σήκωσε το παιδί μου από την κατάθλιψη και τώρα, όπως θέλει η αγάπη, χαίρομαι και εγώ μεταυτού. Αγαπητοί αδελφοί, αυτή η κατάθεση της διακονίας μας, της ζωντανής παρουσίας του Οσίου μας, είναι μια μαρτυρία αδιαβολή.

αμφισβήτητη της ζωντανής επιμένω παρουσία ζει Κύριος ο Θεός. Φθάνοντας το ιερό λείψανο όπως βλέπετε, θα το τοποθετήσουμε επάνω σε μία εξέδρα. Θα περάσουν οι χιλιάδες των προσκυνητών κάτω από το ιερό του λείψανο και όλοι θα λάβουμε την ευλογία του. Όλοι θα λάβουμε την ευλογία και την ευωδία του. Συμπληρώνω, πριν από ορισμένα έτη τοποθετήσαμε όπως βλέπετε το σκήνομα του οσίου και πέρασαν κάτω από το σκήνομά του χιλιάδες όπως τον ακολουθούν τώρα. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η ευλογία, πήγαμε να κατεβάσουμε το σώμα του Αγίου από την εξέδρα. Αγαπητοί αδελφοί, τη στιγμή που κατεβάσαμε μέσα στο πλήθος το σώμα το ιερό του λείψανο και επεστράφει όπως τώρα στο ναό του, το πρόσωπο του Αγίου. Επιτρέψατε μου, το πρόσωπο του Αγίου ήταν κάθιδρο, ήταν γεμάτο υδρότα και σκουπίζαμε το κρίσταλο, αλλά ο υδρότας ήταν εσωτερικά. Έφτασα και τότε είπαμε στο μακαριστό πατέρα Ιωάννη τον προϊστάμενο, «Πάτερ Ιωάννη, γιατί ο Όσιος σήμερα είναι κάθιδρος στη γιορτή του?» Και είπε πως τα εκατομμύρια των αιτημάτων, οι χιλιάδες μέσα από τα νοσοκομεία ασθενείς που αιτούνται του Οσίου, έδειξε ο Όσιος Ιωάννης μας ότι ενώπιον της Αγίας Τριάδος καταθέτει τα μυριάδες αιτήματα για τη σωτηρία της ψυχής, το πρόσωπο του Αγίου κάθιδρο από την αγωνία, πρεσβεύει υπέρ ημών πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς σήμερα, ας λάβουμε τα νάματα και τα ιάματα από την Αγία του Λάρνακα, που είναι και το σώμα του υφεμένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζουμε από το ιερό προσκύνημα τούτη αυτή τη στιγμή. Θα καταθέσω άλλα λίγα λουλούδια από την παρουσία του Οσίου. 1980 φθάνει μπροστά ένα πούλμαν από την Κύπρο. Ανάμεσα στους Κυπρίους χριστιανούς που ήταν μεσημέρι Αύγουστος, ανάμεσά τους όπως καταφθάνουν και μπαίνουν στο ναό του Αγίου διακρίνουμε μία συγκύπτουσα όπου τα μέτωπό της ακουμπούσε στα γόνατα. Αγαπητοί αδελφοί, πλησίασε τη Λάρνακα του Αγίου. Σηκώστε με να δω το σώμα του Οσίου. Σήκωσαν οι Κύπριοι την συγκύπτουσα και όταν ατένισε το σώμα του Οσίου Ιωάννου, είπε τούτη την προσευχή, «Παλικάρι μου, Άγιε μου, 18 χρόνια είμαι, δες το μέτωπό μου ακουμπά στα γόνατα, να κοιμηθώ, να φάγω, ταλαιπωρώ τους δικούς μου ανθρώπους, σε παρακαλώ Άγιε, δες και μένα τη φτωχιά». Και την άφησαν δίπλα, αγαπητοί αδελφοί, και προσευχόταν στη Λάρνακα του Αγίου δίπλα στον Όσιο. Ακουμπούσε το χέρι της στη Λάρνακα, ζήτησε το σκουφάκι και τη ζώνη που είναι ευλογημένα να τα φορέσει και εκείνη τη στιγμή μέσα στο ναό. Ακούστηκε η φωνή της συγκύπτωσας, «Κάποιος με κρατά από τη μέση μου, γίνομαι καλά», και μπροστά σε όλους το σώμα ακούστηκε ένας θόρυβος και επανήλθε το κυρτωμένο επί 18 χρόνια σώμα της συγκύπτουσας στην αρχική θέση. Το ραβδί που στήριζε το σώμα της έπεσε από τα χέρια και η ίδια συγκλονισμένη και περισσότερο οι Κύπριοι και οι χριστιανοί που βρισκόταν μπροστά στα μάτια τους το φανερό του το θαύμα. Ορισμένοι ανέβηκαν στο καμπαναριό της εκκλησίας, σήμαιναν οι καμπάνες, μαζεύτηκε το χωριό, θαύμα, ο Όσιος Ιωάννης είναι παρόν, ζωντανός. Και μέσα,
μέσα σε αυτή την οχλοβοή της δοξολογίας, μέσα στα δάκρυα της δοξολογίας, ακούστηκε η συγκύπτουσα. «Παλικάρι μου, επέστρεψε στη Λάρνακα», με δάκρυα στα μάτια και είπε στον Άγιο, «Παλικάρι μου, σε ευχαριστώ για αυτό το μεγάλο δώρο που μου έκανες. Εγώ είμαι φτωχιά και δεν έχω να σου προσφέρω τίποτε. Όμως θα σου αφήσω εδώ δίπλα σου το ραβδί που στήριζε το κυρτωμένο μου σώμα. Ευσεβείς μου χριστιανή μέχρι σήμερα. Το ραβδί, αυτή η βακτηρία που στήριζε το κυρτωμένο κορμί της συγκύπτουσας, βρίσκεται δίπλα ως λάφυρο πνευματικό. Λάφυρο της δόξας του Θεού δίπλα στον Όσιο Ιωάννη και θα παραμένει εκεί. Και όπως είπε η συγκύπτουσα, να το βλέπουσι και να δοξολογούσει τον Θεόν, διότι ζει Κύριος ο Θεός». Αυτά και οι κυπριακές εφημερίδες έγραψαν τότε. Η Μαρία Σιάκα έφυγε από την Κύπρο συγκύπτουσα και επέστρεψε υγιής εις τον τόπο της. Ζει Κύριος ο Θεός, ζει Κύριος Παντοκράτορ. Ήθε η αγάπη του Θεού, προσμένουμε όλοι και ατενίζουμε την περιφορά του σκηνώματος του Αγίου. Τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, αυτά όλα τα λουλούδια που βλέπετε να καλύπτουν το σώμα του, αυτά όλα τα παίρνουν οι πιστοί μαζί τους για ευλογία. Δεν θα ξεχάσω ένας πιστός χριστιανός όπως πήρε το λουλούδι αυτό, το μετέφερε στο σπίτι του, και την επόμενη ο έτος μου είπε, «Δες το λουλούδι αυτό παραμένει φρέσκο όπως το πήρα». Και πολλά τα αιτήματα και αυτοί που αγγίζουν τη Λάρνακα τούτη την ώρα δέχονται μεγάλη ευλογία όπως πάντα χαριτόβρητη. Ευσεβείς μου ευλαβείς προσκυνητές, ακροατέ του Λόγου του Θεού, τηλεθεατέ, όλοι εσείς που βλέπετε αυτή την ευλογία, αυτή τη χάρη, αυτή την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, εμείς θα σηκώνουμε το σώμα του Αγίου απέναντι σε αυτή τη δεδαλώδη πορεία ενός κόσμου που οδεύει στην αυτοθέωσή του. Εμείς όμως θα σηκώνουμε το σώμα του Οσίου Ιωάννου και θα απελαμβάνουμε πάλι ήδη ο άνθρωπος, είδε ο Θεάνθρωπος Χριστός, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος γέννησε τον Θεό και έγινε Θεοτόκος απέναντι σε αυτή την δεδαλώδη, αυτή την πορεία της αυτοθέσεως των εθνών. Ζει Κύριος ο Θεός. Από το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, την ευλογία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου και της πλειάδας των αρχιερέων που έρχονται μαζί με τον Όσιο, του Συμβολίου και των υπηρετούντων αυτών ιερέων, λαϊκών, μοναχών, σας ευχόμαστε πλούσια τη χάρη του Οσίου Ιωάννου, ήθε η αγάπη του Θεού να μεσητεύει ο Όσιος Ιωάννης για όλους και για όλα. Αγαπητοί αδελφοί, χρόνια πολλά, η ευλογία του Οσίου πάντοτε με θυμών. Αμήν.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράν και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

Εύχομαι να διαφυλάτει ο Θεός τους κοπιώντας και ψάλλοντας, αλλά και τον περιεστώ τα λαό, εις έτη πολλά και τρεις ευλογημένα, με τις πρεσβείες του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου και τις ευχές, τις εγκάρδιες των αρχείων αρχιερέων, προς τους οποίους και πάλι ευλαβός και ταπεινός καταθέτω την ευγνωμοσύνη μου. Ευχαριστίες θέλω να καταθέσω στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος, στον Θεοφιλέστατο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Σπύρο τον Αγγελή, τον κύριο Πρόδρομο τον Ενωτιάδη και τον κύριο Δημήτριο τον Τούση, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματεύς, αλλά και ο πολλά κοπιά σας και υπέρ της πανηγύρεως, αλλά και υπέρ της καλής εκτελέσεως των έργων του Ιερού Προσκυνήματος. Ευχαριστίες στον προϊστάμενο του Ιερού τούτου Ναού, τον Εδεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Ιωάννη Μάρκου, τον και Αρχιερατικό Επίτροπο Κυραίος, τους συν εφημερίους, τον Πατέρα Δημήτριο και τον Πατέρα Ιωάννη, όλους τους εργαζομένους στο Ιερό Προσκύνημα, που έδωσαν και δίνουν πάντοτε τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε οι προσκυνητές να αναπαύονται και ξεκούραστοι και ευλογημένοι να επιστρέφουν εις τα οικεία. Και ακόμη θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την συνεργασία την οποία έχουμε, αλλά και τον Περιφερειάρχη μας και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κελαϊδίτη, οι οποίοι οργάνωσαν και φέτος τη μεγάλη προσκυνηματική εκδρομή που έλαβε χώρα στις 17 του μηνός Μαΐου και αρρύθμισε περί τις 2.500 ανθρώπους. Και ακούγω ότι τώρα έχουν και άλλη καλή πρωτοβουλία να φροντίσουν. Εδώ θα συνδράμουν προφανώς και οι βουλευτές μας που βρίσκονται εδώ, ώστε αυτά τα μονοπάτια να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επισκέψιμα και όλο το χρόνο, όπως σε πολλά προσκυνήματα γίνεται και σε μοναστήρια του εξωτερικού. Ευχαριστούμε το Φιλόχριστο Στρατό, τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία, την τροχέα, τη φιλαρμονική, τους εκπροσώπους όλων των σωματείων και των αδελφοτήτων, τα σχολεία του Μαντουδίου και του Προκοπίου, που κάθε φορά ανταποκρίνονται πρόθυμα και τιμούν τον Άγιο. Και ακόμη να ευχαριστήσουμε και το ΕΚΑΒ για κάθε έκτακτο περιστατικό και χρειάστηκε, και να ευχαριστήσουμε τέλος και το Ορθοδοξία Info που μετέδωσε και χθες το βράδυ των Εσπερινών και σήμερα τη Θεία Λειτουργία και τη Λιτανία, αλλά και τη νυχτερινή την αγρυπνία που έγινε εδώ στο Ιερό Προσκύνημα.
και τον επικεφαλής, τον κύριο Ανδρέα Λουδάρο, και τους συνεργάτες του, το τηλεοπτικό κανάλι 4Ε, που και αυτό μετέδωσε την πανήγυρή μας σε όλα τα πέρατα του κόσμου, και ασφαλώς τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον εκκλησιαστικό σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που και εκείνοι συνέδραμαν και μετέδωσαν την όμορφη αυτή πανήγυρη. Να έχουμε όλοι μας την ευλογία και την προστασία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και του χρόνου με υγεία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

σε απευθεία σύνδεση με τον ιερό προσκυνηματικό ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη Ευβίας. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, βοήθειά μας. Χαίρετε.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Αγαπητοί μου τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκκλησιαστική μας εκπομπή, την Πνευματική Οδηπορία. Όπως πάντοτε, έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ανομοπίας κύριο Ιωήλ, ο οποίος μας αναπτύσσει ποικίλα θέματα της διδασκαλίας της εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι στο φιλόξενο αυτό σταθμό της το 4Ε, που στην εκπομπή αυτή συζητάμε διάφορα πνευματικά θέματα.
0: Σεβασμιότατε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του Πεντεκοσταρίου, βλέπουμε μπροστά μας την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία γνωρίζουμε ότι είναι σπουδαιοτάτη. Και γι' αυτό και ακριβώς και το σημερινό θέμα θα είναι γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εορτή, έτσι, της Εκκλησίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της εορτής και τι σημασία έχει για εμάς τους χριστιανούς. Δεν αρκούσε μόνο η Ανάσταση του Χριστού για τη σωτηρία μας.
1: Ναι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση, τα θαύματα, τα μεγάλα, αλλά και τα μικρά, αν και δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό θαύμα, όλα τα θαύματα είναι μεγάλα. Η διδασκαλία του, η μεταμόρφωση του όρος Σταυρού, τα πάθη και η Ανάστασή του και η τελευταία εορτή της Αναλήψεως που πριν από λίγο μέρες εορτάσαμε, είχαν σκοπό να φαναρώσουν το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Άμα δει κανείς τις γιορτές τις δεσποτικές, θα δει ότι όλες φανερώνουν ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Το μέγα της ευσεβίας μυστήριο αυτό είναι, ότι ο Θεός Λόγος ανέλαβε την ανθρώπινη φύση και έδωσε τη μάχη του και την έσωσε, έτσι, ναι. Τα γεγονότα αυτά έγιναν άπαξ. Μια φορά ο Χριστός εισαρχόθηκε, άλλο τώρα τι λέμε εμείς κάθε φορά που κοινωνάμε, γεννάμε τον Χριστό μέσα μας, αλλά ιστορικά όμως άπαξ σαρκώθηκε, άπαξ έτσι ανέβηκε στο Σταυρό, άπαξ αναστήθηκε, άπαξ αναλήφθηκε. Αυτά μια φορά έγιναν, έτσι, και έλαβαν τέλος, έλαβαν πέρας, τελείωσαν. Με τη σημερινή ορτή αρχίζει να φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν, ότι υπάρχει σε ιδιαίτερη υπόσταση, ώστε όλοι να σκεφτούμε και να γνωρίσουμε το μέγα και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του Θεού, αλλά είναι το πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, του ενός Θεού.
1: Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τα τρία πρόσωπα του ενός και προσκυνητού Θεού, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε την Αγία Τριάδα, έτσι. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το Άγιο Πνεύμα. Το ερώτημα είναι, τότε μόνο παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε προηγουμένως? Δεν υπήρχε.
0: Υπήρχε, το λέμε και στο πιστεύω.
1: Ναι.
0: Το λαλήσαν
1: για των προφητών. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε μόνο κατά την περίοδο της
0: Πεντηκοστής.
1: Αυτό είναι λάθος, έτσι δεν είναι? Πάντοτε υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Πάντοτε. Και αυτό μπορούμε να το δούμε. Πώς λέει εκεί, και πνεύμα Κυρίου επεφέρεται πάνω της Αβύσσου. Πάνω του ύδατος, στην πρώτη μέρα της δημιουργίας.
0: Είναι πρώτο κεφάλαιο.
1: Ναι, και πνεύμα Κυρίου επεφέρεται πάνω της Αβύσσου, έτσι. Άρα βλέπουμε εδώ στη δημιουργία του σύμπαντος το Άγιο Πνεύμα ήταν παρόν, έτσι. Και μάλιστα οι θεολόγοι λένε ότι ο πατήρ ήθελε να σωθούμε. Ο πατήρ ήθελε τη δημιουργία. Ο Υιός ήταν εκείνος που δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα αυτό που ζωοποίησε τον άνθρωπο. Έτσι, ζωοποίησε. Ο πλάστης είναι ο Υιός και ο ζωοποιός είναι το Άγιο Πνεύμα. Mm. Και εκείνος που ήθελε να γίνει η δημιουργία είναι ο Πατέρας. Όλη η Αγία Τριάδα πήρε μέρος στη δημιουργία. Αλλά κάθε ένα πρόσωπο έχει, ας πούμε, θα λέγαμε, την παρουσία του, την ιδιαίτερη παρουσία του. Ο Πατέρας ήθελε, ο Υιός δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα ζωοποίησε, τελειοποίησε. Ποιος τελειοποίησε? Τα πλάσματα, έτσι, τελειοποίησε τα πράγματα. Ακόμη το Άγιο Πνεύμα είναι εμφανές και στους προφήτες. Να τη λέει ο Ιεσαΐας, «Δια τον φόβο σου Κύριε εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και ετέκομεν, πνεύμα σωτηρίας». Πνεύμα σωτηρίας επίησαμεν επί της γης. Σωτηρία σου επίησαμεν επί της γης. Έτσι, το πνεύμα της σωτηρίας σου επίησαμεν επί της γης. Βλέπουμε ο Ιεσαΐας λέγει την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε πάρει έτσι μέσα του. Ο προφήτης Ισαΐας τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησαν μέσα του το πνεύμα της σωτηρίας. Έτσι, γέννησε, οδυνήσαμε και ετέκομεν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, λέει ο Ισαΐας, ότι εκειοφόρησαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο προφήτης Δαβίδ, το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης
0: απαιμού.
1: Έτσι, πνεύμα
0: στο Άγιο.
1: Το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απαιμού. Ναι. Και για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της γεννήσεως, είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Πνεύμα Θεού. Αυτό το πνεύμα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο το είχαν οι προφήτες σε πλούσια. Μάλιστα οι πατέρες δίνουν και την εξής ερμηνεία. Είχαν πλούσια έλαμψη και διαδοχεία, είχαν δηλαδή φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Έτσι, πώς λέγανε για τον Σαμουήλ, δεν έλεγαν, δεν υπάρχει μια αυτή που ο βλέπουν. Στην Παλαιά Διαθήκη ο βλέπουν. Πώς έβλεπε τα διάφορα πράγματα του μέλλοντος κλπ. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ο άνθρωπος επειδή είναι πλασμένος από το Θεό να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν οι άνθρωποι είχαν μακρυνθεί από την αμαρτία, ορισμένοι από αυτούς έπαιρναν τη χάρη του Θεού και προφήτευαν. Και τα έκανε όλα αυτά ο Θεός για να συγκρατήσει το λαό στην αλήθεια.
0: Σεβασμό του, μου είχε κάνει εντύπωση να πω κι εγώ μια
1: μαρτυρία
0: από τον προφήτη Δανιήλ.
1: Ναι.
0: Εκεί πολύ συχνά όταν το καλούσανε, ο Ναβουγκοντονόσορος, διάφοροι άρχοντες, για να τους μιλήσει, να τους αποκαλύψει διάφορα μυστήρια, τα όνειρά τους, διάφορα έτσι σημαδιακά που είχαν δει. Μου κάνει εντύπωση ότι μαρτυρούσαν και έλεγαν: «Έλα να μας μιλήσεις, Δανιήλ, διότι γνωρίζουμε ότι πνεύμα Θεού υπάρχει μέσα σου. Έχεις μέσα σου πνεύμα Θεού». Και πολλές φορές το αναφέρουν αυτό το πράγμα. Ναι, το Δανιήλ. Το πνεύμα του Θεού λέει κατοικεί μέσα σου.
1: Ναι. Και εκεί με το Μωυσή που με τους προφήτες τους, στη σκηνή του μαρτύριου που έπεσε η Νεφέλη το Άγιο Πνεύμα και τους κατέστησε προφήτες και δύο που δεν συμμετείχαν και εκείνοι πήραν τη χάρη του, είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστική αυτή η μαρτυρία. Άρα λοιπόν όπως υπάρχει και το Πνεύμα των Πονηρών, έτσι δεν είναι, το Πνεύμα των Πονηρών. Σε πολλούς ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που τους σκότιζε τη διάνοια και λοιπά και πολλά άλλα πράγματα, ναι.
0: Να πω και άλλη μια μαρτυρία σεβασμιότητα έτσι που χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν την αναφέρετε κι εσείς μετά, υπάρχει και στη Σοφία Σολομώντας αν δεν κάνω λάθος μια πολύ ωραία έκφραση που λέει «Το γαρ άφθαρτο σου πνεύμα στην εν πάση». Το άφθαρτο πνεύμα σου, μιλάει στο Θεό, λέει, το άφθαρτο πνεύμα σου είναι παντού, βρίσκεται παντού.
1: Ναι. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δεν ήταν τόσο φανερό,
0: ναι.
1: Φανερό στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ υπήρχε, έτσι δεν είναι, ναι. Υπήρχε το μυστήριο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Τριάδος. Δεν ήταν τόσο φανερή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως ιδιαίτερου προσώπου στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έγινε τώρα στην Καινή. Μετά ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Θυμάσαι σε μια... Ο Χριστός έστειλε δύο φορές σε περιοδία τους ανθρώπους. Την πρώτη φορά τους έστειλε σε έναν περιορισμένο κύκλο και τη δεύτερη φορά τους έστειλε σε όλη την οικουμένη. Την πρώτη φορά πως είπε: «Εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη πορεύεστε, δε μάλλον προς τα πρόβατα πολλολότα οίκου Ισραήλ». Και λέει: «Πορευόμενοι κηρύσετε, να κηρύσετε το λόγο του Θεού και να λεπρός καθαρίζετε, δε μόλι εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Και λέει με τη δύναμη του Αγίου του Χριστού με τη δύναμη, και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος καθάριζαν τους ανθρώπους από τις αμαρτίες, έκαναν θαύματα. λεπρούς, σήκωναν παραλυτικούς, έκαναν θεραπείες δαιμονιζομένων. Όλα αυτά έγιναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ναι. Το όνομα του Χριστού κάνει θαύματα, μας λέγει εδώ η Αγία Γραφή. Χρησιμοποιούσαν το όνομα του Χριστού και έκαναν θαύματα. Αλλά λέει, ουδείς δύναται επίν Κύριε Ιησού Χριστέ, μη εν πνεύματι τι?
0: Αγίου.
1: Είναι κλειδί αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, λέει, κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού Χριστέ αν δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και εκείνοι όταν θεράπευαν ασθενείς, παραλυτικούς, ανάστηναν νεκρούς κλπ. Επικαλούνταν το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά διά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Και θέλω να πω και κάτι που είναι χαρακτηριστικό, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τίποτα άλλο μέσα στην Εκκλησία, να στερεώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Έτσι, αυτό δεν κάνει. Στερεώνει το Χριστό μέσα μας. Το έργο του Ιησού Χριστού, έτσι. Το έργο του Ιησού Χριστού, το οποίο ο Θεάνθρωπος Κύριος, έτσι, επετέλησε, στερεώνεται μέσα μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Μετά το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση δια των πυρήνων γνώσεων, ενεργεί με τη δική του υπόσταση σε όλους μέσα από τις πύρινες γλώσσες της χάριτος, έτσι, Όταν ήταν στην Πεντηκοστή, πώς παρουσιάστηκε, εν είδη πυρήνων, τι, γλωσσών. Θέλω να πω ότι, να το τονίσω, ότι όπως το Άγιο Πνεύμα έχει ουσία, έχει και ενέργεια. Την ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν την παίρνουμε, έτσι, Δεν παίρνει κανείς την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Τις ενέργειες του Πνεύματος παίρνει. Δηλαδή, αυτό που παρουσιάστηκε εν είδη πυρήνων γλωσσών ήταν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί μπορεί να πέσει κανείς σε παρεξηγήσεις. Να πει ότι οι πύρινες γλώσσες ήταν κομματάκι από την ουσία. Έχουμε πανθεϊσμό εκεί, έτσι. Δηλαδή. Την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πήραν οι μαθητές. Και εκεί στη βάπτιση που παρουσιάστηκε εν είδη περιστεράς, πάλι ήταν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Σαν να ήταν δείκτης, έδειξε το Χριστό σε όλους ποιος είναι ο Υιός ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε ο Πατέρας. Ενθρονίστηκε μέσα στους μαθητάς του και μετά σε όλους τους πιστούς και τους έκανε όργα της δικής του δυνάμεις με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Οι πιστοί άνθρωποι όλων των αιώνων, από τους μαθητάς μέχρι και σήμερα, ενεργούν και κινούνται σύμφωνα με τη θέληση και την άκτη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σκηνώνει μέσα στον άνθρωπο, όπως σκήνωσε και στους μαθητάς, και τον οδηγεί στη σωτηρία. Πώς λέει, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης
0: κυλίδος
1: και σώσον αγαθέτας ψυχάς. Με αυτό η προσευχή αυτή αναφέρεται στο Άγιο, στο Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν παίρνουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά τις ενέργειές του, έτσι, οι ενέργειές του. Ένα ζωντανό πλάσμα, για να είναι ζωντανό πρέπει να έχει ενέργεια, και ο Θεός είναι ζωντανός, δεν είναι πλάσμα ούτε δημιουργήμα, αλλά είναι ο Δημιουργός. Σαν Δημιουργός είναι ζωντανός, αφού έχει ενέργεια, και η ενέργεια αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε και εδώ και μια άλλη παρατήρηση. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι έπαιρναν τη χάρη του Θεού, δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν. Κοιτάξτε, ας πούμε, πώς να το φέρω σαν παράδειγμα. Δεν είναι τόσο επιτυχές παράδειγμα, αλλά θα το πω. Πάρτε ένα νεκρό σώμα, έτσι. Έχει υπόσταση, δεν έχει όμως μέσα τι, ζωή. Ή πάρτε έναν καρκινοπαθή που έχει μια φοβερή ασθένεια, καρκίνο, έτσι, σε μια φοβερή μορφή. Τα φάρμακα του τα δίνεις, αλλά δεν τον πιάνουν τα φάρμακα. Η ασθένεια είναι πάρα πολύ δυνατή. Έτσι ακριβώς έγινε και με την Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι παίρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν στέρισε ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν, να την οικειοποιηθούν, να την κάνουν τι, κτήμα τους. Έτσι,
0: αιώνιο
1: δεν
0: μπορούσαν.
1: Αιώνιο κτήμα. Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν και να την κάνουν δικό τους κτήμα. Στην Καινή Διαθήκη, ο πρώτος άνθρωπος που κράτησε μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός είναι ο Χριστός. σωματικός, το τονίζω αυτό, για να γίνει καμία, μην γίνει καμιά παρεξήγηση και πούνε ότι αναφερόμεθα στη θεότητα. Όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργείων της θεότητος, όλο το πλήρωμα της θεότητος, αυτό που μπορεί να προσλάβει ένας άνθρωπος, το είχε ο Κύριος, έτσι, στην ανθρώπινη φύση του, έτσι, στην ανθρώπινη φύση του. Ο Κύριος ήταν, είχε το πλήρωμα όλων των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, σαν άνθρωπος όμως, γιατί σαν Θεός πάντοτε τα είχε αυτά, δεν τα στερήθηκε ποτέ. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν κοινή ενέργεια. Έτσι δεν είναι, κοινή είναι ενέργεια. Ό,τι θέλει το ένα, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο. Έτσι. Και όταν ενεργεί το ένα, ενεργεί και το άλλο και το άλλο. Ναι. Ο Χριστός δεν κυριεύτηκε ποτέ από το θάνατο, την νέκρωση και την αμαρτία. Ήταν παντελώς ξένος, παντελώς με την αμαρτία. Ναι. Ο Χριστός με την ανθρωπίνη φύση του ζωοποίησε όλους όσοι πιστεύουν στην Εκκλησία, σε αυτόν. Τους έφερε τη ζωή. Πώς λέει, και δικαιώθη εν πνεύματος. Όταν λέει δικαιώθη εν πνεύματος, ζωοποιήθηκε έτσι. Έφερε τη δικαίωση και τη συντημνή μας τη ζωή. Τι,
0: χαρισάμενος.
1: Αυτή η ζωή που χάρισε είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι παρεπίδημη και προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Δεν είναι γινόμενον και απογινόμενον, όπως λέγουν οι αιρετικοί, αλλά πηγή ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται σκεύη του Αγίου Πνεύματος και χρηματίζουν ναοί του Θεού. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, έτσι, το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός του Αγίου Πνεύματος, ναι. Οι άνθρωποι που ήταν γη και σποδός, τώρα γίνεται ναός του Θεού, αδέλφια του Χριστού και γη του Θεού. Γη του Θεού. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας φανερώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα, όλα. Όλα. Όλα τα μυστήρια τελεσιουργούνται για τις χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος. Έτσι, για τις χάριτες, να. Η Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία γίνεται το υπερφιέστατο γεγονός της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα. Τι. Πώς το λέμε, μεταβαλών το πνευματί σου, το
0: Αγίου.
1: Το Αγίου.
0: Με το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλεται δηλαδή.
1: Βέβαια. Αλλά και στα άλλα μυστήρια, έτσι. Δεν είναι και στα άλλα, ναι. Ας πούμε, η άφεση των αμαρτιών. Πώς γίνεται, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και όλα τα μυστήρια. Ναι,
0: ναι. Να λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφύγετε σ' αμαρτίας, αφήνετε αυτής. Είχε πει ο Χριστός τον αυτής.
1: Ναι, ναι. Αν την οκρατείτε, τι.
0: Κράτη.
1: Τους έκανε δεκτικούς να δεχθούν μέσα του αργότερα τη χάρη του Αγίου.
0: Τι, ναι, ναι.
1: Και πώς λέγει εκεί. Διαιρεί εκάστο.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι.
0: Τα χαρίσματα.
1: Τα χαρίσματα.
0: Καθώς βούλεται.
1: Καθώς βούλεται. Όχι καθώς προστάτεται, λέει ο Χριστός όμως.
0: Ναι.
1: Λέω, ναι. Καθώς βούλεται, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα διαιρεί σε κάθε έναν άνθρωπο τα χαρίσματα που του πρέπουν. Όλοι δεν έχουν τα ίδια χαρίσματα. Αυτά τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και μας είναι ανάλογα με τη φύση μας, σωστά. Και λέει ο Χριστός μας, καθώς βούλεται, ου καθώς προστάτεται.
0: Ναι. Δεν νησότιμο δηλαδή. Ναι.
1: Νησότιμο το Άγιο Πνεύμα με τον Πατέρα και το Άγιο και τον Υιόν.
0: Και αφού βούλεται, άρα είναι πρόσωπο. Έτσι, ναι, ξεκάθαρο,
1: ναι.
0: Την
1: ναι, το λέει ο Χριστός όμως. Βλέπετε, λέει, καθώς βούλεται, όχι καθώς προστάτεται. Δεν το προστάτει κανένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
0: Τριάδος.
1: Της Αγίας Τριάδος, έτσι. Κοινωνώντας, κανείς παίρνει μέσα του ολόκληρη τη χάρη του. Και ανάλογα με την πίστη του, καρποφορεί άλλος τριάκοντα, άλλος εξήκοντα και άλλος τι. Okay. Ναι. Χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν εικόνες, έτσι δεν είναι. Οι εικόνες στην Εκκλησία, βλέπεις η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το τονίζω πάλι, έτσι. Όταν λέμε χάρη, εννοούμε την ενέργεια. Πώς λέει ένας καθηγητής ο Μαντζαρίς, λέει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η χάρη της Πεντηκοστής, η ευλογία του Ιορδάνου, έτσι. Χίλια δύο πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Η μετάνοια ενός ανθρώπου. Μετάνοια ενός ανθρώπου. Οι εικόνες που γίνονται θαύματα. πας σε μια εικόνα, προσκυνάς, είναι άρρωστος. Είσαι άρρωστος και γίνεσαι καλά. Το παιδί σου γίνεται καλά. Τα Άγια Λείψανα που βγάζουν μύρον, ευωδιάζουν ολόκληρα. Ευωδιάζουν. Και πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι τι χάρη έχουν μέσα τους όταν δεν ανέχονται ο διάβολος και οι δαίμονες την παρουσία των Αγίων. Τι, ψάνουν. Δεν την ανέχονται. Και τα ρούχα ακόμη των Αγίων. Και τα ρούχα των ακόμη των Αθείων που αγωνίζονται πάνω στη γη. Έτσι, ε. Είχα διαβάσει εκεί για. Γράφει νομίζω ο Θεοδόρητος Κύρου ότι εκεί στη Συρία ένας Ιουλιανός ασκητής δεν φορούσε τίποτα νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι και δεν αισθανόταν τον περιέβαλε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άλλος είχε να φάει να πει 6 μήνες νερό. Πώς το κατόρθαινε αυτό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ε. Άλλος έκανε όλη τη νύχτα προσευχότανε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει χιλιάδες χαρίσματα. Χιλιάδες. Άπειρα, όχι χιλιάδες. Άπειρα χαρίσματα. Άπειρα. Αλλά στον κάθε ένα δίδει εκείνο που το αρμόζει. Πώς λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, το λέει αυτό καθαρά. Είναι ένα μεγάλο ποτάμι που ανάλογα με το φυτό. Δίδει και τη χάρη, έτσι, δίδει και τη χάρη.
0: Να ανοίξουμε την ύπαρξή μας προς το Άγιο Πνεύμα, να μην κλείσουμε την καρδιά μας προς αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό και βλέπεις, ο ένας είναι πολύ καλός ιεροκήρυξης, ο άλλος είναι πολύ καλός κληρικός, ο άλλος είναι πολύ καλός ξυλουργός, ο άλλος είναι πολύ καλός, είναι ελεήμων, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ασκητής. Έχει πάρα πολλά χαρίσματα, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα έχει πάρα πολλά χαρίσματα τα οποία μοιράζει ανάλογα στους ανθρώπους, ανάλογα με την αντοχή που έχουν. Έτσι. Όλοι δεν μπορούν να αντέξουν όλα τα χαρίσματα. Εδώ λιγάκι να κάνω μια μικρή παρατήρηση που λέει ο Χρυσόστομος. Λέει ότι γιατί ο Θεός δεν έδωσε και στους ανθρώπους όλα τα χαρίσματα, σε κάποιον από τους ανθρώπους όλα τα χαρίσματα, αλλά του δίνει ένα, θα λέγαμε, ορισμένα. Ενώ σε άλλους δίνει άλλα και σε άλλους άλλα. Λέει δεν δίδει τα χαρίσματα, τα όλα του τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο για να μην ο άνθρωπος την φύση χάρη, την χάρη φύση νομίζει. Να μην νομίζει ότι είναι Θεός, έτσι δεν είναι.
0: Για να μην νομίζουν και οι άλλοι για αυτόν ότι είναι Θεός.
1: Και οι άλλοι, ναι, ναι. Του έδωσε και χαρίσματα, άφησε και μερικά ελαττώματα για να ταπεινώνεται, για να αγωνίζεται περισσότερο, να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Έτσι δεν είναι, ε. Ναι. Μετά

0: Porfírio, que é épas que apoia ipnis. Épas que apoia ipnis, o despoto. Sim, que poles descolhias no psicopito, que está na colgada da bolsa na equimethi. Minha nicta, lê, minha hora, minha missa, hora de nicta, que te pai do telefone, que está no patir Porfírios. Και του λέει το επισκόπου, γέροντα τι κάνει, να λέει, στεναχωριέ με, έχω αϊπνίες και ξέρω ότι κλπ. Εγώ λέει σε σταυρώνω και σε ένα λεπτό θα έχεις κοιμηθεί. Δεν πρόλαβα λέει να ακουμπήσω το ακουστικό στη συσκευή, ίσως να μου έπεσε κιόλας και πήρε ένα βαθύ ύπνο μέχρι το πρωί. Λέει τώρα έγινε αυτό. Τώρα στα τελευταία χρόνια της ζωής του πατρός Πορφυρίου πριν να πάει στο Άγιον Όρος. Βλέπετε. Το Άγιο Πνεύμα και τότε και σήμερα και στους αιώνας ενεργεί κατά τον ίδιο τι? Τον ίδιο τρόπο, ναι. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε πολλά πράγματα της Εκκλησίας μας, έτσι. Πως ο Μωτοβίλοφ που έκανε εκείνη τη συνομιλία με τον Άγιο
1: Σαρφήν του Σάρου.
0: Νιώθαν και οι δύο μια θερμότητα, μια γλυκύτητα μέσα τους.
1: Βλέπουν όλα έτσι μες την άκτη, στη χάρη, όλη την κτήση, τη φύση.
0: Ναι, ναι. Ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος που υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο άλλος ο Φίλιππος που τον άρπαξε το Άγιο Πνεύμα και τον οδήγησε εκεί στην αυτήν, στον Κανδάκι της Αιθιοπίας και κάτσε στην άμαξα δίπλα του και του εξήγησε τη γραφή με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που κάνανε θαυμαστά πράγματα, αϊπνίες, αγρυπνίες, ξέρω τι, νηστείες υπερβολικές που διήνυαν αποστάσεις μεγάλες, δηλαδή που δεν μπορούσε κανείς να τις διανύσει αν δεν είχε ισχυρό μέσο. Και όμως αυτοί βρισκόντουσαν σε απόσταση μακριά από το κελί τους και κάνανε θαύματα. Όλα αυτά με τη δύναμη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε μέσα σε αυτό. Και άλλα τέτοια έχουμε. Ναι, στην εκλογή του Αποστόλου Ματθία ενήργησε το Άγιο Πνεύμα. Όταν επρόκειτο ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας να βγουν στα έθνη, δεν είπε εκεί το Πνεύμα το Άγιο αφορήσατε με Βαρνάβα και Σάβλον, έτσι. Και χίλια δύο άλλα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή που φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και κάνει την Εκκλησία να είναι ένα ζωντανό ανθρώπινο οργανισμός. Δεν είναι δηλαδή κάτι αυτό που η χάρη του Αγίου Πνεύματος όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, έτσι. Αγράμματοι άνθρωποι όπως ήταν οι Απόστολοι, πώς βγήκαν και ομολόγησαν τον Χριστό ενώπιον βασιλέων και αυτοκρατόρων. Προφανώς ενεργούσε μέσα από αυτούς η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς συνέγραψαν τα Ευαγγέλια με τέτοιες λεπτομέρειες, ενώ ήταν ιδιώτες των λόγων και δεν είχαν και πάρα πολύ καλή μόρφωση, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διάβαζε εκεί για τον πατέρα Πορφύριο, ας πούμε, που έλεγε χίλια δύο πράγματα επιστημονικής φύσεως, ενώ ήταν μόλις τρίτη δημοτικού. Πόσο ήταν, είχε βγάλει.
1: Δύο τάξεις δημοτικού, νομίζω.
0: Ναι, ναι, και ήξερε να μιλάει χίλια δύο πράγματα που είχαν σχέση με επιστήμες, ιδίως με την ιατρική. Και κατά το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής που ο Απόστολος Πέτρος μίλησε στους ανθρώπους και έκασος άκουγε στην Ιδίαν τι? Διάλεκτο. Αυτός μιλούσε εβραϊκά και κάθε ένας άκουγε στη γλώσσα του. Αυτό είναι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και τα άλλα, τα μικρά χαρίσματα, όχι μεγάλα, μικρά χαρίσματα. Το να είσαι ένας καλός ξυλουργός και να φτιάξεις ωραία αριστουργήματα, αυτό οφείλεται, η δεξιοτεχνία αυτή οφείλεται στο Άγιο που. Πνεύμα, έτσι δεν είναι? Καλός οικογενειάρχης να είσαι, αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ναι, το να σπουδάσεις τις διάφορες επιστήμες, αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα μέσα στην Εκκλησία, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, οφείλονται στη χάρη του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Δεν είναι εκτός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Από αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος πήραν και προφήτες, πήραν και απλοί άνθρωποι και παίρνουν μέχρι σήμερα και στην τελεία των αιώνων και έχουν αίσθηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς έλεγε ο προφήτης Ιωήλ στις τελευταίες ημέρες, εκχυώ από του Πνεύματο επιπάσαν τη σάρκαν. Και θα προφητεύσουν και οράματα θα δουν κλπ.

0: για δύο άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω πάνω να το τονίσω πάλι ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία και στερεώνεται και αυξάνει και πολλαπλασιάζεται είναι διότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα που στερεώνει το έργο και τη μορφή του Χριστού μέσα μας. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και έξω από το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πίστη ούτε ζωή. Έτσι πνευματική, τίποτα.
0: Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχέεται επί πάσαν τη σάρκα. Από αυτή την πλούσια έκχυση του Αγίου Πνεύματος, πόσοι από εμάς που πήραμε, πόσοι από εμάς την κρατήσαμε, έτσι. Πρώτοι εμείς οι κληρικοί που λειτουργούμε καθημερινά και μετά οι λαϊκοί πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν αισθανόμεθα καθημερινά την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως ακριβώς οι δύο μαθητές πηγαίνοντας στους Εμαούς αισθανόντουσαν μέσα τους μια ζεστασιά. Ουχή μόνη καρδία και ομένη ως ελάλη μείνον διωδό και ως διήρμηνευε μη τις γραφές, τις γραφές. Την ώρα που ο Κύριος τους μιλούσε για τους προφήτες και τους ερμήνευε τους προφήτες για την Ανάστασή του, αυτοί νιώθαν μια πάρα πολύ μεγάλη ζεστασιά εσωτερικά. Αυτή η ζεστασιά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε αίσθηση του Αγίου Πνεύματος, αισθανόμεθα έντονα το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Εννοούμε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Πώς λέει, ο άσωτος εις εαυτόν δε ελθόν, πώς ήρθε στον εαυτό του. Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Για να καταλάβεις τις αμαρτίες σου και να μετανοήσεις, πρέπει να έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένας που καταλαβαίνει την κατάστασή του και τα αμαρτήματά του μετανοεί και αναζητεί το Θεό. Αυτό είναι έργο του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Όταν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, όταν δημιουργούνται προϋποθέσεις σωτηρίας, όταν αγαπάμε τους πάντες, τότε πράγματι έχουμε την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Μετά είναι έργο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ταπείνωσης. Δεν είναι μικροπρέπεια, δεν είναι χαζομάρα να ζητάς συγγνώμη από τους ανθρώπους όταν φταίξεις, έτσι δεν είναι, και να δείχνεις ότι είσαι άνθρωπος ταπεινός. Αντίθετα, το να ζητείς συγγνώμη όταν φταίξεις είναι μετά από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Μετά από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας μέσα μας έχουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πότε εκδηλώνεται αυτή η χάρη? Όταν βρεθούμε σε πειρασμούς, όταν έχουμε αρρώσεις, όταν είμαστε σε ένδυα, όταν αναζητούμε το Θεό, γιατί τότε, πως λέγει, και η ενθλίψη εμείς στη μέση. Σε θυμηθήκαμε κατά την περίοδο ποιών των θλίψεων.
1: Γιατί η θλίψη ταπεινώνει τον άνθρωπο.
0: Ταπεινώνει τον άνθρωπο, ναι. Ταπεινώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι που ήρθε και έφυγε. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει ημίν ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα». Έτσι. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μόνιμα η χάρη του Αγίου Πνεύμα. Μόνιμα. Μέσα από τα μυστήρια. Μέσα από την προσευχή, έτσι δεν είναι. Μέσα, όταν αγαπήσεις ιδιαίτερα στους εχθρούς σου έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παράκλητον λοιπόν που θα μας δώσει, λέει ο Κύριος, έτσι, θα σας στείλω, ο οποίος θα μείνει μαζί σας στον αιώνα. Αφού ο παράκλητος, ο αγαθός θα μείνει μέσα μας και μαζί μας στον αιώνα, άρα η Εκκλησία είναι μια διαρκής πεντηκοστή. Αφού είπε ο Κύριος ότι θα είναι μόνιμο ο παράκλητος μέσα στην Εκκλησία και μέσα μας στον άνθρωπο του Θεού μένει μόνιμα η χάρη στον Αγίου Πνεύμα. Άρα κάθε μέρα μπορούμε να γιορτάζουμε Πεντηκοστή, την εορτή της Πεντηκοστής. Να έχουμε, ας πούμε, μια θεοφάνεια του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ότι όταν θα βγείτε εκεί να κηρύξετε το Λόγο του Θεού, μην προμελετά να απολογηθεί. Εγώ γαρδώ στο Πνεύμα και Σοφία, έτσι δεν λέει, η οποία δεν θα αντισταθεί, καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να αντισταθεί σε εσάς.
1: Πρέπει να είναι πολύ υψηλή πάνω στην κατάσταση στη βασιμότητα. Κάποιος δηλαδή χωρίς να διαβάζει, χωρίς έτσι να προετοιμάζεται, να ακούει στην καρδιά το πνεύμα και να μιλεί έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει στους Αποστόλους.
0: η μετάνοια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος στους πρώτους χριστιανούς: μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Μετάνοια φαίνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος επάνω μας. Και πώς ονομάζουμε τους Αγίους? Πνευματοφόρους, έτσι, Όταν είχαν υπερφύσει καρίσματα και κάνανε έτσι πράγματα τα οποία ήταν καταπληκτικά, λέει, η Εκκλησία τους ονομάζει πνευματοφόρους, έτσι. Είχαν, και όταν λέει από μια, τι ωραία αυτό που είχα δει έτσι στη Φιλοκαλία, λέει ότι πολλοί Άγιοι στη μια στιγμή βρισκόντουσαν, ας πούμε, εδώ και την άλλη στιγμή μπορεί να βρισκόντουσαν στα Ιεροσόλυμα ή στην Αλεξάνδρεια ή στην Αμερική. Λέει, είχαν όχημα το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Είχαν όχημα το Άγιο Πνεύμα. Και αυτά τα υπερφυσικά που κάναν, τα κάναμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
1: Αυτό για τη μετάνοια, Σεβασμιότητα, μου θύμισε κάποια θαυμαστή έτσι παρατήρηση του μακαριστού Γέροντος Σοφρονίου, που έλεγε: οι εντολές, όταν μετανοούμε και αρχίζουμε να τις τηρούμε, στην αρχή φαίνονται σαν κάποιες ηθικές προσταγές. Όταν όμως ο άνθρωπος εισχωρήσει βαθιά στη μετάνοια, τότε καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά οι εντολές μας εισάγουν στην θεία ζωή. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν τηρεί τις εντολές έτσι ειλικρινά, με πολύ έτσι πόθο, με πάρα πολύ πόθο της ψυχής του, με όλη τη δύναμή του, τότε εισάγεται στη θεία ζωή. Αλλά η θεία ζωή τι είναι? Η ζωή της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό ζητάει φυσικά.
0: Να κάνουμε και μερικές πρακτικές παρατηρήσεις για να τελειώσουμε. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές? Να περιμένουν στην πόλη την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Περίμενα στην Ιερουσαλήμ πάνω στο υπερόν, μέσα στην προσευχή και στη δέηση του Άγιου Πνεύμα, έτσι. Προσευχόντουσαν και παρακαλούσαν να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού, των από Χριστού καλουμένων που ονομάζονται χριστιανοί, είναι να προσκαρτερούν μέσα στις δεήσεις και στις προσευχές και να έχουν υψωμένο το βλέμμα τους στον ουρανό και να περιμένουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως οι Απόστολοι περίμεναν στα Ιεροσόλυμα πότε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, έτσι ακριβώς και ο χριστιανός πρέπει να προσκαρτερεί, δηλαδή να επιμένει στην προσευχή και στη δέση, μέχρι ότου να τον κάνει το Άγιο Πνεύμα κοινωνών των χαρισμάτων του, έτσι. Να του δοθεί, να του δοθούν χαρίσματα αγιοπνευματικά. Οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι ψυχροί, οι αδιάφοροι και οι ολιγόπιστοι δεν αισθάνονται τίποτε. Δεν θερμαίνονται από τη χάρη του Θεού. Εντύπωση μου έκανε το εξής περιστατικό. Ένας νέος στην ηλικία έρθει να εξομολογηθεί και μου είπε: εγώ μεγάλος άθεος, λέει, πατέρα. Έτσι μου είπε: ομά, εγώ μεγάλος άθεος, δεν πιστεύω στο Θεό. Αλλά μου δίδαξαν τον Χριστό, βαπτίστηκα τυπικά. Του λέω: τότε γιατί ήλθες εδώ για να εξομολογηθείς? Ήρθα, λέει, από περιέργεια και επειδή με σπρώξανε άλλοι. Με σπρώξανε, πήγαινε εξομολογηθείς, και ήρθα από περιέργεια. Εγώ όμως δεν πιστεύω στο Θεό. Πράγματι εξομολογήθηκε, του διάβασα την ευχή, του είπα μερικά λόγια και έφυγε. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Αυτός που έλεγε ότι ήταν άθεος, ότι δεν πιστεύει πουθενά, ότι τυπικά τον βάπτισαν κλπ. Τι έγινε? Μετά από λίγο καιρό να σου και ξαναφάνηκε να εξομολογηθεί. Του λέω: γιατί ήλθες? Την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και όταν μου διαβάσατε την ευχή, ένιωσα μέσα μου κάτι, λέει. Ανεξήγητο, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ένιωσα μια ζεστασία και ειρήνη, γι' αυτό και ξαναήλθα. Βλέπετε καθαρά εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν έρθει την πρώτη φορά, μου έλεγε ότι εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω στο Θεό. Γιατί έρθες? Με έσπρωξαν, λέει. Με έσπρωξαν και είπα: ας πάω κι εγώ να εξομολογηθώ. Ας πάω κι εγώ να εξομολογηθώ. Τη δεύτερη φορά όμως μου ομολόγησε ότι ένιωσε μέσα του κάτι, μια ζεστασία και μια ειρήνη. Η ειρήνη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ο άνθρωπος που προσεύχεται παίρνει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παίρνει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Είδες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έχω πληροφορία από το Θεό. Ποια είναι αυτή η πληροφορία? το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει, όχι μόνο για τον εαυτό του και για τους άλλους, τους Αγίους αυτούς. Έχουμε μια ζωντανή επαφή με ποιον, με το Θεό. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έχουμε μια ζωντανή επαφή με ποιον, με το Θεό. Έτσι. Γι' αυτό και γινόμαστε πνευματοφόροι, έτσι, πνευματοφόροι. Τα είπα όλα αυτά γιατί ας πούμε εμείς δεν επικαλούμεθα συχνά το Άγιο Πνεύμα. Ας πούμε λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, έτσι. Δεν λέμε όμως παράκλητα καθέ σώσον μας. Σπάνια να το πούμε αυτό. Δεν το λέμε. Δεν το πούμε παράκλητα καθέ σώσον μας. Σώσε με παράκλητα καθέ. Πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Γι' αυτό και όλες οι ακολουθίες ξεκινάνε με το Βασιλεύ Ουράνι.
0: Ναι, ναι. Και η ευχή του Ιησού έχει μέσα το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ είναι ο Πατέρας, ο Υιός. Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ είναι ο Υιός, Υιέ του Θεού ο Πατέρας και ελέησον με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην τελείωση, να ελεηθεί στη θέωση αν δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Όλα όσα έχουμε και όσα θα μας δώσει ο Θεός στο μέλλον, τα χαρίσματα, τις καταστάσεις, τις πνευματικές και τα απλά και τα μεγάλα χαρίσματα, όλα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι.
1: Αυτό και ο Άγιος Μάξιμος για το Πάτερ ημών, ακόμη και σε αυτό λέει υπάρχει πάλι η Αγία Τριάδα και το Άγιο Πνεύμα. Λέει Πάτερ ημών ο Πατέρας. Αγιαστείτε το όνομά σου ο Υιός, ελθέτω η βασιλεία σου, ούτε το Άγιο σου Πνεύμα, λέει.
0: Μόλις. Και εμείς εκ του πληρώματος εμείς πάντες ελάβουμε, δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι ελάβουμε, αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ να κάνω και μια θεολογική παρατήρηση, ίσως την παραλείψαμε, αλλά ότι υπάρχει η αείδιος εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εν χρόνω πέμψης, έτσι δεν είναι, η αείδηση πρόσβη είναι ότι ο Πατέρας γεννάει τον Υιόν και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται αυτό είναι δύσκολο. Αλλά την εν χρόνων πέμψη δεν την έχει μόνο το Άγιο Πνεύμα, την έχει και ο Υιός, την έχει και ο Πατέρας. Έτσι δεν είναι. Είναι η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, εκεί όπου υπάρχουν έρηδες, εγκαταστασίες, μάχες νομικές, εκεί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει ειρήνη και γαλήνη, έτσι και ηρεμία, εκεί είναι η παρουσία του Άγιου Πνεύματος, είναι εμφανής. Πρέπει να επιδιώκουμε, να στερεώσουμε στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό διά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που έχει ιδιαίτερη υπόσταση και έχει κοινή ενέργεια και με τα άλλα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιόν. Έτσι. Να ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει, να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει τη χάρη του. Παράκλητε, αγαθέ, ελθέ και σκήνωσε εν ημίν. Να το λέμε αυτό συνέχεια και να ζητάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουμε έτσι να ανδρωθούμε πνευματικά, να βγάλουμε από μέσα μας τα διάφορα πάθη και τις αμαρτίες, να είμαστε και στο κοινωνικό σύλλογο χρήσιμοι. Έτσι. Και προπαντός να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών που είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ναι. Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα θαυμαστά μας είπατε σχετικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα πολύ βασικά σχετικά με τη σωτηρία μας. Διότι χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία στους ανθρώπους. Εγώ τελειώνοντας εδώ πέρα και λέγοντας κάποια συμπερισματικά, θα σταθώ και σε αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι όλο η επιδίωξή μας είναι πώς να στερεώσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και να πω το εξής, ότι και οι άγγελοι ζουν στερεωμένοι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου τηλεθέτες, που σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, σε ένα προφήτη, στον προφήτη Εζεκίηλ, αναφέρει ότι σε ένα όραμά του ο προφήτης Εζεκίηλ είδε ουράνιες υπάρξεις, είδε τα χερουβίμ. Και τα είδε να ήταν συνεχώς μέσα στο πνεύμα του Θεού. Μέσα στο πνεύμα. Και λέει: όπου πορευόταν το πνεύμα, εκεί πορεύονταν και τα αγγελικές αυτές υπάρξεις. Και όπου στεκότανε, εκεί στέκονταν και αυτές. Έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Θεού. θα πρέπει να κάνουμε τόσο μόνιμη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ώστε να παραδώσουμε όλη την ύπαρξή μας και όλη μας τη ζωή στο Άγιο Πνεύμα, όπως βλέπουμε και στους πρώτους χριστιανούς της πράξης των Αποστόλων, που ήταν άνθρωποι που, όπως λένε, μαρτυρούν οι πράξεις των Αποστόλων, που είχαν παραδώσει, λέει, παραδεκότος την εαυτό ζωή, έτσι, τον εαυτό τους όλους, το Άγιο Πνεύμα. Ας καταστήσουμε έτσι όλο τον αγώνα, μεταφέρουμε όλο μας τον αγώνα, με τα μυστήρια, με τις ακολουθίες, με τις προσευχές, τον αγώνα τήρησης των εντολών και όλο γενικά τον αγώνα της μετανοίας, ακριβώς σε αυτό το σημείο, πώς κάθε πτυχή της ζωής μας να γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σταθεροποιηθούμε στο Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή, η οποία η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

ήταν το ρουγκατσάρικο που μας έβαλε στο κλίμα μιας εκπομπής γραμμένης από τα δάχτυλα γνωστών βιρτουόζων του κλαρίνου. Είναι οι άνθρωποι που με το φύσημα, την ανάσα και το άγγιγμά τους έγραψαν μουσική ιστορία στην ψυχή μας. Αρχίσαμε με το Θανάση Σέρκο από τη Γουμένισσα, τη Γουμένισσα που και αν δεν έβγαλε μουσικούς και ακόμα βγάζει, και συνεχίζουμε με τον συντοπίτη του και νεότερο Αλέκο Ζώρα.

Αλλά Κοζόρας λοιπόν και Χάλκινα της Γουμένης σας είναι ο πρόεδρος που χρησιμοποίησε για την ομάδα μουσικών με τους οποίους έπαιζε αυτόν τον τίτλο που καθιερώθηκε μετά για όλες τις μπάντες Χάλκινων από εκεί. Αυτό που ακούσαμε λοιπόν ήταν από την κομπανία αυτή του Αλέκου Ζόρα, τα Χάλκινα της Γουμένης σας. Σημειώνουμε το όνομα του τραγουδιστή που ήταν ο Παναγιώτης Δρακόπουλος. Και πάμε παρακάτω στην εκπομπή και πιο πίσω στο χρόνο. Αδελφοί Ουρούμι Εξαπλάτανος Αριδέας και Όταν Ανθίζουν οι Οξιές ή Μπούκιτε Ρασβίβατ.

Το κλαρίνο, όταν εμφανίστηκε στην Ελλάδα, υιοθετήθηκε παντού. Σε κάθε περιοχή όμως παίχτηκε με τρόπο ανάλογα με τα προϋπάρχοντα ακούσματα και έτσι προέκυψαν κλαριτζίδικοι τρόποι και ηχοχρώματα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Μανώλης Παπαγεωργίου τώρα, κύριος εκπρόσωπος του μακεδονικού κλαρίνου.

Ήταν λοιπόν ο Μανώλης Παπαγεριού από τη Σκοτίνα Πιερίας, ο Συρτατζής όπως τον έλεγαν, γιατί του άρεσε πολύ να παίζει συρτά. Και τώρα ο Νίκος Δαφλίδης από την Ντούμπα Κιλκής, ακριβώς στο ίδιο ύφος.

Κλείνουμε με τον Σουλεϊμάν Αγά, έναν πολύ αγαπητό σκοπό στην κεντροδυτική Μακεδονία, σκοπό και χορό. Εδώ τον ακούμε παιγμένο από άλλη μια ιστορική σύμπραξη μουσικών, Έδεσα, Διονύσης Μπουλγούρης, Ιωάννης Ζλατάνης ή αλλιώς ορχήστρα Νίση Γιαννάκη σε μια ιστορική ηχογράφηση. Εμείς σας αφήνουμε. Από εμάς να είστε καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
2: Βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία. Στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους. Στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία. Μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας. Στο παραπονεμένο μας ερώτημα, εμένα με νοιάζεται κανείς? Μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να Τον ζητάμε, και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας να ξεκουράζεται στον ξενώνα ενός δικαστού. Λέγει λοιπόν: απέναντί μου εκαθόταν ένας από τους ζητιάνους του ξενώνος που ήταν εντελώς τυφλός. Ο οικοδεσπότης τον επεριποιείτο μόνος του, του έκοβε το ψωμί, του έδινε νερό και του εκαθάριζε το ψάρι από τα κόκαλα. Παρατηρούσα το ζητιάνο αυτό με προσοχή και είδα ότι εκρατούσε το στόμα του ανοιχτό κάπως, ενώ η γλώσσα του μέσα συνεχώς εκκινήτω σαν να έτρεμε. Σίγουρα σκέφτηκα θα προσεύχεται και εξακολούθησα να τον κοιτάζω. Ακριβώς στο τέλος του φαγητού μια γυναίκα αρρώστησε ξαφνικά και άρχισε το βογγητό. Το ανδρόγυνο την έβαλε στο δικό τους το κρεβάτι και η κυρία την εφρόντιζε η ίδια, ενώ ο κύριος έστειλε το αμάξι του εις την πόλη να φέρει γρήγορα το γιατρό. Ο παπάς έφερε τα άχραντα μυστήρια και εμείς όλοι επήγαμε να ησυχάσουμε. Αισθανόμουν μια δίψα να προσευχηθώ, μια επιτακτική ανάγκη να αφήσω την ψυχή μου να αναλυθεί σε προσευχή, επειδή δεν είχα μείνει μόνος για 48 ολόκληρες ώρες. Αισθάνθηκα σαν να υπήρχε μέσα στην καρδιά μου ένα κύμα αίματος που προσπαθούσε να ξεσπάσει και να ξεχυθεί σε όλα μου τα μέλη. Προσπαθώντας να το κρατήσω, μου προξενούσε έναν ισχυρό πόνο στην καρδιά, έναν πόνο που για να γλυκαθεί εχρειαζόταν ησυχία, σιωπή και προσευχή. Τότε λοιπόν κατάλαβα γιατί αυτοί που εφαρμόζουν την εσωτερική αυτοενεργούσα προσευχή αποφεύγουν την επικοινωνία με τους ανθρώπους και πηγαίνουν σε μοναχικά μέρη. Κατενόησα ακόμη γιατί στην κατάσταση της ιεράς ησυχίας και η πιο υποφελής πνευματική συζήτησης ονομάζεται ανώφελη.

μας, όπου εκαθίσαμε και αρχίσαμε την κουβέντα. «Πες μου, σε παρακαλώ», του είπα, «χρησιμοποιείς την προσευχή του Ιησού Χριστού για την ψυχή σου?» «Είναι τώρα πολύ καιρός που τη λέγω, χωρίς ούτε στιγμή να σταματήσω. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι άραγε το κυριότερο αίσθημα που σου αφήνει?» «Το αίσθημα ότι δεν μπορώ να ζω χωρίς να τη λέγω μέρα και νύχτα». «Πώς το εφανέρωσε αυτό σε σένα ο Θεός? Πες μου, πες μου το κάθε τι, αγαπητέ μου αδερφέ». «Λοιπόν, συνέβη ως εξής. Εις αυτήν εδώ την περιοχή που ανήκω είχα το επάγγελμα του ράπτου και ζούσα από αυτό. Επήγαινα σε διάφορα χωριά και έραβα ρούχα για τους χωρικούς. Κάποτε συνέβη να μείνω κάπου για αρκετό διάστημα για να ράψω σε μια οικογένεια σε ένα χωριό. Κάποια μέρα, μια Αγία ημέρα, είδα πως στο εικονοστάσι του σπιτιού μαζί με τις εικόνες υπήρχαν και τρία βιβλία. Ερώτησα φυσικά ποιος στο σπίτι εγνώριζε ανάγνωση. «Κανένας», μου απήντησαν. «Αυτά τα βιβλία μας τα άφησε ένας θείος μας που ήξευρε να γράφει και να διαβάζει. Επήρα ένα από αυτά τα βιβλία, το άνοιξα αμέσως, θυμάμαι δε σαν να είναι τώρα, διάβασα πάνω κάτω τα ακόλουθα. Αδιάλειπτη προσευχή είναι η επίκληση του ονόματος του Θεού πάντοτε, και όταν κανείς κάθεται και όταν συνομιλεί και όταν περπατεί και όταν τρώγει, όταν οτιδήποτε κι αν κάνει, παντού και πάντοτε προφέρει με τα χείλη του ή νοερά του Θεού το όνομα». Όπως σε διάβασα το κομμάτι αυτό, άρχισα να σκέπτομαι πόσο απλό και εύκολο θα ήταν για μένα να το εφαρμόσω, και άρχισα το είδος αυτό της προσευχής σαν έναν ψήθυρο την ώρα που έραβα. Μου άρεσε αληθινά. Διάφοροι συνάδελφοί μου που το αντελήφθησαν άρχισαν να με κοροϊδεύουν. «Είσαι μάγος και ψιθυρίζεις συνεχώς και όλο μουρμουρίζεις», μου έλεγαν. Έτσι, για να αποφεύγω τα σχόλια, εσταμάτησα να προφέρω του Θεού το όνομα με τα χείλη και το έλεγα με τη γλώσσα ασίγαστα ημέρα και νύχτα, επειδή με επλημμύριζε με αγαλίαση. Έπειτα είχα το ατύχημα να χάσω το φως μου από γλάυκωμα, αρρώστια κληρονομική της οικογένειάς μου, και επειδή ήμουν πολύ πτωχός με έβαλαν σε ένα άσυλο εις το Τομπόλσκ, την πρωτεύουσα της περιοχής αυτής. Εκεί πηγαίνω τώρα. Από εδώ είμαι περαστικός, περιμένοντας να μου δώσει ο φιλόξενος οικοδεσπότης που εγνωρίσατε ένα αμάξι για να ταξιδεύω άνετα. Ποιο ήταν το όνομα του βιβλίου, μήπως το θυμάσαι? Μήπως ήταν η Φιλοκαλία? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν κοίταξα καθόλου να ειδώ τον τίτλο του. Έφερα τη Φιλοκαλία, άνοιξα εις το κεφάλαιο μου περί προσευχής και διάβασα από αυτό ένα κομμάτι γραμμένο από τον Αγιότατο Κάλιστο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. «Αυτά είναι τα ίδια λόγια», φώναξε ο τυφλός. «Διάβασε, εξακολούθησε το διάβασμα, αδερφέ μου». Όταν έφτασα σε ένα σημείο που έγραφε «Ο καθένας οφείλει να προσεύχεται με την καρδιά του», ο τυφλός άρχισε τις ερωτήσεις. «Τι σημαίνει αυτό? Πώς κατορθώνεται εκείνο?» και άλλα. Του εξήγησα ότι όλη η διδασκαλία για την προσευχή της καρδιάς παρέχεται από το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Αυτός δε με παρεκάλεσε θερμά να του διαβάσω από αυτό όλα εκείνα που πραγματεύονται για το εξαίρετο είδος αυτής της προσευχής. «Θα σου διαβάσω κάθε τι που έχει σχέση με αυτήν», του υποσχέθηκα. «Πότε όμως φεύγεις για το Τομπόλσκ?» «Ακριβώς αύριο», απήντησε. «Πολύ ωραία λοιπόν, αύριο αναχωρώ κι εγώ. Θα φύγουμε μαζί και στο δρόμο θα σου διαβάσω για την προσευχή της καρδιάς. Θα σου δείξω δε και τον τρόπο για να την αποκτήσεις».

«Ναι, αλλά το αμάξι?» ρώτησε. «Τι πειράζει, το Τομπόλσκ από εδώ είναι 160 χιλιόμετρα. Θα βαδίσουμε σιγά σιγά οι δυο μας μόνοι και θα διαβάζουμε ή θα συζητούμε για αυτό που επιθυμείς να μάθεις». Συμφωνήσαμε λοιπόν εντελώς. Το βράδυ ήρθε ο ίδιος ο κύριος του Ξενώνους και μας εκάλεσε να προσέλθουμε για το δείπνο. Μετά δε ταύτα εγώ του ανεκκίνουσα την απόφασή μας να αναχωρήσουμε μαζί με τον τυφλό για να εντρεφήσουμε εις την προσευχή και τη φιλοκαλία. Ακούγοντας αυτά ο οικοδεσπότης είπε: «Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φιλοκαλία. Έγραψα δε ήδη και έδωσα και τα χρήματα να μου στείλουν ένα αντίτυπο από την Πετρούπολη. Ελπίζω πως αύριο θα το λάβω στο γραφείο μου». Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρωί όπως είχαμε σχεδιάσει, αφού ευχαριστήσαμε για την τόσο στοργική περίθαλψη αυτούς που μας εφιλοξένησαν. Μας συνόδευσαν και οι δύο ένα χιλιόμετρο απόσταση περίπου και μας κατεβόδωσαν από εκεί και ο δικαστής και η κυρία του. Προχωρούσαμε 10 έως 12 χιλιόμετρα την ημέρα. Τον υπόλοιπο χρόνο εκαθόμασταν κάπου και διαβάζαμε. Του εδιάβαζα από τη φιλοκαλία όλα όσα είναι γραμμένα για την προσευχή της καρδιάς, με τη σειρά την οποία μου έδειξε κάποτε ο Μακαρίτης ο πνευματικός μου οδηγός, αρχίζοντας από τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα και τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη. Με πόση προσοχή και προθυμία άκουγε, ενώ η χαρά είχε ξεχυθεί στο πρόσωπό του. Έπειτα άρχισε να μου επιβάλλει τέτοιες ερωτήσεις που δύσκολα μπορούσα να βρίσκω να του δίνω τις κατάλληλες απαντήσεις. Όταν διαβάσαμε τα απαραίτητα από τη φιλοκαλία, με παρεκάλεσε με υπομονή να του δείξω τον τρόπο με τον οποίο ο νους συναντάται με την καρδιά και σταλάζει μέσα της το Θείο Όνομα του Ιησού Χριστού, που φέρνει την ανίποτη χαρά της επιτυχίας της εσωτερικής προσευχής. Του τα εξήγησα λοιπόν ως εξής: «Τώρα εσύ επειδή είσαι τυφλός δεν μπορείς να είδεις τίποτα, όμως ασφαλώς μπορείς με τη μνήμη και με τη φαντασία σου να σχηματίσεις στο μυαλό σου μια εικόνα, μια παράσταση ενός ανθρώπου, ενός ζώου, ενός δέντρου, ενός σπιτιού, όπως τα είχες δει στο παρελθόν όταν είχες την όρασή σου. Δεν μπορείς λοιπόν να σχηματίσεις πλήρη εικόνα των χεριών σου, των ποδιών σου, όπως όταν θα είχες υγεία την όρασή σου». «Βεβαιότατα μπορώ», απήντησε. «Φαντάσου λοιπόν την εικόνα της καρδιάς σου, κατά τον ίδιο τρόπο γύρισε τα άφωτα έστω μάτια σου προς αυτήν και κράτησε την εικόνα της αυτή όσο δυνατότερα και καθαρότερα μπορείς. Τα αυτιά σου θα ακροώνται όσο περισσότερο μπορούν ένα-ένα τους κτύπους της». Όταν το επιτύχεις αυτό, άρχισε πάλι την προσπάθεια να συνηθίσεις να προσκομίζεις τα λόγια της προσευχής με τον κάθε ένα κτύπο. Έτσι στον πρώτο κτύπο πες με το μυαλό σου «Κύριε», εις τον δεύτερο «Ιησού», εις τον τρίτον «Χριστέ», εις τον τέταρτον «Ελέησον», εις τον πέμπτον «Με». Αυτό δεν θα σταματάς να το επαναλαμβάνεις συνεχώς και θα το οικειοποιηθείς εύκολα, επειδή έχεις ήδη κατορθώσει να βάλεις τα θεμέλια και να κτίσεις τον πρώτο όροφο του παλατιού της εγκάρδιας προσευχής. Το δεύτερο στάδιο της είναι, όπως σου είχα ήδη πει, η προσαρμογή της εις την αναπνοή σου, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν. Σύμφωνα με τη δεύτερη και υψηλή αυτή περίοδο, θα εισπνέεις λέγοντας στο μυαλό σου «Κύριε Ιησού Χριστέ», και με την εκπνοή
θα συμπληρώνεις λέγοντας νοερά, ελέησόν με. Ενέργησε αυτό όσο πιο συχνά μπορείς και θα αισθανθείς ύστερα από κάμποσο χρόνο έναν ευχάριστο πόνο στην καρδιά σου και με θερμότητα να σε καταλαμβάνει. Τότε με τη χάρη του Θεού θα μπεις μες στη χαρά της αυτοενεργούσης προσευχής της καρδιάς. Τότε όμως πρέπει να προσέχεις και να ασφαλίζεις τον εαυτό σου από τον κίνδυνο των διαφόρων οραμάτων που θα σου παρουσιαστούν. Μην παρασύρεσαι και μη παραδέχεσαι κανένα από αυτά, επειδή οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν αφάνταστα εις το γεγονός ότι πρέπει η εσωτερική προσευχή να κρατηθεί μακριά και ελεύθερη από τα οράματα, επειδή αυτά είναι πολύ επισφαλή και ρίχνουν την ψυχή σε τρομερούς πειρασμούς και κινδύνους.

Αλήθεια, φίλοι μας, πόσο μας λείπει το θάρρος? Και ένα άλλο ερώτημα. Κατατάσσουμε το θάρρος στις αρετές? Γιατί το θάρρος είναι αρετή. Και μάλιστα, όχι μόνον απαραίτητη στα πεδία των μαχών, όχι μόνον αναγκαία σε θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο στις έντονα δύσκολες στιγμές μας. Το θάρρος είναι ένας αθέατος ηρωισμός στο στίβο της καθημερινής ζωής και βέβαια είναι απόλυτα προσωπική μας υπόθεση, όπως όλες οι αρετές. Το θάρρος είναι γενναιότητα. Η αποπεράτωση μιας μονότονης, ανιαρής δουλειάς απαιτεί θάρρος. Να παραμερίσεις την κακία και την καχυποψία και να παραμείνεις ψύχρεμος και γαλήνιος είναι μια μορφή θάρρους. Η μητέρα που μεγαλώνει ένα ανάπηρο παιδί διαθέτει θάρρος και ηρωισμό. Χρειάζεται θάρρος ο πατέρας να ζητήσει συγγνώμη από το γιο του. Θάρρος χρειάζεται να αρνηθείς μια πεποίθηση ή προκατάληψη στην οποία πίστευες από πολύ καιρό. Ίσως να μοιάζει ακροτηριασμός, αλλά για να προχωρήσει κανείς είναι ανάγκη να αποβάλει θαραλέα κάτι από τον εαυτό του.

απαιτεί θάρρος να ομολογήσεις ένα σου λάθος. Να σφίξεις με ειλικρίνεια το χέρι του συνεργάτη σου και να πεις ένα θερμό συγχαρητήρια, χωρίς να φοβάσαι μήπως η παρουσία του επισκιάζει τη δική σου λάμψη. Θάρρος να δεχθείς με υπομονή την ασθένειά σου ή μια παρατήρηση ή μια υπόδειξη. Θάρρος απαιτεί η αυτοπειθαρχία και η προσπάθεια να γίνεσαι όριμος. Θάρρος να είσαι ο αληθινός σε αυτό σου, να προσφέρεις καλοσύνη. Θάρρος να σφραγίζουν τις πράξεις σου η απλότητα και η ταπεινοσύνη.

Τέτοιες προκλήσεις, φίλοι μας, υπάρχουν κάθε μέρα. Να δείχνουμε θάρρος, ξεπερνώντας τη μιζέρια, την κρίνια, την ποταπότητα, για να έχουμε στο προσκήνιο της ζωής τον καλό μας εαυτό.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις μόνο περιμένουμε προς το απόγευμα στα επιρωτικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων που θα συνοδεύονται με τοπικές βροχές. Ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός τις επόμενες ημέρες. Ανεβαίνει το θερμόμετρο από αύριο και ένα Σαββατοκύριακο προβλέπεται ιδιαίτερος θερμό με θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου που έχουμε αυτή την ώρα. Μέσα σε αυτό το καλοκαιρινό κλίμα ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις αυτή την Παρασκευή. Έχουμε τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα νέα ελληνικά εξετάζονται το Σάββατο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. 100.000 οι υποψήφοι, 69.000 οι θέσεις στα ανώτατα ιδρύματα και ξεκινά λοιπόν η μάχη. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέει, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αφού οι αρμόδιες επιτροπές έχουν ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό. Οι ιερές παρακλήσεις, οι θείες λειτουργίες από τις Ιερές Μητροπόλεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, καθώς προσευχόμαστε για τα παιδιά μας τα οποία μπαίνουν σε αυτή την δοκιμασία. Χιλιάδες παιδιά βέβαια που δίνουν πανελλαδικές με μεγάλο άγχος και πίεση τις τελευταίες ώρες. Πολύ προσευχή και ψυχραιμία οι συστάσεις και από τους εκπαιδευτικούς. Σήμερα άλλωστε ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας με το τελευταίο κουδούνι να δίνει τη σκυτάλη στην εξεταστική περίοδο. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου ξεκινούν την 3η 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, καταγγελίες από πολίτες και μάλιστα αρκετές για προβλήματα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδηματικών στοιχείων αλλά και στη διαδικασία μοριοδότησης του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ. Δεκάδες δικαιούχοι υποστηρίζουν ότι αποκλείστηκαν άδικα από το πρόγραμμα λόγω λαθών του συστήματος ή ελλιπούς ελέγχου των ενστάσεων. Συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Μεγάλες αλλαγές στην αίθουσα, επιπλέον 100 χωρούν πλέον. Η δίκη βέβαια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες βράδυ το νέο του κόμμα στην πλατεία Θησίου που γέμισε με κόσμο. Το όνομά του θα είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απασχολεί τα κοινωνικά δίκτυα ήδη από χθες, είναι το πρώτο trend στο κοινωνικό δίκτυο Twitter, ενώ είχαμε και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιασμό σήμερα για τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ηρωνικά σχολίασε ο Πρωθυπουργός τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενώ χθες είχαμε και την ομιλία ενός ακόμη πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, σε παρουσίαση βιβλίου. Παρουσία και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η ομιλία του. Μίλησε για όλους και για όλα και έκανε κριτική, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς τόσο για την εξωτερική πολιτική αλλά και για την οικονομική. Στην Κούβα τώρα έκκληση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για Αποτροπή Ανθρωπιστικής Κρίσης απίφθινε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγες Παρίγια. Είναι αντιμέτωπη χώρα με ασφυκτική οικονομική πίεση εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου και των πρόσθετων κυρώσεων που, όπως υποστήριξε ο κύριος Παρίγια, οδηγούν τον κουβανικό λαό σε αδιέξοδο. Στην Κένια αφήχθη ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος, ήδη από χθες, στο Ναϊρόμπι έγινε δεκτός θερμά.
εκεί στο Διεθνή Αερολιμένα της πρωτεύουσας. Συνεχίζει ο Μακαριότατος την ευλογημένη ποιμαντική του περιοδία στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας βρέθηκε στο Πατριαρχείο Ρουμανίας. Συναντήθηκε με τον Επίσκοπο Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ, βοηθό παρά το Πατριάρχη. Είναι μια περιοδία εξωστρέφειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σε βαλκανικές πρωτεύουσες και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Την Κυριακή της Πεντηκοστής, 31 Μαΐου, η χειροτονία του Επισκόπου Ταμισού Παναρέτου, όπως έγινε γνωστό από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, θυμίζουμε, ο νέος Επίσκοπος του Οικουμενικού Θρόνου εξελέγει από την Αγία Κερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ενώ αμέσως μετά έδωσε και το μεγάλο μήνυμα στον Πατριαρχικό Ναό. Είχαμε και ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για την εκλογή του Επισκόπου Ταμισού. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, αφού γκραζόμενη τον πόνο και κατανοούσα τη δυσχερή θέση των κτηνοτρόφων και όλου του κυπριακού λαού από την ενσκύψασα νόσο του αυθόδου πύρετου, θα τελέσει ειδική δέηση κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πάντων στις 7 Ιουνίου. Η λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου για τους υποψήφιους φοιτητές στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Τους απίφθινε λόγους παρηγορητικούς και τους ενίσχυσε πνευματικά εν ώψη της δοκιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Ιερά Παράκληση στην Παναγία εψάλλει στον Ιερονοριακό Ναό κινήσεως της Θεοτόκου στον Ιδρύτης Λευκάδας, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κυρίου Θεοφίλου, υπέρ ενισχύσεως και φωτισμού των μαθητών και φοιτητών που σε λίγα 24 ώρα διαγωνίζονται στις ενδοσχολικές και πανελλήνιες. Ενώ ευχή εξέδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μάνης, κύριος Χρυσόστομος, εν ώψη των προαγωγικών και πανελλήνιων εξετάσεων, δημοσίευσε την ευχή για την ενίσχυση και ευλογία των χιλιάδων μαθητών. Να επιζητείτε τη γνώση, το μήνυμα που έστειλε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στους υποψήφιους των ανώτατων ιδρυμάτων. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον νέο ομολογητή. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε απευθείας μετάδοση από το νέο προκόπη της Εύβοιας εχθές το απόγευμα τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και σήμερα το πρωί το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο αλλά και την Ιερά Λιτανία του σκηνώματος του Αγίου, του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου, όπου ο θησαυρός φυλάσσεται εκεί και με απερίγραπτες θυσίες και κινδύνους έφεραν στον τόπο οι προκοπιείς πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική περιπέτεια. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ξεκινήσουμε ένα-ένα να διαβάζουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα, βέβαια αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Η εφημερίδα Τα Νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που αναδεικνύουν Τα Νέα σήμερα. Και ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση αυτή στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Εδώ επιτίδη πρόσφεραν διευκολύνσεις πιστοποιήσεις όπως πληροφορικής για παράδειγμα έναντι αμοιβής για διορισμό. Και όχι μόνο αυτό, δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες έγραφαν εργασίες για τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά δίνονταν εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά, όπως γράφει στο εσωτερικό η εφημερίδα αυτή, αλλά και γενικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και πιστοποίηση μάλιστα ακόμη και ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Η απογευματινή αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. Εδώ αναφορά στα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εχθές από το Θησίο. Οι 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα, όπως γράφει η απογευματινή,
έναν παραλληλισμό κάνει στα όσα έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, και σε συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80, φέρνουν αρκετές ομοιότητες στην αλήθεια και κινήσεις σώματος αλλά και παρουσιάσεις που έγιναν εχθές. Η εφημερίδα των συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Στο Υπουργείο Εργασίας, Συγκέντρωση Εργασίας, σήμερα το απόγευμα για τα εργοδοτικά εγκλήματα, όπως γράφει η εφημερίδα, στους χώρους δουλειάς. Ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη, και reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Και λίγο πιο κάτω εδώ στον Ελεύθερο Τύπο κάτι πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερη ζέστη έχουμε σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ένας πρόωρος καύσωνας που χτυπά τη Βρετανία και τη Γαλλία με θερμοκρασίες σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ να πούμε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία είδαν το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40.

Το μανιφέστο «Οι Ελασίτες ξανάρχονται», η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη σε εισαγωγικά Τσίπρα. Τύπος Θεσσαλονίκης, αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ο προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές. Κόντρα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Ο λόγος, παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο. Δεν ανακοινώθηκε κάτι για το Fuel Pass, για την επιδότηση, την ειδική επιταγή καυσίμων, αν θα δοθεί ξανά. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο απομακρύνεται. Εστία, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Οι βόμβες του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή εδώ, ο οποίος μίλησε για χειραγώγηση της δικαιοσύνης, μίλησε για εξωφρενικό νόμο που στείνει η Άγκυρα για την γαλάζια πατρίδα και είπε επίσης ότι είναι δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Political σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλο, Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Τα βαρισίμαντα μηνύματα του Κώστα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα εχθές κατά την παρουσίαση βιβλίου. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μιλάμε και από εκεί, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος Πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων Υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρους, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
5: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
6: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σε αυτή την εκπομπή θα ακούσουμε κοινωνικά από την περίοδο αυτή της Πεντηκοστής, την οποία διανύουμε. Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή ηχογράφηση από το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Δοχειαρίου και θα ακούσουμε από τους πατέρες της Ιεράς Μονής το κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου και ήχο τέταρτο Άγια. Επαίνει Ιερουσαλήμ των Κύριων. Η ηχογράφηση είναι του έτους 2011.

Από τον Βυζαντινό χορό Εμψαλτηρίου με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη θα ακούσουμε το κοινωνικό της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου. Το μέλος είναι Μπαλασίου ιερέως και ήχος πάλι τέταρτος Άγια. Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμό. Η ηχογράφηση είναι από συναυλία στην Αθήνα το έτος 2015.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η πόλη ξυπνούσε νωρίς. Ο κόσμος έτρεχε στις δουλειές του. Το ίδιο και ο Πέτρος, ο οποίος εδώ και 5 χρόνια λειτουργούσε το δικό του εμπορικό κατάστημα. Στα βόρεια σύνορα της χώρας ήταν το χωριό του, μα για τις ανάγκες της δουλειάς έμενε τώρα στην πρωτεύουσα του νομού. Οι γονείς του ήταν οικοκυρέοι, άνθρωποι συνετοί. Τα οικονομικά τους όμως ήταν περιορισμένα και έτσι δεν θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Αφιταλαντεύθηκε ο νέος ώσπου να καταλήξει. Ποιος θα τον στήριζε, θα τα κατάφερνε, θα τον προτιμούσαν και αν αποτύχανε. Στο τέλος το πήρε απόφαση και ένα βράδυ το ανακοίνωσε στους γονείς του. Με συγκίνηση εκείνοι είδαν το 22χρονο πια παιδί τους να σχεδιάζει όριμα το μέλλον του.
1: «Δεν έχω περιθώρια αποτυχίας. Δώστε μου την ευχή σας. Πρέπει να πετύχω».
2: «Την ευχή μας την έχεις, Πέτρο, και την αγάπη μας. Θέλουμε όμως να σου δώσουμε και μια συμβουλή. Το εμπόριο είναι δύσκολο για την ψυχή του χριστιανού. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρουσιάζει διλήμματα μεγάλα, ζαλίζει, παραπλανά, οδηγεί σε νοθείες, σε υποχωρήσεις. Μη λυγίσεις, το εύκολο κέρδος δεν θα το χαρείς για πολύ, να ξέρεις. Και έπειτα, το βασικό είναι να μπαίνει στο μαγαζί σου και ο Θεός. Αυτό να θυμάσαι».
0: Με ελπίδες και όνειρα ξεκίνησε τη νέα του ζωή ο Πέτρος. Με όρεξη για δουλειά και με εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα που βοηθάει κάθε αναγκεμένο. Κάθε μέρα πριν πάει στο μαγαζί, περνούσε από την εκκλησία. Άναβε ένα κεράκι, έλεγε 2 λόγια ευχαριστία στο Θεό και τον παρακαλούσε.
1: «Έλα μαζί μου, Κύριε, και σήμερα. Ευλόγησε τον κόπο μου. Φώτισε το νου μου, μην ξεστρατήσει».
0: Γρήγορα έγινε συμπαθή στην τοπική κοινωνία. Τίμιος και ειλικρινής, εξυπηρετούσε με απλότητα και σεβασμό. Όλοι τον εκτιμούσαν και τον χαίρονταν. Και αυτοί που ψώνιζαν και αυτοί που δεν χρειαζόταν κάτι να αγοράσουν από το μαγαζί του.

0: Ο χρόνος τρέχει και με τη δουλειά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Ο Πέτρος, 27χρονος πια, μπορεί να καυχηθεί πως το μαγαζί του έπιασε. Το αγάπησε ο κόσμος. Είχε σταθερή και καλή πελατεία. Ο ίδιος συνέχισε να είναι απλός και καταδεκτικός. Να βλέπει τον πελάτη ως άνθρωπο και όχι ως χρήμα. Να δίνει και φιλανθρωπία όταν συναντούσε την πραγματική ανάγκη. Το Σεπτέμβριο συνήθιζε να κλείνει για λίγες μέρες ώστε να ξεκουραστεί ψυχικά και σωματικά και ύστερα να συνεχίζει με νέες δυνάμεις. Πριν φύγει για το χωριό, έκλεισε συνάντηση με τον λογιστή του για την καθιερωμένη ενημέρωση πριν το τελευταίο τετράμινο του έτους.
1: «Πέτρο, τα πήγες εξαιρετικά όλο αυτό το οχτάμινο. Τα κέρδη σου είναι μεγαλύτερα από κάθε άλλη χρονιά»,
0: το επισήμανε ο λογιστής του. Ο νέος ένιωσε ικανοποίηση που έβλεπε τις προσπάθειές του αλλά και την αγνή του διάθεση να αμείβονται. Ξαφνικά, στο μυαλό του ξεπήδησε μια εφηβική επιθυμία του. Πολυτελείς διακοπές. Επιτέλους, θα μπορούσε να χαρεί ένα μακρινό ταξίδι, γνωριμία με άγνωστα μέρη, ξενιασιά, ξεκούραση. Σε λίγα λεπτά πήρε την απόφασή του. Θα κρατούσε το απαραίτητο ποσό για τις προμήθειες του μαγαζιού και θα ξόδευε φέτος όλα τα υπόλοιπα κέρδη για τον εαυτό του. Άρχισε κιόλας να διαλέγει πιθανούς προορισμούς. Την επόμενη μέρα, περνώντας από το ναό, συνάντησε τον Παπαγιώργη. Το εκμυστηρεύτηκε ενθουσιασμένο στην άδολη χαρά του. Ο σεβάσμιος ιερέας τον κοίταξε με αγάπη βαθιά μέσα στα μάτια και του είπε:
1: «Με το καλό να πας. Όταν επιστρέψεις, έλα να σου πω τι προγραμματίζει η ενορία μας για τους πυρόπληκτους. Ίσως μπορέσεις να βοηθήσεις».
0: Εκείνο το βράδυ ο Πέτρος δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Κάρβουνα αναμένο είχε ρίξει ο Παπαγιώργης μέσα στη συνείδησή του. Από τη μια το όνειρο ζωής, οι πολυτελείς διακοπές και από την άλλη το αναπάτεχο κακό, η απρόσμενη καταστροφή. Αλλά και τι έφταιγε αυτός. Τα προβλήματα ποτέ δεν έλειψαν και πάντοτε θα υπάρχουν. Δεν έφαγε κανενός τον ιδρώτα, τους δικούς του κόπους θα απολάμβανε. Ποιο το κακό. Άλλωστε κάθε χρόνο γινόταν και μια τραγωδία. Μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά, ξανά πλημμύρα, ξανά πυρκαγιά. Πάλευε με τον εαυτό του, με τα όνειρά του, με τις σκέψεις του. Τα ξημερώματα τον πήρε ο ύπνος, ένας ύπνος γλυκός και ξεκούραστος. Μα είχε πάρει την απόφασή του. Το πρωί μόλις σηκώθηκε, έτρεξε στον εσταυρωμένο, θαρρές για να συνεχίσει τη συζήτηση που είχε μαζί του όλο το βράδυ.
1: «Δεν είναι καιρός για πολυτέλειες. Οι αδερφοί μας υποφέρουν και μας χρειάζονται. Μάλλον γι' αυτό μου έστειλες φέτος όχι μόνο τον Άρτο τον Επιούσιο, αλλά και πολλά παραπάνω. Εσύ μου τα έδωσες, Χριστέ μου, σε σένα θα τα επιστρέψω».
0: Σταυροκοπήθηκε λυτρωμένος. Γαλήνεψε η ψυχή του και ένιωσε να τον περελούζει η χάρη του Θεού και μαζί η δυνατή ευχή των γονιών του, που σίγουρα θα καμαρώσουν με την επιλογή του γιού τους. Γιατί έτσι θα συνεχίσει να τον ευλογεί ο Θεός και θα συνεχίσει να μπαίνει στο μαγαζί του ο Θεός.

Θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί μας φίλοι, αν λέγαμε πως η γκρίνια έγινε επιδημία. Τη συναντούμε συχνά. Όλα τα βλέπουμε γκρίζα. Και ακούμε, τίποτε σωστό δεν γίνεται. Τίποτε όρθιο δεν έχει μείνει. Οι οικογένειες διαλύονται. Τα παιδιά διαφορούν για τους γονείς. Οι νέοι παρεκτρέπονται. Όλα γκρεμίζονται. Συχνά, να σας πω, συμφωνώ κι εγώ. Όμως μια εικόνα την Κυριακή στην εκκλησία ανέτρεψε τις θέσεις μου. Είδα ένα γιο να οδηγεί με το αναπηρικό καρότσι τη μάνα του στην εκκλησία. Με στοργή, με περισσό ενδιαφέρον, με τρυφερότητα. Ένας γιος. Δεν ήταν της μάνας του ανάγκη άμεση βιολογική ο εκκλησιασμός, ήταν όμως πνευματική. Και ο καλός γιος δεν το αγνόησε. Δεν στέρισε τη μάνα του, την καθυλωμένη στο καρότσι από αυτή την ψυχική της ανάγκη, να πάει στην εκκλησία, να αντλήσει κουράγιο, υπομονή, αντοχή, θάρρος σε αυτήν την δύσκολη, σίγουρα πολύπαθη περίοδο της ζωής της. Ανταποκρίθηκε. Ευτυχώς. Και στο κάλεσμα του ιερέως λειτουργού, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, την οδήγησε μπροστά στην ωραία πύλη να κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.

Ό,τι διαπίστωσα πως στην πατρίδα μας δεν στείνονται μόνον οίκοι ευγυρίας, αλλά στα ελληνικά σπιτικά, τα διαποτισμένα από το πνεύμα της Αγίας Γραφής που παροτρύνει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, υπάρχουν ζεστές γωνιές για τον πατέρα και τη μάνα, τον παππού και τη γιαγιά. Στα ελληνικά σπιτικά που με θέρμη δέονται σαν εκκλησία το γύρας περικράτησον, υπάρχει ακόμα ευγνωμοσύνη για τα τόσα, τα αναρρύθμιτα που δέχτηκαν από τους γονείς. Τα παιδιά δεν ξεχνούν τις φροντίδες, τη στοργή, τους κόπους, τις θυσίες των γεννητόρων τους και ξαγρυπνούν δίπλα στους υπερήλικους, ανήμπορους γονιούς τους. Οι Έλληνες έχουν και για το θέμα αυτό την βαριά κληρονομιά των σοφών προγόνων τους, όπως του Σόλωνα που λέει «Γονείς σέβου, να έχεις σεβασμό στους γονείς σου». Ή πάλι το ίδιο «Εάν της μη τρέφει τους γονέας, άτιμος έστω». «Εάν κανείς δεν γεροκομεί τους γονείς του, να χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα». Ή του Πιτακού «Κολακεύειν γονείς μη όκνη». Μην κουράζεσαι δηλαδή να περιποιείσαι τους γονείς σου. Ή του Σοφοκλή, νήπιος ως των γονέων επιλάθητε, δηλαδή ανόητος όποιος απολυσμονήσει τους γονείς. Ή του Ισοκράτη που λέγει, τι ούτως γίγνου περί τους γονείς, ή ως αν εύξεω περί σ' αυτόν γενέστε τους αυτού πέδας. Στους γονείς σου πρέπει να φέρεσαι έτσι, όπως θα ευχόσουν να φερθούν σε σένα τα παιδιά σου. Γι' αυτό είναι ακόμη ευαίσθητα, σπλαχνικά τα παιδιά προς τους γονείς.

Οι Έλληνες που γαλουχούνται από τα αγιοπατερικά μηνύματα, όπως το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, «Γονείς και Θεόν εξ όλης ψυχής τίμα», «Τους γονείς και το Θεό να τους τιμάς με όλη σου την ψυχή», ακόμη κρατούν στις καρδιές τους θέση ζεστή για τους γονείς. Αυτή είναι την ελπίδα μου, αγαπητοί ακροατές, μου την επιβεβαίωσε το αναπηρικό καρότσι της Κυριακής. Ευτυχώς!

Αν θέλεις να είσαι ευχάριστος, όταν μιλάς, να είσαι απλός. Να είσαι ευαίσθητος. Να είσαι αληθινός. Να είσαι σύντομος. Να είσαι σαφής. Να είσαι ευγενικός. Να θυμάσαι ότι οι άλλοι κρίνουν το πώς μιλάς. Να μην μιλάς συνέχεια εσύ, αλλά να μάθεις και να ακούς. Ενθάρρυνε τους άλλους να σου μιλούν για πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Να είσαι άγρυπνος στο τι λες. Κάποια λόγια φθείρουν, κρεμίζουν, καταστρέφουν.

Ελληνική μνήμη. Ημερολόγιο αγώνων και θυσιών του Στάθη Καρά. Η καταστροφή της Κάσου, 27 Μαΐου, αλλά το 1824.

Ήταν κεφάλαιο υπολογίσιμο για τον απελευθερωτικό αγώνα του γένους Σικάσος. Αρκεί και μόνο να σημειωθεί τούτο, ότι κατά τις παραμονές του ξεσηκωμού, Σικάσος διέθετε 100 περίπου πλοία και όταν ξέσπασε η Επανάσταση, οι Σικάσιοι έσπευσαν να εξοπλίσουν τα καράβια τους. Ύστερα, κατέκλυσαν με αυτά τα παράλια της Κρήτης και άρχισαν καταδρομές στις ακτές της Μικρασίας. Τούτη η επαναστατική δραστηριότητα των Σικάσιων είχε πολύ εξαιρεθήσει το δυνάστη και ο Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου ανέλαβε να ξεθεμελιώσει το νησί. Μαΐου 27 του 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος φάνηκε μπροστά στην Σικάσο. Τον αποτελούσαν 25 πολεμικά που μετέφεραν κάπου 4.000 Αλβανούς προορισμένους να επιχειρήσουν απόβαση. Αρχηγός της αρμάδας ήταν ο Ισμαήλ Γιβραλτάρ, αλλά τη γενική αρχηγία είχε ο Χουσέιν Μπέις. Τα Αιγυπτιακά πολεμικά άρχισαν στις Κανονιές, την περιοχή της Αγίας Μαρίνας. 2 ολόκληρες μέρες κράτησε το κανονίδι. Στο χρονικό τούτο διάστημα, πάνω από 4.000 οβίδες ρίχτηκαν στο νησί. Τη νύχτα της δεύτερης μέρας προς την τρίτη, και ενώ εξακολουθούσε ο άγριος κανονιοβολισμός, 18 καράβια αποσπάστηκαν από τον υπόλοιπο εχθρικό στόλο και κατάφορτα από στρατιώτες όρμησαν με κατεύθυνση το πιο ψηλό μέρος της στεριάς, όπου ήταν δύσκολο να επιχειρηθεί απόβαση. Οι φρουροί εκείνης της περιοχής, Σικάσιοι και Κρήτες, έσπευσαν αμέσως στην παραλία για να αποκρούσουν τους εχθρούς που πλησίαζαν. Τούτο όμως δεν ήταν παρά ένα εχθρικό τέχνεσμα, γιατί την ώρα που οι υπερασπιστές είχαν συγκεντρώσει την προσοχή τους στο επικίνδυνο εκείνο σημείο, άλλα εχθρικά πλοιάρια, αθέατα μέσα στην ασέλινη νύχτα, έβγαζαν στρατό στο αντιπέρατο, προς τα δυτικά του νησιού.

ήταν αυτό. Να βγάλουν τα σπαθιά και πολεμώντας σώμα με σώμα να επιχειρήσουν να διασπάσουν το θανάσιμο κλειό. Αυτό και έκαμαν. Πολλοί έπεσαν πολεμώντας. Άλλοι κατάφεραν να φτάσουν ως τα κασιώτικα καράβια και να αποπλέψουν προς Κάρπαθο. Άλλοι πήραν τα βουνά.

Τα χρονικά των δραματικών εκείνων ημερών αναφέρουν πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας απίθανες. Μόνος είχε μείνει στο πεδίο της μάχης ο πλοίαρχος Μάρκος Μαλλιαράκης, ο Διακομάρκος, όπως τον έλεγαν στο νησί. Αφού θέρισε με το σπαθί του αρκετούς Ελβανούς, στο τέλος πιάστηκε αιχμάλωτος. Δεμένος οδηγήθηκε στο Χουσέιν. Εκείνος του πρότεινε να προσκυνήσει και να βοηθήσει τους εισβολή στην εκστρατεία. Μάλιστα, για να δείξει την καλή του διάθεση, έδωσε διαταγή να λύσουν τα χέρια του αιχμαλώτου. Μα μόλις ο Κάσιος Θαλασσόλικος ένιωσε τα χέρια του ελεύθερα, άρπαξε το σπαθί από τη ζώνη του φρουρού και, πριν προλάβουν να τον αφοπλίσουν, σόριασε νεκρούς τρεις Αλβανούς. Έπεσαν τότε οι άλλοι απάνω του και τον κομμάτιασαν με τα σπαθιά τους. Οι εισβολείς, αφού εξουδετέρωσαν τη φρουρά του νησιού, ρίχτηκαν μανιασμένοι στα χωριά. Άρχιζε τώρα η απερίγραπτη τραγωδία των αμάχων. Λίγοι, πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που μπόρεσαν να διαφύγουν. Οι περισσότεροι, παρά τις υποσχέσεις του Χουσέιν, ή βρήκαν το θάνατο ή εξανδραποδίστηκαν. Οι πορθητές, αφηγούνται οι χρονικογράφοι, είχαν το ελεύθερο μιας μέρας να κάνουν στο νησί ό,τι ήθελαν. Ασυγκράτητοι λοιπόν, έπεσαν επάνω στον άμαχο πληθυσμό. Έσφαξαν, βίασαν, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά, κόρεσαν την καταστροφική τους μανία με αίμα, φωτιά και όλεθρο. Τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής γέμισαν από τους δυστυχισμένους της Κάσου. Ό,τι είχε απομείνει πίσω δεν ήταν παρά η έρημη γη. Ο ανώνυμος λαϊκός τραγουδιστής έδωσε παραστατικά με το τραγούδι του το μέγεθος της συμφοράς. Μαύρο πουλάκι κάθεται στη Σκάσου τα αγριοβούνη. Βγαίνει φωνίτσα θλιβερή και μαύρο μυρολόι. Μάνα, κλαμός και βουγγητώσεις στο νησί της Σκάσου. Γίνονται στίβες τα κορμιά, τα αίματα ποτάμια. Σφάζουν τους γέρους και τις γριές κι όλα τα παλικάρια. Τις κοπελιές και τα μωρά στη φλότα τους μπαρκάρουν. Σκλάβους να τους πουλήσουν στις μπαρμπαριά στα μέρη. Και μια από τις σκλάβες ήλεγε με θλιβερή φωνίτσα: «Χίλια κι αν κάνεις, Χουσέιν, χίλια κι αν μας πουλήσεις, εμείς τα ράπη το σπαθί δεν θα το φοβηθούμε. Για θα μας κόψεις ούλους μας, για λευτεριά θα δούμε».

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ψάλλει η χοροδία Κωνσταντινουπολιτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Διευθύνει ο χωράρχης Γεώργιος Τσαούσης.

θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσες πλεόντων, στρατευμένων, εμπολέμων, εχμαλώτων, των εν φυλακές.

Μεθα και υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγίαν Εκκλησίαν, κόμην ταύτην πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού.

καθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν αργήν και νόσων καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, νικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Έψαλε η χοροδία Κωνσταντινουπολιτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Τσαούση.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία. Στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους. Στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία. Μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας. Στο παραπονεμένο μας ερώτημα, εμένα με νοιάζεται κανείς? Μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να Τον ζητάμε, και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όλους. Είστε όλοι στη συντροφιά μας. Δεν πιστεύω να λείπει κανείς. Όχι. Λοιπόν, σήμερα μικροί μου φίλοι, γιορτάζει παιδιά ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην πατρίδα μας. Βρίσκεται το σκήνομά του στην Εύβοια και καλό θα είναι όσοι μπορείτε, όσοι είστε εκεί κοντά, αλλά και όσοι από εδώ από τη Μακεδονία μας, σας δοθεί κάποτε η ευκαιρία να πάτε να προσκυνήσετε το άφθαρτο σκήνομά του. Έχει μείνει άφθαρτο, παιδιά, το σώμα του. Να πάτε να το προσκυνήσετε. Είναι λοιπόν ένας Άγιος που ο Θεός του έδωσε αυτό το χάρισμα να μείνει άφθαρτο το σώμα του για τη δική μας, παιδιά, βοήθεια. Για να ενισχύεται η πίστη μας, για να μεγαλώνει η πίστη μας δηλαδή, για να ελπίζουμε και στην Ανάσταση των νεκρών, για να γνωρίζουμε την παντοδυναμία του Θεού, για να θέλουμε κι εμείς να γίνουμε Άγιοι σαν όλους αυτούς τους Αγίους. Λοιπόν, λέω σήμερα να παρακολουθήσουμε το συναξάρι του. Οι Άγιοι είναι, παιδιά, τα φώτα του Χριστού. Μας φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας και φωτίζουν πολλές φορές τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή μας τον δείχνουν, μας ρίχνουν το φως προς τα εκεί για να ξέρουμε ποιον να αναζητούμε, ποιον να ακολουθούμε. Τον Θεό που και εκείνοι οι ίδιοι ακολούθησαν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά πάμε να ανοίξουμε το συναξάρι, τον βίο, τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Ο Ούσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο ευλογημένος ρωσικός λαός έχει την ίδια πνευματική μητέρα με μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, που γέννησε και συνεχίζει να γεννά πολλούς και μεγάλους Αγίους ως τις μέρες μας. Παλαιότερα, η Ρωσία διοικούνταν από βασιλιάδες, τους λεγόμενους τσάρους. Το 1711, ένας από τους πιο ονομαστούς τσάρους, ο Μέγας Πέτρος, ξεκίνησε πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ο στρατός του ιτήθηκε έξω από την Κωνσταντινούπολη. Ο τσάρος κατάφερε να σωθεί, όμως χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες πιάστηκαν εχμάλωτοι και πουλήθηκαν δούλοι σε Οθωμανούς αξιωματούχους.

Ανάμεσά τους ήταν και ένα νεαρό παλικάρι, ο Γιωβάν, που στα ελληνικά σημαίνει Ιωάννης. Τον αγόρασε για υπηρέτη του ένας Τούρκος ύπαρχος από το Προκόπι της Μικράς Ασίας και τον πήρε στο σπίτι του μαζί και με άλλους Ρώσους δούλους. Δεν πέρασε λίγος καιρός και οι περισσότεροι από αυτούς αρνήθηκαν την πίστη του Χριστού και έγιναν μωαμεθανοί. Πίστευαν ότι έτσι θα τα είχαν καλά με το αφεντικό τους. Ο Ιωάννης όμως αγαπούσε πολύ το Θεό. Δεν τον ένοιαζαν οι βρισχές και τα πειράγματα των μουσουλμάνων που τον περιγελούσαν για την πίστη του. Και όσες φορές ο αφέντης του του υποσχόταν τιμές και δόξες αν άλλαζε την πίστη του, ο Άγιος του απαντούσε: «Μη με πιέζεις να αλλάξω πιστή σου, αφέντη μου, και υπόσχομαι να σε υπηρετώ με προθυμία. Γνώριζε ότι προτιμώ να πεθάνω παρά να πέσω σε τόσο μεγάλη αμαρτία. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω».

Ο καιρός πέρασε. Ο Θεός, βλέποντας την πίστη του Αγίου, μαλάκωσε τη σκληρή καρδιά του Τούρκου αγά και δεν τον ενόχλησε ξανά για αυτό το θέμα. Έτσι ο νεαρός Γιωβάν δούλευε με προθυμία όλη μέρα, φροντίζοντας τα ζώα του κυρίου του, γιατί αυτή την εργασία του είχε αναθέσει. Το βράδυ, κατάκοπος πια, ξάπλωνε να κοιμηθεί σε μια γωνία του στάβλου. Ευχαριστούσε μάλιστα το Θεό που τον αξίωσε να κοιμάται σε φάτνη όμοια με αυτή που γεννήθηκε και ο Χριστός μας. Η ταπείνωση του Αγίου, καθώς και η αγάπη που έδειχνε στα ζώα του ύπαρχου, δεν έμειναν απαρατήρητα. Με τον καιρό ο αγάς τον αγάπησε και θέλησε να του δώσει για κατοικία του ένα δωμάτιο δίπλα στο στάβλο. Όμως ο Ιωάννης δεν δέχτηκε. Ήξερε πως η άσκηση του σώματος βοηθάει την ψυχή να προσεύχεται πιο πολύ. Έτσι προτίμησε να συνεχίσει να κοιμάται πάνω στα άχυρα του στάβλου παρά να βολευτεί άνετα στο δωμάτιο που του έδινε το αφεντικό του. Αυτός ο στάβλος γέμιζε τα βράδια από τις προσευχές του, γιατί ο Γιωβάν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας έψελνε και δόξαζε το Θεό. Πολλές φορές μάλιστα πήγαινε τη νύχτα σε μια κοντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και αγρυπνούσε προσευχόμενος ως το πρωί. Τη μέρα πάλι, ενώ φρόντιζε τα ζώα, σιγοέψελνε ψαλμούς του Δαβίδ που είχε μάθει να τους απαγγέλει στη ρωσική γλώσσα. Στη λατρεία της εκκλησίας μας ήταν τακτικός. Κάθε Σάββατο πήγαινε στην εκκλησία και κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια. Στο φαγητό ήταν πολύ μετρημένος. Αγαπούσε να νηστεύει, γιατί με ελαφρύ στομάχι μπορούσε να προσεύχεται συνεχώς. Γνώριζε καλά πως το παραγεμισμένο στομάχι φέρνει ύπνο και απομακρύνει το νου από την προσευχή. Και ο Άγιος δεν ήθελε να χάσει ούτε λεπτό προσευχής. Έτσι μερικές ημέρες έτρωγε μόνο λίγο ψωμί και έπινε λίγο.

τυχαία ζωή του Οσίου έφερε μεγάλη ευλογία στο σπίτι του Τούρκου αξιωματικού, ο οποίος πλούτησε και έγινε ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες του Προκοπίου. Νομίζοντας τότε ότι η αφορμή για την ευτυχία του ήταν ο ψεύτικος θεός του, ξεκίνησε να πάει για προσκύνημα στη Μέκα, την ιερή πόλη των Μωαμεθανών, για να τον ευχαριστήσει. Ύστερα από κοπιαστικό ταξίδι, έφτασε στον προορισμό του. Πέρασαν πολλές ημέρες από την αναχώρησή του και η γυναίκα του παρέθεσε τραπέζι στους συγγενείς και τους φίλους του άντρα της για να ευχαριστηθούν και να ευχηθούν να επιστρέψει υγιής από το ταξίδι. Ο μακάριος Ιωάννης διακονούσε, υπηρετούσε δηλαδή στο τραπέζι, σερβίροντας τους καλεσμένους. Ανάμεσα στα φαγητά ήταν και ένα που άρεσε πολύ στον αγά, το πιλάφι. Βλέποντας η οικοδέσποινα την πιατέλα με το αχνιστό πιλάφι που τόσο άρεσε στον άντρα της, είπε στον Ιωάννη: «Ιωβάν, πόσο θα χαιρόταν ο αφέντης σου να ήταν εδώ μαζί μας και να δοκίμαζε αυτό το πιλάφι». «Κυρία μου», είπε τότε ο Ιωάννης, «δώσε μου ένα μεγάλο πιάτο γεμάτο πιλάφι και θα το στείλω στον αφέντη στη Μέκα». Στο άκουσμα αυτών των λόγων όλοι οι προσκεκλημένοι γέλασαν. Η οικοδέσποινα όμως είπε στη μαγείρισα να του δώσει αυτό που ζήτησε, νομίζοντας ότι ήθελε να το φάει ο ίδιος ή να το πάει σε καμιά φτωχή χριστιανική οικογένεια, όπως συνήθιζε να κάνει, δίνοντας το δικό του φαγητό. Ο Άγιος το πήρε και πήγε στο στάβλο. Εκεί γονάτισε και έκανε θερμή προσευχή στο Θεό να στείλει το πιλάφι με όποιον τρόπο αυτός ήθελε στον αφέντη του. Και πραγματικά το πιάτο με το φαγητό εξαφανίστηκε από μπροστά του θαυματουργικά. Επέστρεψε τότε ο Ιωάννης στον τόπο της γιορτής και είπε στην οικοδέσποινα ότι έστειλε το φαγητό στη Μέκα. Γέλασαν τότε οι καλεσμένοι, σίγουροι ότι έφαγε το φαγητό ο ίδιος, και τα έλεγε αυτά για να τους διασκεδάσει. Ύστερα όμως από λίγες ημέρες γύρισε από το προσκύνημα ο κύριός του και έφερε μαζί του το χάλκινο πιάτο. Όλοι τότε απόρησαν, εκτός από τον Άγιο. Όταν τον ρώτησαν οι συγγενείς του, ο αγάς τους είπε: «Την τάδε ημέρα», και ανέφερε την ημέρα του συμποσίου κατά την οποία ο Ιωάννης έστειλε το φαγητό. «Την ώρα που επέστρεψα από το μεγάλο τζαμί στο σπίτι που κατοικούσα, βρήκα επάνω στο τραπέζι αυτό το πιάτο γεμάτο αχνιστό πιλάφι. Αναρωτήθηκα ποιος άραγε να το είχε στείλει, και προπαντός δεν μπορούσα να καταλάβω με ποιον τρόπο είχε ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα. Είδα μάλιστα, προς μεγάλη μου έκπληξη, ότι πάνω στο χαλκινό πιάτο ήταν χαραγμένο το όνομά μου, όπως γίνεται με όλα τα σκεύη του σπιτιού μου. Ωστόσο, παρόλη την ταραχή μου, κάθισα και έφαγα με μεγάλη όρεξη το ζεστό πιλάφι. Μα τον Αλλάχ, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφτασε αυτό το πιάτο ως τη Μέκα». Θαύμασαν τότε όλοι οι συγγενείς του ύπαρχου με αυτή τη διήγηση και του εξιστόρισαν όλα τα σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη. Το θαύμα έγινε γνωστό σε εκείνο τον τόπο και όλοι θεωρούσαν πλέον τον Ιωάννη άνθρωπο δίκαιο και αγαπητό στο Θεό. Ο αγάς και η γυναίκα του τον παρακάλεσαν για δεύτερη φορά να φύγει από το στάβλο και να κατοικήσει σε κάποιο γειτονικό σπιτάκι. Όμως αυτός δεν δέχτηκε. Συνέχισε να ζει όπως πρωτήτερα, σαν ασκητής, δουλεύοντας το πρωί στα ζώα και περνώντας τη νύχτα με προσευχή.

χρόνια πέρασαν και πλησίασε το τέλος της επίγειας ζωής του Οσίου. Ασθένησε τότε βαριά και κοίτονταν στο ασκητήριό του το στάβλο που τόσο είχε αγιάσει με τις προσευχές και τους αγώνες του. Προαισθανόμενος το τέλος του, θέλησε να κοινωνήσει για τελευταία φορά τα άχραντα μυστήρια και γι' αυτό έστειλε και κάλεσε τον ιερέα. Εκείνος όμως φοβόταν να μεταφέρει φανερά τη Θεία Κοινωνία στη φυλακή λόγω του μίσους που είχαν οι Τούρκοι για τον Χριστό και την Εκκλησία. Τον φώτισε όμως ο Θεός και πήρε ένα μήλο, το έσκαψε και εκεί μέσα έβαλε τη Θεία Μετάληψη. Ύστερα πήγε στο στάβλο όπου κοινώνησε τον Άγιο. Ο ευλογημένος Ιωάννης μόλις έλαβε το άχραντο σώμα και το αίμα του Κυρίου, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 27 Μαΐου του 1730.

Ο Όσιος κοιμήθηκε σε ηλικία περίπου 40 ετών. Το τίμιο λείψανό του ευλογήθηκε από το Θεό και δεν έλειωσε μετά το θάνατό του, όπως γίνεται με τα σώματα των ανθρώπων, αλλά έμεινε άφθορο, όπως ακριβώς τότε που ζούσε ο Άγιος. Οι χριστιανοί του Προκοπίου το πήραν και το έβαλαν σε μια όμορφη λάρνακα μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου, ώστε να το προσκυνούν οι πιστοί. Το σώμα του Αγίου έμεινε εκεί μέχρι το 1832.

Εκείνη τη χρονιά, το 1832, οι στρατιώτες του Οσμάν Πασά, στρατηγού του στρατού του Σουλτάνου, κατέλαβαν και λαιλάτισαν τον Προκόπη. Μπήκαν και στο ναό του Αγίου Γεωργίου και άρπαξαν ό,τι πολυτιμότερο βρήκαν. Τόση μάλιστα ήταν η μανία τους, ώστε έβγαλαν το σώμα του Οσίου από τη Λάρνακα και το έσαιραν στην αυλή της εκκλησίας για να το κάψουν. Μάζεψαν ξερά ξύλα και αφού έβαλαν πάνω το τίμιο λείψανο, άναψαν φωτιά. Όμως οι φλόγες δεν τόλμησαν να βλάψουν το σώμα του Αγίου. Λίγο μόνο το μαύρισαν. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο Άγιος, σαν να ήταν ολοζώντανος, σηκώθηκε όρθιος μπροστά στα έκπληκτα μάτια των στρατιωτών και τους κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. Εκείνοι, κατατρομαγμένοι, το έβαλαν στα πόδια, αφήνοντας στην εκκλησία όλα τα σκεύη και τα αφιερώματα που είχαν αρπάξει. Την άλλη μέρα, κάποιοι γέροντες χριστιανοί πήγαν στον Άγιο Γεώργιο και με μεγάλη ευλάβεια έβαλαν το Άγιο Λείψανο στη Λάρνακα.

Το 1924 οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας, διωγμένοι από τους Τούρκους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα. Τότε οι κάτοικοι της πόλης πήραν μαζί τους το Ιερό Λείψανο και ήρθαν στην Εύβοια, στο μέρος που σήμερα είναι το χωριό Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Εκεί αργότερα χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα του Αγίου και τοποθετήθηκε εκεί η Λάρνακα με το σώμα του, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, μαυρισμένο από τη φωτιά των Τούρκων. Ας παρακαλέσουμε και εμείς το θαυματουργό Άγιο Ιωάννη το Ρώσο να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε την απλή και γεμάτη προσευχή ζωή που εκείνος έζησε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις μόνο περιμένουμε προς το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων που θα συνοδεύονται με τοπικές βροχές. Ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός τις επόμενες ημέρες. Ανεβαίνει το θερμόμετρο από αύριο και ένα Σαββατοκύριακο προβλέπεται ιδιαίτερος θερμό με θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου που έχουμε αυτή την ώρα. Μέσα σε αυτό το καλοκαιρινό κλίμα ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις αυτή την Παρασκευή. Έχουμε τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα νέα ελληνικά εξετάζονται το Σάββατο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. 100.000 οι υποψήφοι, 69.000 οι θέσεις στα ανώτατα ιδρύματα και ξεκινά λοιπόν η μάχη. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέει, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αφού οι αρμόδιες επιτροπές έχουν ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό. Οι ιερές παρακλήσεις, οι θείες λειτουργίες από τις Ιερές Μητροπόλεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, καθώς προσευχόμαστε για τα παιδιά μας τα οποία μπαίνουν σε αυτή την δοκιμασία. Χιλιάδες παιδιά βέβαια που δίνουν πανελλαδικές με μεγάλο άγχος και πίεση τις τελευταίες ώρες. Πολύ προσευχή και ψυχραιμία οι συστάσεις και από τους εκπαιδευτικούς. Σήμερα άλλωστε ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας με το τελευταίο κουδούνι να δίνει τη σκυτάλη στην εξεταστική περίοδο. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου ξεκινούν την 3η 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, καταγγελίες από πολίτες και μάλιστα αρκετές για προβλήματα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδηματικών στοιχείων αλλά και στη διαδικασία μοριοδότησης του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ. Δεκάδες δικαιούχοι υποστηρίζουν ότι αποκλείστηκαν άδικα από το πρόγραμμα λόγω λαθών του συστήματος ή ελλιπούς ελέγχου των ενστάσεων. Συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Μεγάλες αλλαγές στην αίθουσα, επιπλέον 100 χωρούν πλέον. Η δίκη βέβαια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες βράδυ το νέο του κόμμα στην πλατεία Θυσίου που γέμισε με κόσμο. Το όνομά του θα είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απασχολεί τα κοινωνικά δίκτυα ήδη από χθες, είναι το πρώτο trend στο κοινωνικό δίκτυο Twitter, ενώ είχαμε και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιασμό σήμερα για τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ειρωνικά σχολίασε ο Πρωθυπουργός τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενώ χθες είχαμε και την ομιλία ενός ακόμη πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, σε παρουσίαση βιβλίου. Παρουσία και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η ομιλία του. Μίλησε για όλους και για όλα και έκανε κριτική, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς τόσο για την εξωτερική πολιτική αλλά και για την οικονομική. Στην Κούβα τώρα έκκληση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για Αποτροπή Ανθρωπιστικής Κρίσης απίφθινε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγες Παρίγια. Είναι αντιμέτωπη χώρα με ασφυκτική οικονομική πίεση εξαιτίας του Αμερικανικού εμπάργου και των πρόσθετων κυρώσεων που, όπως υποστήριξε ο κύριος Παρίγια, οδηγούν τον κουβανικό λαό σε αδιέξοδο. Στην Κένια αφήχθη ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος, ήδη από χθες, στο Ναϊρόμπι έγινε δεκτός θερμά
εκεί στο Διεθνή Αερολιμένα της πρωτεύουσας. Συνεχίζει ο Μακαριότατος την ευλογημένη ποιμαντική του περιοδία στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο Υπουργός Μακεδονίας Στράκης Κώστας Γιουλέκας βρέθηκε στο Πατριαρχείο Ρουμανίας. Συναντήθηκε με τον Επίσκοπο Πλοεστίου, κ. Βαρλαάμ, βοηθό παρά το Πατριάρχη. Είναι μια περιοδία εξωστρέφειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης σε βαλκανικές πρωτεύουσες και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Την Κυριακή της Πεντηκοστής, 31 Μαΐου, η χειροτονία του Επισκόπου Ταμισού Παναρέτου, όπως έγινε γνωστό από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, θυμίζουμε, ο νέος Επίσκοπος του Οικουμενικού Θρόνου εξελέγει από την Αγία Κερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ενώ αμέσως μετά έδωσε και το μεγάλο μήνυμα στον Πατριαρχικό Ναό. Είχαμε και ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για την εκλογή του Επισκόπου Ταμισού. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, αφού γκραζόμενη τον πόνο και κατανοούσα τη δυσχερή θέση των κτηνοτρόφων και όλου του κυπριακού λαού από την ενσκύψασα νόσο του αυθόδου πύρετου, θα τελέσει ειδική δέηση κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πάντων στις 7 Ιουνίου. Η λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου για τους υποψήφιους φοιτητές στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Τους απίφθινε λόγους παρηγορητικούς και τους ενίσχυσε πνευματικά εν ώψη της δοκιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Ιερά Παράκληση στην Παναγία εψάλλει στον Ιερονοριακό Ναό κινήσεως της Θεοτόκου στον Ιδρύτης Λευκάδας, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κυρίου Θεοφίλου, υπέρ ενισχύσεως και φωτισμού των μαθητών και φοιτητών που σε λίγα 24 ώρα διαγωνίζονται στις ενδοσχολικές και πανελλήνιες. Ενώ ευχή εξέδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μάνης, κύριος Χρυσόστομος, εν ώψη των προαγωγικών και πανελληνίων εξετάσεων, δημοσίευσε την ευχή για την ενίσχυση και ευλογία των χιλιάδων μαθητών. Να επιζητείτε τη γνώση, το μήνυμα που έστειλε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στους υποψήφιους

φυλάσσεται εκεί και με απερίγραπτες θυσίες και κινδύνους έφεραν στον τόπο οι προκοπιείς πρόσφυγες μετά την μικρασιατική περιπέτεια. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ξεκινήσουμε ένα-ένα να διαβάζουμε. Τα πολιτικά πρωτοσέλιδα βέβαια, αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Η εφημερίδα Τα Νέα, βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που αναδεικνύουν Τα Νέα σήμερα. Και ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση αυτή στις ειδησογραφικές ιστοσελίδες. Εδώ επιτίδη πρόσφεραν διευκολύνσεις, πιστοποιήσεις όπως πληροφορικής για παράδειγμα, έναντι αμοιβής για διορισμό. Και όχι μόνο αυτό, δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες έγραφαν εργασίες για τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά δίνονταν εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά, όπως γράφει στο εσωτερικό η εφημερίδα αυτή, αλλά και γενικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και πιστοποίηση μάλιστα ακόμη και ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Η απογευματινή αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. Εδώ αναφορά στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εχθές από το Θησίο. Οι 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα, όπως γράφει η απογευματινή. Έναν παραλληλισμό κάνει στα όσα έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, και σε συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80. Φέρνουν αρκετές ομοιότητες στην αλήθεια και κινήσεις σώματος αλλά και παρουσιάσεις που έγιναν εχθές. Η εφημερίδα των συντακτών 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Στο Υπουργείο Εργασίας, Συγκέντρωση Εργασίας σήμερα το απόγευμα για τα εργοδοτικά εγκλήματα, όπως γράφει η εφημερίδα, στους χώρους δουλειάς. Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη, και Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Και λίγο πιο κάτω εδώ στον Ελεύθερο Τύπο κάτι πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερη ζέστη έχουμε σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ένας πρόωρος καύσωνας που χτυπά τη Βρετανία και τη Γαλλία με θερμοκρασίες σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ να πούμε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία είδαν το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40.

Το μανιφέστο «Οι Ελασίτες ξανάρχονται, η μεγάλη επιστροφή του αντάρτη» σε εισαγωγικά Τσίπρα. Τύπος Θεσσαλονίκης, αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ο προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές. Κόντρα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Ο λόγος, παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο. Δεν ανακοινώθηκε κάτι για το Fuel Pass, για την επιδότηση, την ειδική επιταγή καυσίμων, αν θα δοθεί ξανά. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο απομακρύνεται. Εστία, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Οι βόμβες του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή εδώ, ο οποίος μίλησε για χειραγώγηση της δικαιοσύνης, μίλησε για εξωφρενικό νόμο που στείνει η Άγκυρα για την γαλάζια πατρίδα και είπε επίσης ότι είναι δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Πολίτικα σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλο, Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Τα βαρισίμαντα μηνύματα του Κώστα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα εχθές κατά την παρουσίαση βιβλίου. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 23.

10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μιλάμε και από εκεί, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιβύας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Φίλοι ακροατέ, στις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου αφήνουμε τη σκέψη μας να γαλινεύσει και να ξεκουραστεί. Πού αλλού θα μπορούσαμε να στηριχθούμε και να αισθανθούμε ασφάλεια και σιγουριά? Μόνον ο Κύριος μας μπορεί να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Η φωνή Του βοήζει πάντα στην ακοή μας. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Πολλές φορές στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε ανθρώπους, αλλά όμως απογοητευθήκαμε εκτρά. Και μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα αναζητήσαμε το Θεό, και τότε θυμηθήκαμε τα λόγια του Ιερού Ψαλμουδού. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων Ιησού Κρίστη σωτηρία. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στους ανθρώπους, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Αν το κάνετε, σκληρά θα απογοητευτείτε. Την ελπίδα μας, το στήριγμά μας, ο Κύριός μας. Αυτός ποτέ δεν θα μας αρνηθεί και ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ασχοληθούμε και με τη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου». Και η ευχή της πίστεως σώσει τον γάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ίσχυε δέησις δικαίου ενεργωμένη. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Συγχρόνως δε, ας το αλείψουν με έλεον επεκαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από το κρεβάτι της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την αρρώστια του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνο από τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Όπως βλέπετε, φίλοι ακροατέ, ο αδελφόθεος Ιάκωβος για κάθε σωματική ασθένεια συνιστά το μυστήριον του ευχελαίου που θεραπεύει τη σωματική αρρώστια αλλά και την αμαρτία που την προεκάλεσε. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μεταδίδεται δια του μυστηρίου του ευχελαίου θεραπεύει τον ασθενή εφόσον υπάρχει και η ευχή της πίστεως. Εδώ ευχή της πίστεως εννοεί την Εκκλησία. Επομένως η ευχή της πίστεως
είναι η προσευχή της Εκκλησίας σε αντιδιαστολή με τις άλλες προσευχές που κάνουμε ως άτομα. Το μυστήριο είναι η δέηση της Καθολικής Εκκλησίας υπέρ παντός του λαού, αλλά και υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Δεν πρέπει, φίλοι ακροατέ, να διαφεύγει την προσοχή μας ότι το μυστήριο του ευχελαίου δεν είναι μία μαγική πράξη που είτε έτσι είτε αλλιώς επενεργεί. Καμιά αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας δεν τελείται μαγικά χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου. Το ευχέλιον δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, μια ανώδυνος αποκατάσταση των σχέσεων μας με τον Θεό. Το μυστήριο του ευχελαίου είναι συγχρόνως και μυστήριο μετανοίας και μυστήριο εξομολογήσεως. Αυτός που προσέρχεται στο μυστήριο του ευχελαίου αναζητά από τον Θεό τη θεραπεία του σώματος, αλλά συγχρόνως λαχταρά και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στο χωρίο αυτό του Ιακώβου το σχετικό με το ευχέλιον, λέγει: «Δι ημάς συνεργήν τες υπερημών ευχές δι' επιστροφής, δι' εξαγορεύσεως, δι' ελεημοσύνης και δι' άλλων έργων μετανοίας». Καλές οι ευχές της Εκκλησίας που γίνονται για μας, αλλά χρειάζεται και εμείς να δείξουμε μετάνοια, να εξομολογηθούμε, να κάνουμε ελεημοσύνη και να δείξουμε έργα αγάπης. Και όπως, φίλοι ακροατέ, την αρρώστια του σώματος θεραπεύομαι με το μυστήριο του ευχελαίου, έτσι και την αρρώστια της ψυχής, την αμαρτία, τη θεραπεύομαι με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Ποιος από μας, φίλοι ακροατέ, δεν πήγε σε γιατρό? Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον επισκεφθήκαμε κάποιο ιατρείο, περιγράψαμε μόνοι μας τα ενοχλήματα, μας άκουσε ο γιατρός μας, απαντήσαμε στα ερωτήματά του και κατέγραψε στην κάρτα μας όλα τα περιστατικά και ύστερα από το ιστορικό της ασθενείας μας και την λεπτομερή εξέταση προβαίνει στη διάγνωση και συνιστά η θεραπευτική αγωγή. Όπως για το σώμα υπάρχει ο ιατρός και τα φάρμακα, έτσι και για την ψυχή υπάρχει το ιατρείο της ψυχής. Ο ιατρός της ψυχής και η θεραπευτική αγωγή της ψυχής. Ιατρείο της ψυχής το ιερό εξομολογητήριο. Θεράπων ιατρός της ψυχής ο πνευματικός που ακροάται τον εξομολογούμενο μεταπροσοχής, προβαίνει στη διάγνωση και δίδει τις κατάλληλες συμβολές και τα απαραίτητα φάρμακα. Ο Χριστός μας μετά την ένδοξο και λαμπροφόρο Ανάστασή Του έδωσε στους μαθητάς Του την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τας αμαρτίας αφίενται αυτής, αν την κρατείτε και κράτενται. Ο αδελφό Θεός Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση. Εξομολογήστε αλλήλεις, οι λαϊκοί να εξομολογήστε στους εντεταλμένους κληρικούς πνευματικούς της Εκκλησίας μας. Στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, φίλοι ακροατέ, η Εκκλησία μας καλεί όλα της τα παιδιά να προσέλθουν, να πούνε τα κρίματά τους, να δείξουν τις πληγές τους και τα τραύματα,
να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση δίδει την ευκαιρία στο χριστιανό να αποκαταστήσει τις ταραγμένες σχέσεις του με τον Θεό, να ηρεμήσει την ένοχο συνείδησή του και να θεραπεύσει τις πληγές και τα τραύματα της ψυχής του. Και ήδη η Εκκλησία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, καλεί όλα της τα παιδιά να περάσουν από το λουτρό της ψυχής, να λουστούν μέσα στα αγιασμένα νερά της μετανοίας και με καθαρές καρδιές να υποδεχθούν το θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Σε όλους τους φίλους ακροατάς κάνουμε θερμή έκκληση να μη αμιλήσουν το χρέος των, να οδηγήσουν τα βήματά τους στο ιερό εξομολογητήριο. Ίσως δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία αυτή να αισθανθούν το μεγαλείο της ιεράς εξομολογήσεως, αλλά και τη δύναμη και τη χάρη που λαμβάνει ο εξομολογούμενος χριστιανός. Να λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία για μια δοκιμή, και είμαστε βέβαιοι ότι όποιος το αποτολμήσει δεν θα μετανιώσει ποτέ για την πράξη του αυτή.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, φτάνετε συν Θεώ στο τέλος του αγώνος. Ο Θεός σας ευλογεί τους κόπους σας και την σπορά. Ας αναπληρεί τις παραλήψεις, ας παραγράφει τα λάθη. Τις μέρες αυτές είστε σε εγρήγορση, η ένταση μεγάλη. Υψώστε τα μάτια ψηλά και αντλήστε κουράγιο για να σταθείτε και πάλι σωστά δίπλα στα παιδιά μας. Οι δικοί τους τυχόν εκνευρισμοί ας εξουδετερώνονται με το δικό σας μεγαλείο. Οι δικές τους αντιδράσεις με την δική σας ταπεινοφροσύνη. Οι δικές τους προκλήσεις με την δική σας αγάπη. Και όλα θα πάνε καλά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία εύχεται σε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς μας καλό κουράγιο και καλές διακοπές.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου, και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως φιλαρών Αγίας δόξα θαρά του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δι συνειδώντες φως της περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση καιρή συνείστε φωνές θεσίες, Υιέ Θεού ζωήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα άπτυνα αμαρτία τους φυλακθηναί ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα τάργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ότι είδωνε ο οφθαλμίμοντος σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Σκέψος, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαριών και αηδημοκτητών του Αγίου Ναυτούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων

0: και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού του απεκτεχουμένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε λέησον
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν τη στερεώσει, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σου συνημάς.
1: Τη δημιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξοδέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσμο, δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινήγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ενδόξα αναλήφθηκες εφημώνης τους ουρανούς και ενδεξιά καθίζας το Θεό και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίστου Μετρός, δυνάμι του Τιμίου Ξαπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Φαύριστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεύθυνων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυδίας της Λυπησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων Αλέησης και Σωσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και αλεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

προφήτης Ιωήλ. Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχει τις προφητείες του ομώνυμου προφήτη, δηλαδή του Ιωήλ. Το θέμα που διαπραγματεύεται είναι η μέρα της κρίσεως του Κυρίου. Ο προφήτης Ιωήλ είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτες που έδρασε στην Ιερουσαλήμ.

κεφάλαιο πρώτο. Λόγος Κυρίου, όσε γεννήθη προς Ιωήλ τον του Βαθουήλ. Ακούσατε ταύτα οι πρεσβύτεροι και νοτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην γην. Ή γέγονε τι αύτα εν τις ημέρες ημών ή εν τις ημέρες των πατέρων ημών. Υπέρ αυτών της τέκνης ημών διηγήσαστε και τα τέκνα ημών της τέκνης αυτών και τα τέκνα αυτών εις γενεάν ετέραν. Τα κατάλοιπα της κάμπης κατέφαγεν η ακρής και τα κατάλοιπα της ακρίδος κατέφαγεν ο βρούχος και τα κατάλοιπα του βρούχου κατέφαγεν η ερησίβη. Εκνύψατε οι μεθύοντες εξήνω αυτών και κλάψατε. Θρηνήσατε πάντες οι πίνοντες ίνων εις μέθην ότι εξήρθε εξ στόματος ημών εφροσύνη και χαρά. Ότι έθνος ανέβη επί την γήν ημών ισχυρών και αναρρύθμιτων, οι οδόντες αυτού, οδόντες λέοντος και εμίλε αυτού σκύμνου. Έθετο την άμπελών μου εις αφανισμών και τα σικάς μου εις συγκλασμών, ερευνών εξηρεύνησεν αυτήν και έριψεν, ελεύκανε τα κλίματα αυτής. Θρύνησον πρόσμη υπερνήφιν περιεζωσμένη σάκων επί των άνδρα αυτής των παρθενικών. Εξήρτε θυσία και σπονδύ εξ οίκο Κυρίου. Πενθείτε ιερείς οι λειτουργούντες θυσιαστηρίο Κυρίου, ότι τεταλεπόρη και τα παιδεία. Πενθείτο η γη, ότι τεταλεπόρη και σύτος. Εξηράνθη ίνος, ολιγώθη έλεον. Εξηράνθησαν γεωργοί. Θρηνείτε, κτήματε υπέρ πυρού και κρυθείς, ότι απόλολε τριγητός εξ αγρού. Και οι άμπελους εξηράνθη και εσύ και ολιγώθησαν. Ρώα και φίνιξ και μήλων και πάντα τα ξύλα του αγρού εξηράνθησαν, ότι ίσχυναν χαράν οι ή των ανθρώπων. Περιζώσεστε και κόπτεστε ιερείς, θρηνείτε οι λειτουργούντες θυσιαστηρίο. Εισέρθετε ή πνώσετε εν σάκης λειτουργούντες Θεό, ότι απέσχυνε εξίκου Θεού ημών θυσία και σπονδύ. Αγιάσατε νηστείαν και ρίξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικούντας γην εις οίκον Θεού ημών και κεκράξετε προς Κύριον εκτενώς. Ήμι, ήμι, ήμι εις ημέραν ότι εγγύς ημέρα Κυρίου και ως ταλαιπωρία εκ ταλαιπωρίας ήξη. Κατέναντι των οφθαλμών ημών βρώματα εξολοθρεύθη, εξίκου Θεού ημών εφροσύνη και χαρά. Εσκύρτησαν δαμάλισε επί τες φάτνες αυτών, υφανίστησαν θησαυροί, κατεσκάφησαν λινοί, ότι εξηράν θυσίτος. Τι αποθύσομεν εαυτής, έκλαυσαν βουκόλια βόων, ότι ουχ υπήρχε νομή αυτής, και τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Προσέ, Κύριε, βοήσομαι, ότι πήραν ήλωσε τα ωραία της ερήμου και φλόξαν ύψε πάντα τα ξύλα του αγρού. Και τα κτίνη του πεδίου ανέβλεψαν προσέ, ότι εξηράνθησαν αφέσεις υδάτων και πυρ κατέφαγε τα ωραία της ερήμου.

Και τώρα με απλά λόγια. Λόγος του Κυρίου, ο οποίος απευθύνθηκε προς τον Ιούιλ, τον ιό του Βαθουήλ. Ακούσατε εκείνα τα οποία θα σας πω εσείς οι άρχοντες. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ακροάστετε όλοι οι κάτοικοι της χώρας αυτής. Μήπως όμοια με αυτά τα οποία θα σας πω έγιναν άλλοτε κατά τις ημέρες σας ή κατά τις ημέρες των παλαιών προγόνων σας? Όχι. Διηγηθείτε λοιπόν αυτά στα τέκνα σας και τα τέκνα σας ας τα διηγηθούν στα τέκνα τους και τα τέκνα των τέκνων σας εις τα τέκνα της τρίτης γενεάς και έτσι καθεξής. Εκείνο το οποίο άφησε η κάμπη το έφαγε η ακρίδα. Εκείνο το οποίο άφησε η ακρίδα το έφαγε ο βρούχος και ό,τι άφησε ο βρούχος το έφαγε η ερυσίβη. Ξυπνήστε από τη μέθη του κρασιού σας και κλάψτε μέθηση. Ναι, θρηνήστε όλοι εσείς οι οποίοι πίνετε ίνο μέχρι μέθης, διότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας ο πεινόμενος ίνος, η εφροσύνη αυτή και η χαρά σας. Πλήθος μέγα ισχυρό και αναρρύθμιτο ανέβηκε στη χώρα σας. Τα δόντια του μοιάζουν με τα δόντια του λέοντος και οι τραπεζίτες τους όπως οι μιλόδοντες των νεαρών λεόντων. Το πλήθος αυτό κατέστρεψε τα μπέλια του λαού μου και συνέσπασε τα σηκώδεντρα της χώρας του λαού μου. Με τα πάσης επιμελίας ερεύνησα για να καταστραφεί και να τα ρίξω κάτω. Έφαγε όλο το πράσινο και έκαμε ξηρά και λευκά τα δέντρα της. Κλάψε ενώπιόν μου περισσότερο από την ύφη η οποία έχει φορέσει και ζωστεί σάκινο ένδυμα για την απώλεια του αγαπημένου πρώτου και νεαρού συζύγου της. Έπαψε κάθε ανέμακτο θυσία και σπονδύ ίνο από το ναό του Κυρίου. Πενθείτε λοιπόν σεις ιερείς οι οποίοι υπηρετείτε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, διότι η ύπαιθρος χώρα καταστράφηκε. Ας πενθήσει και αυτή η χώρα σας, διότι τα σιτηρά καταστράφηκαν. Εινοφόρε άμπυλοι ξεράθηκαν και το έλαιον λιγόστεψε. Οι γεωργοί στερήθηκαν των πάντων, είναι κατάξεροι. Πενθήστε κι εσείς τα κτήματά τους για την έλλειψη σίτου και κρυθαριού, διότι καταστράφηκε η συγκομιδή από τους αγρούς. Τα αμπέλια ξεράθηκαν και τα σηκώδεντρα λιγόστεψαν. Οι ροδιές και αυτοί οι σκληροί φοίνικες, οι μηλιές και όλα τα δέντρα της υπαίθρου είναι κατάξερα. Η χαρά έφυγε, οι άνθρωποι έγιναν σκυθροποί. Φορέστε και ζωστείτε σάκινα πένθυμα ενδύματα και θρηνήστε με τα κοπετών ιερείς οι οποίοι υπηρετείτε στο θυσιαστήριο. Εισέρθετε στα υπνοδωμάτια σας και υπνώστε με σάκινα ενδύματα σύση λειτουργή του ιερού θυσιαστηρίου, διότι απομακρύνθηκε από το ναού του Θεού σας κάθε ανέμακτος θυσία και σπονδύ ίνου. Ορίστε η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο με νηστεία. Αναγγείλατε την ημέρα αυτή διακήρυκος προς λιτανία. Συγκεντρώστε δηλαδή όλους τους γεροντότερους κατοίκους της χώρας στο ναό του Θεού σας και κράξτε προς τον Κύριο ισχυρότατα: αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο, βρισκόμαστε στη φοβερά ημέρα της κρίσεως, διότι η μεγάλη αυτή και τρομερά ημέρα του Κυρίου έφτασε. Η μια δυστυχία θα ακολουθεί την άλλη. Ενώπιον των οφθαλμών σας θα καταστρέφονται οι τροφές σας και εκ του ναού του Θεού σας θα αφαιρεθεί κάθε εφροσύνη και χαρά. Οι αγελάδες φωνάζουν στα παχνιά τους για τροφή. Οι αποθήκες έμειναν έρημες. Οι λινοί κρυμνίστηκαν. Τα σιτηρά ξεράνθηκαν. Υπάρχει τίποτε να αποθηκεύσουμε για αυτούς? Φωνάζουν οι αγελάδες των βοδιών, διότι δεν υπάρχει για αυτά βοσκή και ολόκληρα κοπάδια προβάτων εξαφανίζονται. Προσέ, Κύριε, θα βοήσω οικητευτικά, διότι φωτιά κατέστρεψε όλο το πράσινο των ερήμων τόπων και πυράναψε σ' όλα τα δέντρα της υπαίθρου. Τα ζώα της υπαίθρου ύψωσαν τις φωνές τους προς σένα, διότι εστήρευσες τις πηγές των υδάτων και μεγάλη ζέστη κατέφαγε
τους πράσινους ερημικούς τόπους.

Με τις λέξεις αυτές, φίλοι μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε την πίστη μας στο θαυμαστό γεγονός της αναλήψεως στους ουρανούς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπογραμμίζουμε την κεντρική θέση την οποία κατέχει αυτό μέσα στο μέγα μυστήριο της ευσεβίας και θαυμάζουμε το ασύλληπτο θεολογικό και σωτηριολογικό του βάθος. Στην θεσπέσια αυτή εορτή, όποιος θα ήθελε να αρθρώσει τον πανηγυρικό της λόγο, θα πρέπει ασφαλώς να έχει πλήρη τη συνέστηση ότι ό,τι κι αν λεχθεί, επουδενή λόγο θα μπορούσε να εξαντλήσει πλήρως την μεγαλειώδη σημασία της. Διότι πράγματι, της λαλίσιτας δυναστείας του Θεού, ακουστάς ποιήσει πάσα στα σενέσεις αυτού, όπως λέγει ο Δαβίδ. Όμως, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε του Αγίου Χρυσοστόμου τις σκέψεις, δεν πρέπει να διστάζουμε μπροστά στο μέγεθος της θεολογίας, αλλά βλέποντας προς την πρόθεση του Θεού, πρέπει να τολμούμε τη διδασκαλία του Λόγου Του. Γιατί ο Θεός δεν βραβεύει σύμφωνα με την αξία των λόγων, αλλά με τον πόθο αυτών που κηρύττουν και σύμφωνα με την αγάπη εκείνων που ακούνε. Γιατί όπως οι στοργικοί πατέρες, όταν δουν ότι τα παιδιά τους τραυλίζουν και προφέρουν με δυσκολία τις λέξεις, δεν προσέχουν στο ότι η ομιλία τους δεν είναι καθαρή, αλλά στον πόθο της φύσεως, οπότε τα τραυλίσματα των παιδιών είναι για αυτούς πιο ευχάριστα από κάθε ρητορική μεγαλειγορία και φιλοσοφική συζήτηση. Έτσι και ο Θεός δεν βλέπει στη γλώσσα μας, αλλά στον πόθο και στη διάθεσή μας, γιατί κηρύττουμε με πίστη και υμνούμε με αγάπη.

Συγκλονιστικό, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και πανηγυρικό είναι το χρονικό της παρούσης εορτής, όπως το καταγράφουν και μας το παραδίδουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Ήδη έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που ο Χριστός έσπασε τις σφραγίδες του τάφου και ανέστη τριήμερος. Το τεσσαρακονθήμερο αυτό διάστημα είναι πράγματι για τους μαθητάς γεμάτο μυστήριο. Οι ημέρες του κυλούν ανάμεσα στο πρόσκαιρο και στο αιώνιο. Ο ιερός Λουκάς ζωντανά μας το περιγράφει. «Εις μαθητές και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγουν τα περί της βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος ευρίσκεται μεν ακόμα στη γη, αλλά με το σώμα της Αναστάσεως, ετοιμαζόμενος να αναχωρήσει για τον ουρανό, προετοιμάζει τους μαθητές με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις και εξαφανίσεις του, εφιστάμενος και αφιστάμενος αυτόν κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο. Επεδίωκε να τους συνηθίσει στην συνεχή σωματική απουσία του, αλλά και στην διαρκή αόρατη παρουσία του. Και όταν ήλθε η ώρα της αναχωρήσεώς του, εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Ήταν αυτή η τελευταία του ευλογία. Και για μια στιγμή, καθώς τους έβλεπε ένα-ένα με θεϊκή στοργή στα μάτια, εγένετο εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Οι μαθηταί κατάπληκτοι τον βλέπουν να σηκώνεται ψηλά και λίγο-λίγο να χωρίζεται από αυτούς, έως ότου φωτεινή νεφέλη τον τύλιξε σωματικά και χάθηκε έτσι από το οπτικό τους πεδίο.

Βλέποντον αυτόν, λέγει ο ιερός χρονογράφος, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Η στιγμή, φίλοι μας, είναι πολύ επιβλητική και άκρος συγκινητική. Ουδέποτε κόσμος είχε ξαναδεί τέτοια συγκλονιστική και μεγαλειώδη εικόνα. Οι μαθητές παραμένουν καθυλωμένοι και ατενίζουν προς τα επάνω, ενώ ο Ιησούς ανέρχεται σύσσωμος υπεράνω των ουρανών. Όμως, εάν είναι θαυμαστό αυτό που είδαν οι μαθητές, αυτό που δεν είδαν είναι ακόμη θαυμαστότερο. Δεν μπορούσαν άλλωστε να δουν με τα χωικά τους μάτια την αθέατη διάσταση της αναλήψεως. Δεν είδαν δηλαδή την συνταρακτική και θεοπρεπέστατη υποδοχή την οποία επεφύλαξαν στο Θεάνθρωπο Χριστό οι στρατιές των ουρανίων δυνάμεων. Πρόκειται για μια υποδοχή που ασφαλώς παραμένει μοναδική και ανεπανάληπτη όχι απλώς στην ιστορία αλλά σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Οι Απόστολοι δεν την είδαν για να την καταχωρήσουν αλλά την είδαν οι προφήτες με την ενόραση και το προφητικό τους χάρισμα και την υπενήσονται σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής.

Ο Χριστός, φίλοι μας, εισέρχεται στους ουρανούς ως νικητής και θριαμβευτής βασιλιάς, έχοντας εξουδετερώσει με το έργο του τους τρεις μεγάλους τυράννους του ανθρωπίνου γένους, το διάβολο, το θάνατο και την αμαρτία. Επιστρέφει με ερυθρά τα ημάτια από τον λινόν του σταυρικού θανάτου, τον οποίον κατά την προφητική όραση του Ισαΐου επάτησε μονότατος, φέροντας τα χέρια του ως λάφυρο τον άνθρωπο.

Ένα σεισμός χαράς συγκλονίζει τα επουράνια. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αλαλάζοντας, ψάλουν επινίκιους ύμνους. Ανέβει ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπικος, θα πει ο προφητάναξ Δαβίδ. Άλλοι τον συνοδεύουν με σάλπικες και άλλοι τον υποδέχονται με αλλαλαγμούς χαράς. Τα σεραφείμ τον επεφημούν και τα χερουβείμ τον σηκώνουν με τις πτέρυγές τους σύμφωνα με το όραμα του Εζεκίηλ. Οι κατώτεροι απευθύνονται στους ανωτέρους. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι. Οι άρχοντες των αγγέλων με απορία ερωτούν. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Όπως έμεινε έκπληκτη η γη, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν είδε το Θεό ως άνθρωπο επί της γης, με θεϊκή δύναμη να διατάζει τους ανέμους και τη θάλασσα, και έλεγε «Τι σάρα ούτως εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσει αυτό, έτσι και ο ουρανός τώρα, ξενιζόμενος εν σαρκή βλέπων την θεότητα, λέγει «Τι σε εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Και η απάντησης δίδεται μυριόστομη. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.

Ο Πατέρας Θεός υποδέχεται τον Υιό και Λόγο Του και τον ενθρονίζει ως άνθρωπο στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης Του. Έχει πλέον ολοκληρώσει το έργο για το οποίο τον απέστειλε. «Πάτερ, το έργο ναι τελείωσα», ο δε δοκάσμι να ποιήσω. «Και νυν, δόξα σου μεση Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ», του είχε πει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Και ο πατέρας τώρα απαντά: «Ναι, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι. Κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υπό πόδιον των ποδών σου».

Μετά την ανάληψη λοιπόν και την εκδεξιών καθέδρα, ολοκληρώθηκε το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Πραγματοποιήθηκε πλήρως και με επιτυχία το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Έκλεισε ο κύκλος των κινήσεων από την πλευρά του Θεού. Με επιγραμματικό τρόπο, ο Παύλος θα μας δώσει το διάγραμμα στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. «Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη».

Ο Χριστός είναι ο πρώτος που ανεβαίνει αφεαυτού στον ουρανό με το σώμα που δανείστηκε από την Παναγία Μητέρα Του. Βεβαίως κατά τη διδασκαλία των πατέρων και η Θεοτόκος ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό, αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Κυρίου και εις εξόφληση του δανείου. Ο Παύλος τον ονομάζει πρωτότοκον πάσης της κτήσεως και πρόδρομον, ο οποίος εισήλθε εις τα αχυροποίητα Άγια των Αγίων ως αιώνιος αρχιερεύς εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Ο Κύριος, φέροντας εν εαυτό την ανθρώπινη φύση ως ενέχειρο, την εθεούργησε και την ανύψωσε υπεράνω και των τριών ουρανών στους οποίους ανέβηκε ο Παύλος. Ο Θεός μας λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή Του: «Εγύρας των Χριστών εκ νεκρών, εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι». Κατάπληκτος από την άφατη και ανεκλάλητη αυτή τιμή προς την ανθρώπινη φύση, ο Θείος Χρυσόστομος ερωτά: «Δεν αρκούσε που την ανέβασε πάνω από τους ουρανούς? Δεν αρκούσε που την έστησε μεταξύ των αγγέλων? Δεν θα ήταν και πάλι άφατη αυτή η τιμή? Αλλά υπερεύει τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, υπερεύει τα χερουβίμ, ανέβει υψηλότερα από τα σεραφίμ. Δεν εσταμάτησε έως ότου την εγκαθίδρυσε στον θρόνο το δεσποτικό». Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: «Βλέπε πόσο κάτω ήταν πεσμένη και πού ανέβηκε. Δεν θα μπορούσε να κατεβεί περισσότερο από εκεί που είχε κατεβεί ο άνθρωπος, αλλά ούτε και να ανεβεί περισσότερο από εκεί που ανέβει, υπεράνω πάντων των εν ουρανών». Τώρα πλέον η ανθρωπίνη φύση, ενωμένη με τη Θεία εν το προσώπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα παραμείνει εκεί ανορθωμένη και αποκατεστημένη εις τον αιώνα τον άπαντα, χωρίς το φόβο και τον κίνδυνο δευτέρας πτώσεως.

Αυτή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, εν πλήρη συντομία, η μεγάλη θεολογική και σωτηριολογική σημασία της πολυείμνητης σημερινής εορτής. Άπειρο το βάθος, το ύψος και το πλάτος της, ανεξιχνίαστος ο πλούτος των νοημάτων της, ευεργετικότατες όμως οι προεκτάσεις και οι συνέπειες στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Τις βασικότερες από αυτές ας επιτραπεί διολίγο να θίξουμε.

Ετονίσαμε ήδη ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα ως δικός μας αντιπρόσωπος. Αυτό που έγινε με εκείνον δυνάμει και αντιπροσωπευτικά πρέπει να γίνει με εμάς ενεργεία και προσωπικά.

Όπως δηλαδή ο κάθε πιστός για να βιώσει την εν Χριστώ σωτηρία πρέπει να περάσει από όλα τα σωτηριολογικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, δηλαδή τη γέννηση για να αναγεννηθεί, τη βάφτιση για να γίνει νέο κτίσμα, τον σταυρό και την ταφή για να σταυρώσει και θάψει τον παλαιό του άνθρωπο συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, την Ανάσταση για να περπατήσει σε μια νέα ζωή, έτσι του δίδεται η δυνατότητα και να αναλυφθεί με τον Χριστό εις τους ουρανούς όταν θα έρθει για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Σωτηριώδης είναι η ανάληψη του Κυρίου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, διότι εν τη δυνάμει αυτής πάντες οι χριστιανοί, οι φυλάτοντες τας εντολάς του Κυρίου, έχουν να αναλυφθούν από τας νεφέλας και να προϋπαντήσουν τον Δεσπότη Χριστό όταν θα έρθει εν τη Δευτέρα του Παρουσία, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος λέγον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου, εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Μέσα σε αυτό το μήκος κύματος κινούμενος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ενώ όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και δίκαιοι και αμαρτωλοί, δεν θα αξιωθούν όλοι της θαυμαστής εμπειρίας της αναλήψεως, αλλά μόνον οι Άγιοι και οι Θεούμενοι. Και τούτο διότι αυτοί έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί Του. Και αυτός που μετέχει της αναλήψεως, μετέχει της θεώσεως.

Όλος λοιπόν ο σκοπός της θείας οικονομίας ήταν να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά ως ομοφυείς και συγγενείς ειδικούς του, να μας αναβιβάσει εκεί που είναι και αυτός, σύμφωνα και με τον πόθο της προσευχής του. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω, ή να όπου είμαι εγώ, κακίνει όσοι μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν, ειν δε δοκάσμι». Και ποιος δε θα ήθελε να βρεθεί σε κάποια έστω μικρή θέση ανάμεσα σε αυτούς που θα τον συναντήσουν? Γιατί όπως λέγει πάλι ο Χρυσορήμων, όπως εκείνοι που συναντούν τον βασιλιά, κι αν ακόμη δεν είναι όλοι ισότιμοι, αλλά όλους εκείνος τους τιμά, έτσι θα συμβεί και τότε.

Ας δούμε τώρα μια ακόμη συνέπεια της αναλήψεως στη δική μας ζωή. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην παρούσα ζωή και ως πρόσωπα αλλά και ως Εκκλησία Χριστού ποντοπορούμε. Παλεύουμε πολλές φορές με τα άγρια και αφρισμένα κύματα των θλίψεων και των διωγμών που απειλούν με λύσα να μας καταποντήσουν. Το αρμυρό νερό της αμαρτίας μας πνίγει ως το λαιμό. Οι πετρώδεις ύφαλοι μας κάνουν καμιά φορά συντρίμια. Όμως τίποτε από αυτά δεν πρέπει να πτωεί τους πιστούς. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός και Αυτός είναι έξω από όλα αυτά. Ούτε κινδυνεύει, ούτε απειλείται, ούτε νικέται. Ο κολυμβητής, κρατώντας το κεφάλι του έξω από το νερό, μπορεί να αναπνέει, να βλέπει, να κατευθύνεται και να παλεύει με τα κύματα. Και εμάς η κεφαλή, ο Χριστός, είναι ψηλά, παραμένει ανέπαφη και μας ζωογονεί με τη θεία της πνοή. Από αυτήν ο πιστός αντλεί το θάρρος του. Ξέρει ότι στους ουρανούς

είχε εγγυητεί, πρεσβευτεί και μεσίτη όμοιό του ισχυρό. Και γι' αυτό εδώ κάτω στον αγώνα του δεν ασφικτιά, ούτε πνίγεται. Φωνάζει ο Μέγας Παύλος: «Ουγαρέχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειραμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν».

Με την ανάληψη του Χριστού, αγαπητοί μας φίλοι, ο άνθρωπος απέκτησε στόχο. Έχει πλέον τον πολικό του αστέρα. Το τέρμα της ζωής του δεν είναι 2 μέτρα γης, αλλά η απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ο Χριστός μας εχάρισε αιώνιες προοπτικές, μας άνοιξε διάπλατα το παράθυρο προς τα γαλάζια πλάτη του ουρανού. Μπορούμε τώρα να μην κολλάμε σαν στρίδια στη γη, να μην μας αλυσοδένουν τα πάθη. Έχουμε τη δυνατότητα με τα φτερά της πίστεως να πετούμε σαν σταυραετή ψηλά, πολύ ψηλά, πέρα από τα άστρα και τους γαλαξίες. Όπως ο ήλιος με τη θερμότητα των ακτίνων του τραβά στο ύψος της αναθυμιάσης, έτσι και εμάς ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός με την ελκυστική δύναμη της αγάπης του μας τραβά προς τα άνω. Με την ανάληψη του Χριστού μας αποκτήσαμε υπαρξιακό σύνθημα, ψηλά το βλέμμα, άνω σχόμεντας καρδίας.

Λέγεται ότι τρεις αστροναύτες μετά την πτήση τους, επί μήνες ολόκληρους, τριγυρνούσαν κοιτάζοντας τον ουρανό. Τους μιλούσαν και δεν απαντούσαν. Τους άγγιζαν στον ώμο και δεν το καταλάβαιναν. Όταν τους χαιρετούσαν, έδειχναν ότι είχαν κιόλας απογειωθεί. Η μόνη τους επαφή με τον κόσμο ήταν ένα ευτυχισμένο και μακάριο χαμόγελο. Ωραία όντως τάση ζωής για τον κάθε χριστιανό που αισθάνεται την ευγένεια της καταγωγής του και το μεγαλείο του προορισμού του.

Με βάση την αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί ακροατές, στις πράξεις των Αποστόλων για το γεγονός της Αναλήψεως, ο Ιερός Χρυσόστομος εκθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την παρουσία των Αγγέλων στην Ανάληψη του Κυρίου.

Εφόσον ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι βλεπόντων αυτόν επήρθη και άρα οι μαθητές έβλεπαν το θέαμα, τότε γιατί εμφανίζονται οι άγγελοι διδάσκοντες αυτούς ότι εις τον ουρανόν ανέβει? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι μαθητές ήλγουν να ή επί τη αναχωρήση του Χριστού. Οι μαθητές αισθάνονταν λύπη από τον χωρισμό του διδασκάλου τους και είναι φυσικό. Συμβαίνει με όλους μας. Όταν χωριζόμαστε από συγγενείς και φίλους, νομίζουμε πως δεν θα αντέξουμε το γεγονός του αποχωρισμού. Πώς είναι δυνατόν επομένως οι μαθητές τον Σωτήρα, τον Διδάσκαλο, τον Κηδεμόνα, τον Φιλάνθρωπο, τον Ήμερο, των αγαθών ορόντες χωριζόμενων αυτών, πόσο καν ήλγησαν, πόσο καν οδυνήθησαν? Για το λόγο αυτό στάθηκε ο άγγελος να μετριάσει τη λύπη του χωρισμού με την υπόσχεση της επανόδου. Ούτως ο αναλυφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσεται. Μπορεί λοιπόν να πόνεσαν οι μαθητές από τον χωρισμό, αλλά δεν πρέπει να παρατείνεται ο πόνος τους, διότι ο διδάσκαλος θα ξαναέρθει. Και για να μην πράξουν οι μαθητές αυτό που έκανε ο Ελισσαίος όταν χωρίστηκε από τον διδάσκαλό του, βλέποντάς τον αναλαμβανόμενο, διέριξε το χι τον ίσκο του, αφού δεν είχε κανένα κοντά του να τον διαβεβαιώσει ότι θα επανέλθει ο Ηλίας, για να μην συμβεί επομένως η ίδια απελπιστική πράξη, δια τούτο οι άγγελοι παριστήκησαν παραμυθούμενοι την αθυμίαν.

Ο δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, έχει σχέση με την φράση «ο αναλυφθής». Τι σημαίνει αυτή η φράση? «Ανελαμβάνετος στον ουρανό». Σχολιάζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι το διάστημα από τη γη έως τα ύψη του ουρανού ήταν πολύ και δεν αρκούσε η δύναμη των ανθρωπίνων ματιών για να δει το αναλαμβανόμενο σώμα μέχρι τους ουρανούς. Όπως ακριβώς ένα πετινό του ουρανού, όσο ανεβαίνει ψηλότερα τόσο χάνεται από τα μάτια μας, κατά αυτόν τον τρόπο και το σώμα εκείνο, όσο ανέβαινε σε ύψος, τόσο χανόταν από τα αδύναμα μάτια λόγω του μήκους του διαστήματος.

Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος την ανάλυση του για τον δεύτερο λόγο της παρουσίας των αγγέλων στην ανάληψη, αναφερόμενος συγχρόνως και στην περίπτωση του προφήτη Ηλία. «Δια τούτο παριστήκεσαν οι άγγελοι, διδάσκοντες την εις των ουρανών άνοδον, ή να μην νομίσωσιν ότι ως εις των ουρανών ανέβει ως Ηλίας, αλλά ότι εις των ουρανών ανέβει, δια τούτον φυσί ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών. Ουδέ γαράν απλώς τούτο προσέθηκεν, Ηλίας μένουν ως εις των ουρανών ανελήφθη, δούλος γαρίν, εκείνος εν άρματι πυρήνο, ούτως εν νεφέλη. Ότε μεν γαρ τον δούλον έδι κληθήνε, άρμα επέμπετο, όταν δε τον ιών θρόνος βασιλικός. Και ο μεν Ηλίας ανελθών αφήκε μιλωτήν επί των Ελισαίων, ο δε Ιησούς αναβάς αφήκε χαρίσματα επί τους μαθητάς, ούχε ένα προφήτη ποιούντα αλλά μυρίους Ελισαίους, μάλλον δε εκείνου πολλό μίζους και λαμπρωτέρους.

Αυτοί είναι οι δύο λόγοι της παρουσίας των αγγέλων κατά την ανάληψη του Κυρίου, αγαπητοί ακροατές. Και βέβαια, άγγελοι ήταν παρόντες σε όλα τα μεγάλα και σωτηριώδη γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Αυτό διαπιστώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέει «Πανταχού άγγελοι, και ότε ετίκτετο, και ότε ανίστατο, και σήμερον ότε ανέβη».

Αφηγήσεις για την ανάληψη του Χριστού περιέχουν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αγαπητοί μας φίλοι, το κατά Λουκάν και οι πράξεις των Αποστόλων. Οι τρεις αυτές αφηγήσεις είναι σύντομες, όμως συμπληρώνουν η μία την άλλη σε στοιχεία. Στην Εκκλησία μας, ως Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία, σήμερα το πρωί, γιορτή της Αναλήψεως, διαβάστηκε η περικοπή του Λουκά και ως Αποστολικό Ανάγνωσμα η περικοπή των Πράξεων. Φυσικά, σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου, όχι βέβαια σαν αφήγηση, αλλά σαν σχολιασμός του γεγονότος που αναφέρουν οι πιο πάνω τρεις περικοπές. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάσπαρτη, αγαπητοί μας φίλοι, από προφητείες που μιλούν για την ανάληψη, όπως τις επισήμαναν οι Άγιοι Πατέρες μας. Θα ήταν αδύνατον να εκθέσουμε τώρα όλες αυτές τις προφητείες. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε το εξής κείμενο του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, που εκτός από προφητείες μιλά και για τις άλλες αναλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Θυμήσου αυτό που είναι γραμμένο καθαρά στους ψαλμούς. Ανέβηκε ο Θεός με αλλαλαγμό. Θυμήσου ότι οι θείες αγγελικές δυνάμεις έλεγαν μεταξύ τους: «Σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές μας». Και τη συνέχεια τους. Θυμήσου και τον ψαλμό που λέει: «Όταν ανέβηκε στα ύψη, έλαβε εχμαλό τους». Θυμήσου τον προφήτη που είπε: «Αυτός είναι που οικοδομεί στον ουρανό την ανάβασή του». Και τα υπόλοιπα, όσα είπαμε για τις αντιρρήσεις των Ιουδαίων. Και όταν λένε τα αντίθετα και ότι είναι αδύνατη η ανάληψη του Σωτήρα, θυμήσου όσα λέχτηκαν για τη μετάθεση του Αβακούμ, διότι εάν ο Αβακούμ μετατέθηκε από άγγελο που τον κρατούσε από τα μαλλιά της κεφαλής του, ήταν πολύ περισσότερο δυνατός ο Κύριος των προφητών και αγγέλων από το όρος των ηλιών πάνω σε νεφέλη με δική του δύναμη να ανέβει στους ουρανούς. Και θυμίσου μεν τα όμοια των θαυμάτων, παρατήρησε όμως την υπεροχή του Κυρίου που θαυματουργεί, διότι εκείνοι, της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή, βαστάζονταν. Αυτός όμως, ο Χριστός, βαστάζει τα πάντα. Θυμίσου ότι ο Ενόχ μετατέθηκε, αλλά ο Ιησούς ανέβηκε. Θυμίσου όσα είπαμε χθες για τον Ηλία, ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε μεν με πύρινο άρμα, το άρμα όμως του Χριστού είναι μυριοπλάσιο και τον ζητοκραυγάζουν χιλιάδες, και ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε βέβαια ανατολικά του Ιορδάνη, ο Χριστός όμως ανέβηκε ανατολικά του Ιορδάνη, και ότι εκείνος ανέβηκε σαν στον ουρανό, ο Ιησούς όμως στον ουρανό, και ότι εκείνος μεν είπε να δοθεί διπλή μερίδα του Πνεύματος στον Άγιο Μαθητή του, ο Χριστός όμως έδωσε τόση πολύ την απόλαυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, ώστε όχι μόνο να την έχουν αυτοί μέσα τους, αλλά και επιθέτοντας τα χέρια τους να μεταδίδουν την κοινωνία του σ' όσους πιστεύουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως η προτροπή του προφήτη Μιχαία «Δεύτε και αναβόμεν εις το όρος Κυρίου» αναφέρεται στο όρος των Ελαιών όπου έγινε η ανάληψη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκτός από τις πιο πάνω προφητείες που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, αναφέρει και τις εξής, συγκεντρώνοντας τις διδασκαλίες των πατέρων. Διαβάζουμε στους ψαλμούς: «Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων». Χαμήλωσε δηλαδή τους ουρανούς και κατέβηκε, και πυκνό σκοτάδι απλώθηκε κάτω από τα πόδια του, και ανέβηκε πάνω στα χερουβίμ και πετούσε πάνω στα φτερά των ανέμων. Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβίμ. Διαβάζουμε στον Εζεκίη: «Και ανέλαβον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν επί της γης ενώπιον εμού, εν το εξελθήν αυτά και η τροχή

ευχιεχόμενοι αυτόν, και δόξα Θεού Ισραήλ είναι επ' αυτόν υπεράνω. Και βγήκε η δόξα του Κυρίου από το ναό και κάθισε πάνω στα χερουβίμ, και άπλωσαν τα χερουβίμ τα φτερά τους και ανέβηκαν ψηλά στον αέρα και βγήκαν μπροστά μου από το ναό και βρίσκονταν κοντά τους τροχή, και η δόξα του Θεού του Ισραήλ βρισκόταν πάνω σε αυτά. Στον προφήτη Ζαχαρία διαβάζουμε: «Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Τα πόδια του Κυρίου θα σταθούν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών που βρίσκεται απέναντι στην Ιερουσαλήμ προς την Ανατολή». Πάντοτε, αγαπητοί μας φίλοι, τη μικρή φράση που αναφέρεται στην οδή της Άννας και λέει «Κύριος ανέβει εις ουρανούς», οι ερμηνευτές την εφαρμόζουν στην ανάληψη του Κυρίου, όπως και κάθε φράση της γραφής που μιλά γενικά για ανάβαση του Θεού. Και εύκολα αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από απλό ακόμη φιλομέτρημα των σχετικών πατερικών κειμένων και των εορτίων ύμνων. Η ύμνη αυτή της γιορτής είναι και που εξαντλούν την έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς αναφέρουν όλες τις προφητείες και τις προτυπώσεις που αναφέρονται σε αυτήν για την ανάληψη.

έλθουμε όμως τώρα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με πολύ μεγάλη συντομία, αναφέρει το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου και χωρίς περιγραφές. Το αναφέρει με τους δύο τελευταίους στίχους του Ευαγγελίου του. Διαβάζουμε: «Ο μένουν Κύριος, μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού». Θα πρέπει να σταθούμε σε μερικές λέξεις αυτού του στίχου. Ανελήφθη. Η λέξη αυτή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η καθιερωμένη στην Καινή Διαθήκη που δηλώνει την επάνωδο του Κυρίου στους ουρανούς και με την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριός μας, αναλαμβανόμενος στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και ο Στέφανος έδωσε μαρτυρία γι' αυτό λίγο πριν από το λιθοβολισμό του, όπως το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης. «Υπάρχον, λέει Στέφανος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις των ουρανών, είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και είπεν: Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε: «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Δεν φαίνεται όμως πως το να καθίσει ο Χριστός στα δεξιά του Θεού και Πατέρα είναι μια απλή διατύπωση ή ένα λεκτικό σχήμα. Ο Χριστός, λένε οι πατέρες, ερμηνευτές της Γραφής, δεν κάθισε ως Θεός στα δεξιά του Πατέρα, γιατί πάντοτε ως Θεός καθόταν εκεί και χωρίς διακοπή, αλλά κάθισε και με την ανθρώπινη φύση του, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει: «Θυμήσου και τα όσα πολλές φορές είπα για το ότι κάθισε ο Υιός στα δεξιά του Πατέρα, σύμφωνα με τη συνέχεια του συμβόλου της πίστεως που λέει: Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Για μέν την ιδιότητα του θρόνου ας μην πολύ ασχολούμαστε, διότι είναι θέμα ακατάληπτο. Μήτε να ανεχόμαστε αυτούς που κακώς λένε ότι μετά από τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την άνοδο στους ουρανούς, από τότε ο Υιός άρχισε να κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Διότι δεν είχε τον θρόνο εξαιτίας της προκοπής του, αλλά εξαιτίας εκείνου που είναι και είναι πάντοτε γεννηθής και κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Και αυτόν τον θρόνο πριν από την παρουσία του Σωτήρα ως ανθρώπου, βλέποντας ο προφήτης

λέει: «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο υψηλό και μετέωρο». Και τα υπόλοιπα. Επειδή τον πατέρα κανείς ποτέ δεν τον είδε, εκείνος που τότε φάνηκε στον προφήτη ήταν ο Υιός. Και ο ψαλμωδός λέει: «Είναι από τότε έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις προαιώνα».

σημαίνει όμως το δεξιά για τον ασώματο και αόρατο και απερίγραπτο Θεό, φίλοι μας? Θα μας απαντήσει σε αυτό ο ιερός Δαμασκηνός. Δεχόμαστε ότι έχει καθίσει ο Χριστός σωματικά στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Δεν εννοούμε όμως τοπική δεξιά του Πατέρα. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν να έχει ο απερίγραπτος Θεός τοπική δεξιά? Διότι δεξιά και αριστερά είναι θέσεις των όντων που μπορεί να περιγραφούν. Και δεξιά του Πατέρα ονομάζουμε τη δόξα και την τιμή της θεότητας, στην οποία ενώ ήταν προαιώνια ο Υιός του Θεού, επειδή είναι Θεός και ομοούσιος με τον Πατέρα τους εσχάτους καιρούς, αφού σαρκώθηκε, κάθισε και σωματικά με τον αδοξαστή και η σάρκα του. Διότι προσκυνείται με μια προσκύνηση από όλη τη δημιουργία μαζί με το σώμα του. Και πιο συνοπτικά, για το ίδιο θέμα, φίλοι μας, θα μας πει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός τα εξής: «Εκ δεξιών του Θεού, και βέβαια ο Θεός και Πατέρας του όντας ασώματος, δεν έχει δεξιά ή αριστερά, διότι αυτά είναι σχήματα των σωμάτων. Το να καθίσει λοιπόν σημαίνει ανάπαυση και απόλαυση της Θείας Βασιλείας, και το να καθίσει στα δεξιά του Θεού σημαίνει οικείωση και ομοτιμία προς τον Πατέρα».

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Εκείνοι δε εξελθώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Και εκείνοι βγήκαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος βοηθούσε και επιβεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα τα οποία ακολουθούσαν. Αμήν. Η φράση «εκήρυξαν πανταχού» μας φανερώνει ότι ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο του όταν οι Απόστολοι είχαν μεταβεί και κηρύξει σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, με αφορμή αυτόν τον στίχο, μας λέει πότε ο Κύριος και με ποιες προϋποθέσεις στέλνει τη βοήθειά του. Βλέπεις παντού πως χρειάζονται πρώτα τα δικά μας και τότε έρχεται η βοήθεια του Θεού. Διότι όταν κάνουμε εμείς αρχή και ενεργούμε, τότε συνεργεί και ο Θεός. Αλλά αν δεν δώσουμε εμείς αφορμή, δεν συνεργεί. Και σκέψου και αυτό, ότι ύστερα από τον λόγο τα έργα, και ο λόγος βεβαιώνεται με τα έργα, όπως τότε και στους Αποστόλους. Τα έργα και τα θαύματα που ακολουθούσαν βεβαίωναν τον λόγο.

Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, έλατε μαζί να δούμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του γεγονότος της αναλήψεως του Κυρίου μας. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων τελειώνει με την ανάληψή Του. Μετά από αυτό το γεγονός αρχίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που επιφυτά στις καρδιές των ανθρώπων τους χαρίζει τη σωτηρία που ετοίμασε ο Χριστός και τους ενώνει με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολυπίκυλο. Μεταξύ των άλλων υπενθύμησε στους Αποστόλους και εκείνα που από ανθρώπινη αδυναμία είχαν ξεχάσει, εκείνα που είχε πει και είχε πράξει ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του. Και όχι μόνο υπενθύμησε, αλλά και ερμήνευσε. Ένα από αυτά που υπενθύμησε και ερμήνευσε το Πνεύμα στους Αποστόλους ήταν και το μεγάλο μυστικό και την ουσία και το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ίσως κανείς θα νόμιζε πως η ανάληψη του Χριστού ήταν η φυσική φορά των πραγμάτων και έπρεπε να ακολουθηθεί αναγκαστικά, πως όπως κατέβηκε στη γη έτσι έπρεπε και να ανεβεί στον ουρανό. Και ίσως έτσι θα ήταν το πράγμα αν ο Χριστός ήταν μόνο Θεός και θα έπρεπε μια και τελείωσε το έργο του να ανεβεί στον ουρανό. Αν και τότε θα μπορούσε κανείς πως ο πανταχού παρόν Θεός δεν ήταν και κοντά στον Πατέρα Του στον ουρανό όταν βρισκόταν στη γη. Το γεγονός όμως το ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος κάνει και την ανάληψή Του να παίρνει άλλες διαστάσεις που μάλιστα έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους. Όταν ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, σιγά σιγά ανεφέρετο εις τους ουρανούς και αποχωριζότανε τους μαθητές Του, δεν άφηνε την ανθρώπινη φύση Του στη γη, δεν επέστρεφε στον Πατέρα Του μόνος Θεός, γιατί δεν απομακρύνθηκε ποτέ από Αυτόν, αλλά έπαιρνε μαζί Του και την ανθρώπινη φύση Του, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση Του. Και αυτήν την ανθρώπινη φύση Του την κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον θρόνο της Αγίας Τριάδας. Ας ακούσουμε γι' αυτό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φίλοι μας. «Και όπως κατέβηκε, όχι μεταβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας, έτσι επανέρχεται πάλι, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας επάνω τη φύση μας που ανέλαβε. Διότι αληθινά, εκεί έπρεπε να προσφερθεί στο Θεό η πρωτότοκος από τους νεκρούς φύση μας, σαν είδος απαρχής πρωτογεννημάτων υπερολοκλήρου του γένους. Ίσως το ότι ο Χριστός και ως άνθρωπος καθίσε στα δεξιά του Πατέρα να μην είχε σημασία εάν ο Χριστός δεν ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας και αν έτσι δεν επέκτηνε την ανθρωπότητα μέχρι τον Θεό. Γιατί πράγματι αυτό έγινε. Ο θεάνθρωπος Χριστός πήρε την απαρχή των ανθρώπων και την κάθισε στο Θείο Θρόνο και έδωσε τη δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που ενώνονται στο σώμα Του, δηλαδή στην Εκκλησία, να πορεύονται προς τα εκεί. Άνοιξε με την ανάληψή Του τη θύρα του ουρανού και η θύρα έμεινε ανοιχτή μια για πάντα για τους ανθρώπους. Ας αφήσουμε τώρα τον Ιερό Χρυσόστομο να μας πει για αυτήν την απαρχή και να μας λύσει μερικές ακόμη απορίες μας για το γεγονός της αναλήψεως. Λέει λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, αφού πήρε ο Χριστός κάτι εκλεκτό από την ανθρώπινη φύση, έτσι ακριβώς το πρόσφερε στο Θεό. Και αυτό που γίνεται στα χωράφια, που είναι σπαρμένα με σιτάρι, όταν κάποιος πάρει λίγα στάχια και κάνει ένα μικρό δεμάτι και το προσφέρει στο Θεό, ευλογεί με το μικρό δεμάτι όλο το χωράφι, αυτό έκαμε και ο Χριστός. Με εκείνο το ένα σώμα,

εκείνο που βλάστησε πρώτο. Δεν είναι αυτό απαρχή, αγαπητέ, εάν προσφέρουμε τον πρώτο καρπό, έστω και αν είναι χαλασμένος και άρρωστος, αλλά εάν προσφέρουμε τον εκλεκτό καρπό. Επειδή λοιπόν εκείνος ο καρπός ήταν υπεύθυνος για την αμαρτία, γι' αυτό δεν προσφέρθηκε, αν και δημιουργήθηκε πρώτος. Αλλά αυτός ήταν απαλλαγμένος από την αμαρτία, γι' αυτό και προσφέρθηκε, αν και γεννήθηκε αργότερα, γιατί αυτό θα πει απαρχή. Πρόσφερε λοιπόν στον πατέρα την εκλεκτή προσφορά του ανθρώπινου γένους. Και τόσο θαύμασε το δώρο ο πατέρας, και γιατί είχε αξία εκείνος που το πρόσφερε, και γιατί η προσφορά ήταν αμόλυντη, ώστε το δέχτηκε στα χέρια του και το τοποθέτησε κοντά του και του είπε: «Κάθισε στα δεξιά μου», όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Σε ποια φύση είπε ο Θεός «κάθισε στα δεξιά μου»? Σε εκείνη που άκουσε «χώμα είσαι και στο χώμα θα γυρίσεις».

Το γεγονός της αναλήψεως είναι η απάντηση στο αποτέλεσμα της παρακοής του Αδάμ, το οποίο έκλεισε τη θύρα της Εδέμ. Ο Χριστός, μεταθέτοντας τη γήινη Εδέμ στον ουρανό και κάνοντάς την βασιλεία του, την άνοιξε με την ανάληψή του, την εγκαινίασε με την ανθρώπινη φύση του και αφήνοντας τη θύρα της ανοιχτή με την εκκλησία του, καλεί τον κάθε άνθρωπο να εισέλθει σε αυτήν. Έτσι το μήνυμα της αναλήψεως γίνεται και προσωπικό. Είναι μήνυμα και πρόσκληση για τον καθένα μας. Το ότι ο Χριστός πήρε μαζί του το σώμα του στον ουρανό δεν είναι μια λεπτομέρεια, αλλά μια ελπίδα και μια χαρά για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Και ας κλείσουμε με τα εξής λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι για τον καθένα μας. Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε τον Χριστό του για τον λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάστηκε, ότι πειράστηκε, ότι υπόμεινε επονίδη στο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πώς θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, εάν δεν επιλέξουμε την ταπείνωση, εάν δεν δείξουμε την αγάπη προς τους ομοφίλους, εάν δεν ανακτήσουμε τις ψυχές μας με την υπομονή των πειρασμών, εάν δεν ακολουθούμε με τη στενή πύλη και οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή αυτόν που μας καθοδήγησε σε αυτήν με σωτηριώδη τρόπο. Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, γι' αυτό κληθήκαμε, λέει ο κορυφαίος από τους Αποστόλους ο Πέτρος, διότι και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του.

Χρόνια πολλά, αγαπητοί μας φίλοι. Μεγάλη σημερινή γιορτή, δεσποτική, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί αναλήφθηκε ο Χριστός? Έλατε να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τους σχετικούς ύμνους που ψάλλονται σήμερα. Ο Κύριος μας αναλήφθηκε στους ουρανούς γιατί τελείωσε το έργο του στη γη. Πάτερ, ελήλθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δέδωκας μην απείσω, και νυν δόξασόν με εσύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε μετάφραση: Πατέρα, έφτασε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες επάνω σε όλους τους ανθρώπους, για να δώσει αιώνια ζωή στον καθένα από εκείνους που του έδωσες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο έστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη, τελείωσα το έργο μου, το έργο που μου έδωσες να κάνω, και τώρα δόξασέ με εσύ, Πατέρα, κοντά σου, με τη δόξα που είχα μαζί σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Επίσης διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή: ως όν απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δι' αυτού καθαρισμόν ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Ο Χριστός, ο οποίος είναι η ακτινοβολία της δόξας και η σφραγίδα της ουσίας του Θεού, και ο οποίος κρατά τα πάντα με τον παντοδύναμό του λόγο, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, στα ύψη.

Επίσης, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να προσαγάγει την ανθρώπινη φύση στον Θεό Πατέρα. «Επί των νόμων Χριστέ την πλανηθήσαν άρας φύσιν αναλυφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Διαβάζουμε σε τροπάριο της 7ης οδής στον κανόνα της αναλήψεως. «Χριστέ, αφού πήρες πάνω στους ώμους σου την ανθρώπινη φύση που πλανήθηκε, όταν αναλήφθηκες την πρόσφερες στον Θεό Πατέρα». Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εδώ θα δούμε ότι αναλήφθηκε για να αναλάβει και ως άνθρωπος όλη την εξουσία στον ουρανό και τη γη. «Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και σε μετάφραση, «και ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε, μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και τη γη». Αναλήφθηκε για να υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. «Διώκει ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού παγώνει κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός υπερπάν.

δόξαν Θεοπατρός, διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε και του χάρισε όνομα το ανώτερο από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος για τη δόξα του Θεού και Πατέρα. Διαναστάσεως Ιησού Χριστού, διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, ως εστίνεν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων. Με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και είναι στα δεξιά του Θεού, μετά την υποταγής αυτών των αγγέλων, των εξουσιών και των δυνάμεων.

Κύριος μας αναλήφθηκε, αγαπητοί μας φίλοι, για να στείλει το Άγιο Πνεύμα στη γη, να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Αλλά εγώ, τι αληθεία λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όμως εγώ σας λέω την αλήθεια, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω, διότι αν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς, ενώ εάν φύγω θα σας τον στείλω. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Αναλήψεως, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον τον κόσμο. Για να ετοιμάσει τόπο για τους δικούς του, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε: «Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε». Διαβάζουμε και πάλι στο κατά Ιωάννην: «Και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε και εσείς».

για να μεσητεύει για μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και έστεινε δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερημών. Ο Χριστός είναι εκείνος που πέθανε και ακόμα περισσότερο αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Ούγαρ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλης αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το πρόσωπο του Θεού υπερημών. Ο Χριστός δεν μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων, που ήταν αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για μας.

αναλύθηκε αγαπητή μας φίλη ο Κύριος, για να γίνει πρόδρομός μας ανοίγοντας το δρόμο για τον ουρανό, εις το εσώτερον του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπερημώνης ήλθεν Ιησούς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα, διαβάζουμε στην προς Εβραίους, και με απλά λόγια, πίσω από το καταπέτασμα, όπου μπήκε πρόδρομος για χάρη μας ο Ιησούς, αφού έγινε αιώνιος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έχοντες ουν αδελφοί παρησίανοι στην είσοδον των Αγίων, εν το αίματι του Ιησού, είναι νεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν, δια του καταπετάσματος, του τέστη της σαρκός αυτού. Αφού λοιπόν αδελφοί, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπούμε στα Άγια των Αγίων από ένα νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο μας εγκαινίασε δια του καταπετάσματος, δηλαδή της σάρκας του. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο μας άνοιξε την πόρτα της αιώνιας ζωής.

Ο Κύριός μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε στους ουρανούς για να ανυψώσει την ανθρώπινη φύση που είχε πέσει. Τον κόλπον των πατρικών μη χωριστείς, γλυκύτατε Ιησού, και της επιγής ως άνθρωπος είναι αναστραφής. Σήμερον από όρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύση ημών συμπαθώς ανυψώσας, το πατρί συνεκάθη σας. Διαβάζουμε σε δοξαστικό του Εσπερινού της αναλήψεως. Με απλά λόγια, γλυκύτατε Ιησού, χωρίς να χωριστείς από τους κόλπους του Πατέρα, και αφού συναναστράφηκε στους κόλπους της γης ως άνθρωπος, αναλήφθηκες με δόξα από το όρος των ελαιών, και αφού από συμπάθεια ανύψωσες την πεσμένη ανθρώπινη φύση, μας κάθισες στον ουράνιο θρόνο με τον Πατέρα σου. Μιμούνται λοιπόν όσοι ζουν κατά Χριστόν την πολιτεία του στη σάρκα. Πεθαίνουν δηλαδή ο καθένας στο καιρό του, αφού και εκείνος πέθανε κατά τη σάρκα, κατά την οποία και θα αναστηθούν, όπως εκείνος, δοξασμένοι και άφθαρτοι, αν όχι τώρα, αλλά όταν θα είναι ο καιρός. Οπότε θα αναλυθούν, όπως ο Παύλος το λέει και αυτό, θα αρπαγούμε σε σύννεφα για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.

και να μας καθίσει μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, αναλήφθηκε ο Χριστός μας. Ασωμεν πάντες λαοί το επιόμον χερουβήμα αναλυφθέντη, μεταδόξης Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Ας ψάλουμε όλοι οι λαοί νικητήρια οδύ στο Χριστό, που αναλήφθηκε με δόξα πάνω στους ώμους των χερουβήμ, παίρνοντας μαζί του και την ανθρώπινη φύση, και έτσι μας κάθισε και εμάς μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, γιατί έχει δοξαστεί. Χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα, ανέβηκε με δόξα και μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, κάνοντας ομόθρονη την ανθρώπινη φύση μας.

Και τέλος, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να διαλυθεί η έχθρα μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων. Σήμερα η εξαρχής έχθρα των λογικών όντων διαλύθηκε και πραγματοποιήθηκε η ένωση των αγγέλων και των ανθρώπων. Σήμερα το ανθρώπινο θνητό σώμα ξεπέρασε την αξία των αγγέλων και έγινε μέτοχο θεϊκής τιμής. Σήμερα οι άειλες δυνάμεις γιορτάζουν, γιατί με έκπληξη βλέπουν τη γη να είναι ενωμένη με τον ουρανό. Κλείνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με μια παράγραφο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανέβηκε ο Χριστός πάλι εκεί από όπου κατέβηκε και συνένωσε τα κάτω με τα άνω και συνέστησε μια εκκλησία ουράνια και επίγεια συγχρόνως για δόξα της φιλανθρωπίας του.

Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Αγαπητοί μου τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκκλησιαστική μας εκπομπή, την Πνευματική Οδηπορία. Όπως πάντοτε, έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ανμοπίας κύριο Ιωήλ, ο οποίος μας αναπτύσσει ποικίλα θέματα της διδασκαλίας της εκκλησίας μας. Σεβασμιότητα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι στο φιλόξενο αυτό σταθμό της το 4Ε, που στην εκπομπή αυτή συζητάμε διάφορα πνευματικά θέματα.
0: Σεβασμιότατε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του Πεντεκοσταρίου, βλέπουμε μπροστά μας την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία γνωρίζουμε ότι είναι σπουδαιοτάτη. Και γι' αυτό και ακριβώς και το σημερινό θέμα θα είναι γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εορτή έτσι της Εκκλησίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της εορτής και τι σημασία έχει για εμάς τους χριστιανούς. Δεν αρκούσε μόνο η Ανάσταση του Χριστού για τη σωτηρία μας.
1: Ναι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση, τα θαύματα, τα μεγάλα, αλλά και τα μικρά, αν και δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό θαύμα, όλα τα θαύματα είναι μεγάλα. Η διδασκαλία του, η μεταμόρφωση του όρου Σταβόρ, τα πάθη και η Ανάστασή του και η τελευταία εορτή της Αναλήψεως που πριν από λίγο μέρες εορτάσαμε, είχαν σκοπό να φαιναρώσουν το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Άμα δει κανείς τις γιορτές τις δεσποτικές, θα δει ότι όλες φανερώνουν ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Το μέγα της ευσεβίας μυστήριο αυτό είναι, ότι ο Θεός Λόγος ανέλαβε την ανθρώπινη φύση και έδωσε τη μάχη του και την έσωσε, έτσι, ναι. Τα γεγονότα αυτά έγιναν άπαξ. Μια φορά ο Χριστός εισαρχόθηκε, άλλο τώρα τι λέμε εμείς κάθε φορά που κοινωνάμε, γεννάμε τον Χριστό μέσα μας, αλλά ιστορικά όμως άπαξ σαρκώθηκε, άπαξ έτσι ανέβηκε στο Σταυρό, άπαξ αναστήθηκε, άπαξ αναλήφθηκε. Αυτά μια φορά έγιναν έτσι και έλαβαν τέλος, έλαβαν πέρας. Τελείωσαν. Με τη σημερινή εορτή αρχίζει να φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Ότι υπάρχει σε ιδιαίτερη υπόσταση, ώστε όλοι να σκεφτούμε και να γνωρίσουμε το μέγα και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι?
0: Οπότε δηλαδή δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του Θεού, αλλά είναι το πρόσωπο. Ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, του ενός Θεού.
1: Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τα τρία πρόσωπα του ενός και προσκυνητού Θεού, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε την Αγία Τριάδα, έτσι. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το Άγιο Πνεύμα. Το ερώτημα είναι, τότε μόνο παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε προηγουμένως, δεν υπήρχε?
0: Υπήρχε, το λέμε και στο πιστεύω.
1: Ναι.
0: Το λαλείς
1: το για των προφητών. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε μόνο κατά την περίοδο της
0: Πεντηκοστής.
1: Αυτό είναι λάθος, έτσι δεν είναι? Πάντοτε υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, πάντοτε. Και αυτό μπορούμε να το δούμε. Πώς λέει εκεί, και πνεύμα Κυρίου επεφέρεται πάνω της αβής. Πάνω του είδατος, στην πρώτη μέρα της Δημιουργίας.
0: Ναι, πρώτο κεφάλαιο.
1: Ναι, και πνεύμα και επεφέρεται πάνω της αβής, έτσι. Άρα βλέπουμε εδώ την αυτή, την δημιουργία, στη δημιουργία του σύμπαντος, το Άγιο Πνεύμα ήταν παρόν, έτσι. Και μάλιστα οι θεολόγοι λένε ότι ο πατήρ ήθελε να σωθούμε, ο πατήρ ήθελε τη δημιουργία, ο Υιός έγινε, ήταν εκείνος που δημιούργησε, και το Άγιο Πνεύμα αυτό που ζωοποίησε τον άνθρωπο, έτσι, ζωοποίησε. Ο πλάστης είναι ο Υιός και ο ζωοποιός είναι το Άγιο Πνεύμα. Και εκείνος που ήθελε να γίνει η δημιουργία είναι ο Πατέρας. Όλη η Αγία Τριάδα πήρε μέρος στη δημιουργία. Αλλά κάθε ένα πρόσωπο έχει, ας πούμε, θα λέγαμε, την παρουσία του, την ιδιαίτερη παρουσία του. Ο Πατέρας ήθελε, ο Υιός δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα ζωοποίησε, τελειοποίησε ποιος, τελειοποίησε τα πλάσματα, έτσι, τελειοποίησε τα πράγματα. Ακόμη το Άγιο Πνεύμα είναι εμφανές και στους προφήτες. Να τη λέει ο Ιεσαΐας, «Δια τον φόβο σου, Κύριε, εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και ετέκομεν. Πνεύμα σωτηρίας, πνεύμα σωτηρίας επίησαμεν επί της γης. Σωτηρία σου επίησαμεν επί της γης». Έτσι, το πνεύμα της σωτηρίας σου επίησαμεν επί της γης. Βλέπουμε ο Ιεσαΐας λέγει την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε πάρει έτσι μέσα του. Ο προφήτης Ισαΐας τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησαν μέσα του το πνεύμα της σωτηρίας, έτσι, γέννησε, οδυνήσαμε και ετέκομεν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, λέει ο Ισαΐας, ότι εκειοφόρησαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο προφήτης Δαβίδ, το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απαιμού. Έτσι,
0: πνεύμα στο Άγιο.
1: Το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απαιμού. Ναι. Και για τον Μπάγκαλον Ιωσήφ, γράφει το βιβλίο της γεννήσεως, είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Πνεύμα Θεού. Αυτό το πνεύμα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο το είχαν οι προφήτες σε πλούσια. Μάλιστα οι πατέρες δίνουν και την εξής ερμηνεία. Είχαν πλούσια έλαμψη και δαδοχεία, είχαν δηλαδή φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Έτσι, πώς λέγανε για τον Σαμουήλ, δεν έλεγαν, δεν υπάρχει μια αυτή που ο βλέπουν. Ο βλέπουν, στην Παλαιά Διαθήκη ο βλέπουν. Πώς έβλεπε τα διάφορα πράγματα του μέλλοντος κλπ. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από το Θεό να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν οι άνθρωποι είχαν μακρυνθεί από την αμαρτία, ορισμένοι από αυτούς έπαιρναν τη χάρη του Θεού και προφήτευαν. Και τα έκανε όλα αυτά ο Θεός για να συγκρατήσει το λαό στην αλήθεια.
0: Σεβασμό του, μου είχε κάνει εντύπωση να πω κι εγώ μια
1: μαρτυρία
0: από τον προφήτη Δανιήλ.
1: Ναι.
0: Εκεί πολύ συχνά όταν το καλούσανε, ο Ναβουγκοντονόσορος, διάφοροι άρχοντες, για να τους μιλήσει, να τους αποκαλύψει διάφορα μυστήρια, τα όνειρά τους, διάφορα έτσι σημαδιακά που είχαν δει. Μου κάνει εντύπωση ότι μαρτυρούσαν και έλεγαν: «Έλα να μας μιλήσει, Δανιήλ, διότι γνωρίζουμε ότι πνεύμα Θεού υπάρχει μέσα σου. Έχεις μέσα πνεύμα Θεού». Και πολλές φορές το αναφέρουν αυτό το πράγμα. Ναι. Και το Δανιήλ. Το πνεύμα του Θεού, λέει, κατοικεί μέσα σου.
1: Ναι. Και εκεί με το Μωυσή, που με τους προφήτες τους, στη σκηνή του μαρτύριου που έπεσε η Νεφέλη το Άγιο Πνεύμα και τους κατέστησε προφήτες, και δύο που δεν συμμετείχαν και εκείνοι πήραν τη χάρη, είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστική αυτή η μαρτυρία. Άρα λοιπόν, όπως υπάρχει και το Πνεύμα των Πονηρών, έτσι δεν είναι, το Πνεύμα των Πονηρών σε πολλούς ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, που τους σκότιζε τη διάνοια και λοιπά και πολλά άλλα πράγματα, ναι.
0: Να πω και άλλη μια μαρτυρία σεβασμιότητα, έτσι, που χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν την αναφέρετε κι εσείς μετά. Υπάρχει και στη Σοφία Σολομώντας, αν δεν κάνω λάθος, μια πολύ ωραία έκφραση που λέει: «Το γάρ άφθαρτον σου πνεύμα στην εν πάση». Το άφθαρτο πνεύμα σου, μιλάει στο Θεό, λέει: «Το άφθαρτο πνεύμα σου είναι παντού. Βρίσκεται παντού».
1: Ναι. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δεν ήταν τόσο φανερό.
0: Ναι.
1: Φανερό στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ υπήρχε, έτσι δεν είναι. Ναι. Υπήρχε το μυστήριο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Τριάδος. Δεν ήταν τόσο φανερή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως ιδιαίτερου προσώπου στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έγινε τώρα στην Καινή.

0: Μετά ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Mm. Θυμάσαι σε μια... Ο Χριστός έστειλε δύο φορές σε περιοδία τους ανθρώπους. Την πρώτη φορά τους έστειλε σε έναν περιορισμένο κύκλο και τη δεύτερη φορά τους έστειλε σε όλη την οικουμένη. Την πρώτη φορά, πώς είπε, εισοδών εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα, πολλολότα, οίκου, Ισραήλ. Και λέει, πορευόμενοι κηρύσετε, να κηρύσετε το λόγο του Θεού και να λεπρός καθαρίζετε, δε μόλι εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Και λέει, με τη δύναμη του Αγίου του Χριστού, με τη δύναμη και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθάριζαν τους ανθρώπους από τις αμαρτίες, έκαναν θαύματα. Λεπρούς, σήκωναν παραλυτικούς, έκαναν θεραπείες δαιμονιζομένων. Όλα αυτά έγιναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ναι. Το όνομα του Χριστού κάνει θαύματα, μας λέγει εδώ η Αγία Γραφή. Χρησιμοποιούσαν το όνομα του Χριστού και έκαναν θαύματα. Αλλά λέει, ουδείς δύναται επίν Κύριε Ιησού Χριστέ μη εν πνεύματι τι?
1: Αγίου.
0: Είναι κλειδί αυτό. Έτσι, λέει, κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού Χριστέ αν δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και εκείνοι όταν θεράπευαν ασθενείς, παραλυτικούς, ανάστηναν νεκρούς κλπ. Επικαλούνταν το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά διά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Και θέλω να πω και κάτι που είναι χαρακτηριστικό, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τίποτα άλλο μέσα στην Εκκλησία να στερεώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Έτσι, αυτό δεν κάνει. Στερεώνει το Χριστό μέσα μας. Το έργο του Ιησού Χριστού, έτσι. Το έργο του Ιησού Χριστού, το οποίο ο Θεάνθρωπος Κύριος έτσι επετέλησε, στερεώνεται μέσα μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Μετά το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση δια των πυρήνων γνώσεων, ενεργεί με τη δική του υπόσταση σε όλους μέσα από τις πύρινες γλώσσες της Χάριτος. Έτσι, όταν ήταν στην Πεντηκοστή, πώς παρουσιάστηκε, εν είδη πυρήνων τι γλωσσών. Θέλω να πω ότι να το τονίσω ότι όπως το Άγιο Πνεύμα έχει ουσία, έχει και ενέργεια. Την ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν την παίρνουμε, έτσι, δεν παίρνει κανείς την ουσία του Αγίου Πνεύματος, τις ενέργειες του Πνεύματος παίρνει. Δηλαδή αυτό που παρουσιάστηκε εν είδη πυρήνων γλωσσών ήταν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί μπορεί να πέσει κανείς σε παρεξηγήσεις. Να πει ότι οι πύρινες γλώσσες ήταν κομματάκια από την ουσία. Έχουμε πανθεϊσμό εκεί, έτσι. Δηλαδή. Την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πήραν οι μαθητές. Και εκεί στη βάπτιση που παρουσιάστηκε εν είδη περιστεράς, πάλι ήταν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Σαν να ήταν δείκτης, έδειξε το Χριστό σε όλους ποιος είναι ο Υιός ο αγαπητός, ενώ ευδόκης ο Πατέρας. Ενθρονίστηκε μέσα στους μαθητάς του και μετά σε όλους τους πιστούς και τους έκανε όργα της δικής του δυνάμεις με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Οι πιστοί άνθρωποι όλων των αιώνων, από τους μαθητάς μέχρι και σήμερα, ενεργούν και κινούνται σύμφωνα με τη θέληση και την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σκηνώνει μέσα στον άνθρωπο, όπως σκήνωσε και στους μαθητάς, και τον οδηγεί στη σωτηρία. Πώς λέει, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης
1: κυλίδος
0: και σώσον αγαθέτας ψυχάς. Με αυτό η προσευχή αυτή αναφέρεται στο Άγιο, στο Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν παίρνουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά τις ενέργειές του, έτσι, οι ενέργειές του. Ένα ζωντανό πλάσμα, για να είναι ζωντανό πρέπει να έχει ενέργεια. Και ο Θεός είναι ζωντανός, δεν είναι πλάσμα, ούτε δημιουργήμα, αλλά είναι ο Δημιουργός. Σαν Δημιουργός είναι ζωντανός, αφού έχει ενέργεια, και η ενέργεια αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε και εδώ και μια άλλη παρατήρηση. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι έπαιρναν τη χάρη του Θεού, δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν. Κοιτάξτε, ας πούμε, πώς να το φέρω.

0: φέρω σαν παράδειγμα. Δεν είναι τόσο επιτυχές παράδειγμα, αλλά θα το πω. Πάρτε ένα νεκρό σώμα, έτσι. Έχει υπόσταση, δεν έχει όμως μέσα του τι, ζωή. Ή πάρτε ένα καρκινοπαθή που έχει μια, έχει μια φοβερή ασθένεια, καρκίνο, έτσι, φοβερή, σε μια φοβερή μορφή. Τα φάρμακα του τα δίνεις, αλλά δεν τον πιάνουν τα φάρμακα. Η ασθένεια είναι πάρα πολύ δυνατή. Έτσι ακριβώς έγινε και με την Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι παίρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν εστερείται, ποτέ δεν στέρισε ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν, να την, κάνουν, να την οικειοποιηθούν, να την κάνουν τι, κτήμα τους. Έτσι
1: αιώνιο
0: δεν μπορούσαν.
1: Αιώνιο κτήμα.
0: Αιώνιο κτήμα. Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν και να την κάνουν δικό τους κτήμα. Στην Καινή Διαθήκη ο πρώτος άνθρωπος που κράτησε μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός είναι ο Χριστός. Σωματικός, το τονίζω αυτό για να γίνει καμία, μη γίνει καμία παρεξήγηση και πούνε ότι αναφερόμεθα στη θεότητα. Όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργείων της θεότητος, όλο το πλήρωμα της θεότητας, αυτό που μπορεί να προσλάβει ένας άνθρωπος, το είχε ο Κύριος, έτσι, στην ανθρώπινη φύση του, έτσι. Ανθρώπινη φύση του. Ο Κύριος ήταν, είχε το πλήρωμα όλων των, των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Σαν άνθρωπος όμως. Γιατί σαν Θεός πάντοτε τα είχε αυτά, δεν τα στερήθηκε ποτέ. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν κοινή ενέργεια. Έτσι δεν είναι, κοινή ενέργεια. Ό,τι θέλει το ένα, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο. Έτσι. Και όταν ενεργεί το ένα, ενεργεί και το άλλο και το άλλο. Ναι. Ο Χριστός δεν κυριεύτηκε ποτέ από το θάνατο, την νέκρωση και την αμαρτία. Ήταν παντελώς ξένος, παντελώς με την αμαρτία. Ναι. Ο Χριστός με την ανθρωπίνη φύση του ζωοποίησε όλους όσοι πιστεύουν στην Εκκλησία, σε αυτόν. Τους έφερε τη ζωή. Πώς λέει, και δικαιώθη εν πνεύματος. Όταν λέει δικαιώθη εν πνεύματος, ζωοποιήθηκε έτσι. Έφερε τη δικαίωση. Και τη συντημνή μας η ζωή, τι,
1: χαρισάμενος.
0: Αυτή η ζωή που χάρισε είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος, έτσι είναι. Η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι παρεπίδημη και προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Δεν είναι γινόμενον και απογινόμενον, όπως λέγουν οι αιρετικοί, αλλά πηγή ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται σκεύη του Αγίου Πνεύματος και χρηματίζουν ναοί του Θεού. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, έτσι, το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός του Αγίου Πνεύματος, ναι. Οι άνθρωποι που ήταν γη και σποδός, τώρα γίνονται ναός του, του Θεού, αδέλφια του Χριστού και γη του Θεού, γη του Θεού. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα, όλα. Όλα. Όλα τα μυστήρια τελεσιουργούνται για τις χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος. Έτσι, για τις χάριτες, να. Η Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία γίνεται το υπερφιέστατο γεγονός της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα. Τι. Πώς το λέμε, μεταβαλών το πνευματί σου, το
1: Αγίου.
0: Το Αγίου.
1: Με το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλεται δηλαδή.
0: Βέβαια. Αλλά και στα άλλα μυστήρια, έτσι, δεν είναι και στα άλλα, ναι. Ας πούμε, στο, η άφεση των αμαρτιών, πώς γίνεται, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και όλα τα μυστήρια. Ναι.
1: Να λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφύγετε στις αμαρτίες, αφήνετε αυτές. Είχε πει ο Χριστός τον αυτές.
0: Ναι. Αν την οκρατείτε, τι.
1: Κράτη.
0: Τους έκανε δεκτικούς να δεχθούν μέσα του αργότερα τη χάρη του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Και πώς λέγει εκεί, διαιρεί εκάστο
1: το Άγιο Πνεύμα,
0: ναι.
1: Τα χαρίσματα, καθώς βούλεται.
0: Καθώς βούλεται, όχι καθώς προστάτεται, λέει ο Χριστός όμως.
1: Ναι.
0: Λέει, καθώς βούλεται, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα διαιρεί σε κάθε έναν άνθρωπο τα χαρίσματα που του πρέπουν. Όλοι δεν έχουμε τα ίδια χαρίσματα, αυτά τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και μας είναι ανάλογα με τη φύση μας σωστά. Και λέει ο Χριστός μας, καθώς βούλεται, ού καθώς προστάτεται.
1: Νησότιμο δηλαδή.
0: Ναι. Νησότιμο το Άγιο Πνεύμα με τον Πατέρα και το Άγιο και τον Υιόν.
1: Και αφού βούλεται, άρα είναι πρόσωπο. Έτσι, ναι, ξεκάθαρο,
0: ναι. Ναι, το λέει ο Χριστός μας. Βλέπετε, λέει, καθώς βούλεται, όχι καθώς προστάτεται. δεν το προστάζει κανένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Έτσι. Κοινωνώντας, κανείς παίρνει μέσα του ολόκληρη τη χάρη του. Και ανάλογα με την πίστη του, καρποφορεί άλλος τριάκοντα, άλλος εξήκοντα και άλλος τι. Okay. Ναι. Χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν εικόνες, έτσι δεν είναι. Οι εικόνες στην εκκλησία, βλέπεις η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το τονίζω πάλι, έτσι. Όταν λέμε χάρη, εννοούμε την ενέργεια. Πώς λέει ένας καθηγητής ο Μαντζαρίς, λέει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η χάρη της Πεντηκοστής, η ευλογία του Ιορδάνου, έτσι. Χίλια δύο πράγματα μέσα στην εκκλησία. Η μετάνοια ενός ανθρώπου. Οι εικόνες που γίνονται θαύματα. Πας σε μια εικόνα, προσκυνάς, είναι άρρωστος. Είσαι άρρωστος και γίνεσαι καλά. Το παιδί σου γίνεται καλά. Τα Άγια Λείψανα που βγάζουν μύρον, ευωδιάζουν ολόκληρα. Ευωδιάζουν. Και πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι τι χάρη έχουν μέσα τους όταν δεν ανέχονται ο διάβολος και οι δαίμονες την παρουσία των Αγίων. Τι, ψάνουν. Δεν την ανέχονται. Και τα ρούχα ακόμη των Αγίων. Και τα ρούχα των ακόμη των Αθείων που αγωνίζονται πάνω στη γη. Έτσι, είχα διαβάσει εκεί για. Γράφει νομίζω ο Θεοδόρητος Κύρου ότι εκεί στη Συρία ένας Ιουλιανός ασκητής δεν φορούσε τίποτα νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι και δεν αισθανόταν τον περιέβαλε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άλλος είχε να φάει να πει 6 μήνες νερό. Πώς το κατόρθαινε αυτό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άλλος έκανε όλη τη νύχτα προσευχότανε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει χιλιάδες χαρίσματα. Χιλιάδες. Άπειρα. Όχι χιλιάδες. Άπειρα χαρίσματα. Άπειρα. Αλλά στον κάθε ένα δίδει εκείνο που το αρμόζει. Πώς λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, το λέει αυτό καθαρά. Είναι ένα μεγάλο ποτάμι που ανάλογα με το φυτό δίδει και τη χάρη, έτσι, δίδει και τη χάρη.
1: Να ανοίξουμε την ύπαρξή μας προς το Άγιο Πνεύμα, να μην κλείσουμε την καρδιά μας προς αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό και βλέπεις, ο ένας είναι πολύ καλός ιεροκήρυξης, ο άλλος είναι πολύ καλός κληρικός, ο άλλος είναι πολύ καλός ξυλουργός, ο άλλος είναι πολύ καλός, είναι ελεήμων, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ασκητής. Έχει πάρα πολλά χαρίσματα, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα έχει πάρα πολλά χαρίσματα τα οποία μοιράζει ανάλογα στους ανθρώπους, ανάλογα με την αντοχή που έχουν, έτσι. Όλοι δεν μπορούν να αντέξουν όλα τα χαρίσματα. Εδώ λιγάκι να κάνω μια μικρή παρατήρηση που λέει ο Χρυσόστομος. Λέει ότι γιατί ο Θεός δεν έδωσε και στους ανθρώπους όλα τα χαρίσματα, σε κάποιον από τους ανθρώπους όλα τα χαρίσματα, αλλά του δίνει ένα, θα λέγαμε, ορισμένα, ενώ σε άλλους δίδει άλλα και σε άλλους άλλα. Λέει, δεν δίδει τα χαρίσματα, τα όλα του τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο για να μην ο άνθρωπος την φύση, την χάρη φύση νομίζει. Να μην νομίζει ότι είναι Θεός, έτσι δεν είναι.
1: Και για να μην νομίζουν και οι άλλοι γι' αυτόν ότι είναι Θεός.
0: Και οι άλλοι, ναι, ναι. Του έδωσε και χαρίσματα, άφησε και μερικά ελαττώματα για να ταπεινώνεται, για να αγωνίζεται περισσότερο, να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Έτσι δεν είναι, Ναι. Μετά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας τη βλέπουμε και στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πώς ήξεραν, ας πούμε, το προορατικό χάρισμα που είχαν να γνωρίζουν τα νοήματα και τις πράξεις των ανθρώπων. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που το άκουσα τώρα πρόσφατα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση για έναν Άγιο που αγαπάτε πολύ, τον Άγιο Προφύριο του Καλυβίτη. Είχα πάει σε μια επισκοπή, δεν λέω το όνομά της, και ο επίσκοπος ήταν συνδεδεμένος με τον πατέρα Πορφύριο. Και έπασχε από αϊπνίες. Ο δεσπότης είχε πολλές δυσκολίες στην επισκοπή του και στεναχωριόταν, δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

0: Apostolos Pavlos Paisu Paradiso, και άκουσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο άλλος, ο Φίλιππος, που τον άρπαξε το Άγιο Πνεύμα και τον οδήγησε εκεί στην αυτήν, στον Κανδάκι της Αιθιοπίας, και κάτσε στην άμαξα δίπλα του και του εξήγησε τη γραφή με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που κάνανε θαυμαστά πράγματα, αϊπνίες, αγρυπνίες, ξέρω τι, νηστείες υπερβολικές που διήνυαν αποστάσεις μεγάλες, δηλαδή που δεν μπορούσε κανείς να τις διανύσει αν δεν είχε ισχυρό μέσο. Και όμως αυτοί βρισκόντουσαν σε απόσταση μακριά από το κελί τους και κάναν θαύματα, όλα αυτά με τη δύναμη του Αγίου του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε μέσα σε αυτό. Και άλλα τέτοια έχουμε. Ναι, στην εκλογή του Αποστόλου Ματθία ενήργησε το Άγιο Πνεύμα. Όταν επρόκειτο ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας να βγουν στα έθνη, δεν είπε εκεί το Πνεύμα του Άγιο αφορήσατε με Βαρνάβαν και Σάβλων, έτσι. Και χίλια δύο άλλα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή που φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και κάνει την Εκκλησία να είναι ένα ζωντανό ανθρώπινο οργανισμός. Δεν είναι δηλαδή κάτι αυτό που η χάρη του Αγίου Πνεύματος όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, έτσι. Αγράμματοι άνθρωποι όπως ήταν οι Απόστολοι, πώς βγήκαν και ομολόγησαν τον Χριστό ενώπιον βασιλέων και αυτοκρατόρων. Προφανώς ενεργούσε μέσα από αυτούς η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς συνέγραψαν τα Ευαγγέλια με τέτοιες λεπτομέρειες, ενώ ήταν ιδιώτες των λόγων και δεν είχαν και πάρα πολύ καλή μόρφωση, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διάβαζε εκεί για τον πατέρα Πορφύριο, ας πούμε, που έλεγε χίλια δύο πράγματα επιστημονικής φύσεως, ενώ ήταν μόλις τρίτη δημοτικού. Πόσο ήταν, είχε βγάλει
1: δύο τάξεις δημοτικού, νομίζω.
0: Ναι, και ήξερε να μιλάει χίλια δύο πράγματα που είχαν σχέση με επιστήμες, ιδίως με την ιατρική. Και κατά το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Πέτρος μίλησε στους ανθρώπους και έκασος άκουγε στην Ιδίαν τι, διάλεκτο. Αυτός μιλούσε εβραϊκά και κάθε ένας άκουγε στη γλώσσα του. Αυτό είναι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και τα άλλα, τα μικρά χαρίσματα, όχι μεγάλα, μικρά χαρίσματα. Το να είσαι ένας καλός ξυλουργός και να φτιάξεις ωραία αριστουργήματα, αυτό οφείλεται, η δεξιοτεχνία αυτή οφείλεται στο Άγιο που. Πνεύμα, έτσι δεν είναι? Καλός οικογενειάρχης να είσαι, αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το να σπουδάσεις τις διάφορες επιστήμες, αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα μέσα στην Εκκλησία, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, οφείλονται στη χάρη του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Δεν είναι εκτός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Από αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος πήραν και προφήτες, πήραν και απλοί άνθρωποι και παίρνουν μέχρι σήμερα και στην τελεία των αιώνων και έχουν αίσθηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς έλεγε ο προφήτης Ιωήλ στις τελευταίες ημέρες, εκείω από του Πνεύματο επιπάσαν τη σάρκαν και θα προφητεύσουν και οράματα θα δουν και λοιπά και δύο άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω πάλι, να το τονίσω πάλι, ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία και στερεώνεται και αυξάνει και πολλαπλασιάζεται είναι διότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα που στερεώνει το έργο και τη μορφή του Χριστού μέσα μας. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και έξω από το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πίστη ούτε ζωή. Έτσι, πνευματική. Τίποτε.
0: Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχύεται επί πάσαν τη σάρκα. Από αυτή την πλούσια έκχυση του Αγίου Πνεύματος, πόσοι από εμάς που πήραμε, πόσοι από εμάς την κρατήσαμε, έτσι. Πρώτοι εμείς οι κληρικοί που λειτουργούμε καθημερινά και μετά οι λαϊκοί πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν αισθανόμεθα καθημερινά την χάρη του Αγίου τι Πνεύματος. Όπως ακριβώς οι δύο μαθητές πηγαίνοντας στους Εμαούς αισθανόντουσαν μέσα τους μια ζεστασιά. Ουχή μόνη καρδία και ομένη ως ελάλη μείνον διωδό και ως διήρη ερμήνευε η μην τις γραφές. Την ώρα που ο Κύριος τους μιλούσε για τους προφήτες και τους ερμήνευε τους προφήτες για την Ανάσταση

0: Αυτοί νιώθαν μια πάρα πολύ μεγάλη ζεστασία εσωτερικά. Αυτή η ζεστασία είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε αίσθηση του Αγίου Πνεύματος, αισθανόμεθα έντονα το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Εννοούμε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Πώς λέει ο άσωτος σε αυτόν δε ελθόν, πώς ήρθε στον εαυτό του? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Για να καταλάβεις τις αμαρτίες σου και να μετανοήσεις, πρέπει να έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένας που καταλαβαίνει την κατάστασή του και τα αμαρτήματά του μετανοεί και αναζητεί το Θεό. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, όταν δημιουργούνται προϋποθέσεις σωτηρίας, όταν αγαπάμε τους πάντες, τότε πράγματι έχουν την αίσθηση της χάρητος του Θεού. Μετάνοια είναι έργο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ταπείνωση, δεν είναι μικροπρέπεια, δεν είναι χαζομάρα να ζητάς συγγνώμη από τους ανθρώπους όταν φταίξεις, έτσι δεν είναι, και να δείχνεις ότι είσαι άνθρωπος ταπεινός. Αντίθετα, το να ζητείς συγγνώμη όταν φταίξεις είναι μετά από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Μετά από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας μέσα μας έχουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πότε εκδηλώνεται αυτή η χάρη? Όταν βρεθούμε σε πειρασμούς, όταν έχουμε αρρώστιες, όταν είμαστε σε ένδυα, όταν αναζητούμε το Θεό, γιατί τότε, πως λέγει, και η ενθλίψη εμνήσει μέσα. Σε θυμηθήκαμε κατά την περίοδο ποιών των θλίψεων.
1: Γιατί η θλίψη ταπεινώνει τον άνθρωπο.
0: Ταπεινώνει τον άνθρωπο, ναι. Ταπεινώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι που ήρθε και έφυγε. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει ημίν ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Έτσι. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μόνιμα η χάρη του Αγίου Πνεύμα. Μόνιμα, μέσα από τα μυστήρια. Μέσα από την προσευχή, έτσι δεν είναι? Μέσα, όταν αγαπήσεις ιδιαίτερα στους εχθρούς, έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παράκλητον, λοιπόν, που θα μας δώσει, λέει ο Κύριος, έτσι, θα σας στείλω, ο οποίος θα μείνει μαζί σας στον αιώνα. Αφού ο Παράκλητος, ο Αγαθός, θα μείνει μέσα μας και μαζί μας στον αιώνα, άρα η Εκκλησία είναι μια διαρκής πεντηκοστή. Αφού είπε ο Κύριος ότι θα είναι μόνιμο ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία και μέσα μας στον άνθρωπο του Θεού μένει μόνιμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα κάθε μέρα μπορούμε να γιορτάζουμε πεντηκοστή, την εορτή της πεντηκοστής, να έχουμε, ας πούμε, μια θεοφάνεια του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ότι όταν θα βγείτε εκεί να κηρύξετε το Λόγο του Θεού, μην προμελετά να απολογηθεί, εγώ γαρδώσω πνεύμα και σοφία, έτσι δεν λέει, η οποία δεν θα αντισταθεί, καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να αντισταθεί σε εσάς.
1: Πρέπει να είναι πολύ υψηλή πάνω στην κατάσταση στη βασμιότητα. Κάποιος δηλαδή χωρίς να διαβάζει, χωρίς έτσι να προετοιμάζεται, να ακούει στην καρδιά το πνεύμα και να μιλεί, έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει στους Αποστόλους.
0: Η μετάνοια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος στους πρώτους χριστιανούς? Μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού. Εις άφεσιν αμαρτιών. Και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Μετά φέρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος επάνω μας. Και πώς ονομάζουμε τους Αγίους? Πνευματοφόρους. Όταν είχαν υπερφύσει καρίσματα και κάνανε έτσι πράγματα τα οποία ήταν καταπληκτικά, λέει, η Εκκλησία τους ονομάζει πνευματοφόρους. Είχαν, και όταν λέει από μια, τι ωραία αυτό που είχα δει έτσι στη Φιλοκαλία, λέει ότι πολλοί Άγιοι στη μια στιγμή βρισκόντουσαν, ας πούμε, εδώ και την άλλη στιγμή μπορεί να βρισκόντουσαν στα Ιεροσόλυμα ή στην Αλεξάνδρεια ή στην Αμερική. Λέει, είχαν όχημα το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Είχαν όχημα το Άγιο Πνεύμα. και αυτά τα υπερφυσικά που κάναν τα κάναμε με τη δύναμη του Αγίου
1: Πνεύματος. Αυτό για τη μετάνοια, Σεβασμιότητα, μου θύμισε κάποια θαυμαστή έτσι, παρατήρηση του μακαριστού Γέροντος Σοφρονίου που έλεγε οι εντολές όταν μετανοούμε και αρχίζουμε να τις τηρούμε στην αρχή φαίνονται σαν κάποιες ηθικές προσταγές. Όταν όμως ο άνθρωπος εισχωρήσει βαθιά στη μετάνοια, τότε καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά οι εντολές μας εισάγουν στην θεία ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν τηρεί τις εντολές έτσι ειλικρινά, με πολύ έτσι πόθο, με πάρα πολύ πόθο της ψυχής του, με όλη τη δύναμή του, τότε εισάγεται στη θεία ζωή. Αλλά η θεία ζωή τι είναι? Η ζωή της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ζητάει φυσικά.
0: Να κάνουμε και μερικές πρακτικές παρατηρήσεις για να τελειώσουμε. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές? Να περιμένουν στην πόλη την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Περίμενα στην Ιερουσαλήμ πάνω στο υπερόν, μέσα στην προσευχή και στη δέηση του Άγιου Πνεύμα, έτσι. Προσευχόντουσαν και παρακαλούσαν να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού, των από Χριστού καλουμένων που ονομάζονται χριστιανοί, είναι να προσκαρτερούν μέσα στις δεήσεις και στις προσευχές και να έχουν υψωμένο το βλέμμα τους στον ουρανό και να περιμένουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως οι Απόστολοι περίμεναν στα Ιερουσόλυμα πότε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, έτσι ακριβώς και ο χριστιανός πρέπει να προσκαρτερεί, δηλαδή να επιμένει στην προσευχή και στη δέση μέχρι ότου να τον κάνει το Άγιο Πνεύμα κοινωνών των χαρισμάτων του, έτσι. Να του δοθεί, να του δοθούν χαρίσματα αγιοπνευματικά. Οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, Οι ψυχροί, οι αδιάφοροι και ολιγόπιστοι δεν αισθάνονται τίποτε. Δεν θερμαίνονται από τη χάρη του Θεού. Εντύπωση μου έκανε το εξής περιστατικό. Ένας νέος στην ηλικία έρθε να εξομολογηθεί και μου είπε: «Εγώ μεγάλος άθεος», λέει, «πατέρα». Έτσι μου είπε: «Ομά, εγώ μεγάλος άθεος, δεν πιστεύω στο Θεό. Αλλά μου δίδαξαν τον Χριστό, βαπτίστηκα τυπικά». Του λέω: «Τότε γιατί ήλθες εδώ για να εξομολογηθείς?» Ήρθα, λέει, «από περιέργεια και επειδή με σπρώξανε άλλοι. Με σπρώξανε, πήγαινε εξομολογητής, πήγαινε εξομολογητής και ήρθα από περιέργεια. Εγώ όμως δεν πιστεύω στο Θεό». Πράγματι εξομολογήθηκε, του διάβασα την ευχή, του είπα μερικά λόγια και έφυγε. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Αυτός που έλεγε ότι ήταν άθεος, ότι δεν πιστεύει πουθενά, ότι τυπικά τον βάπτισαν κλπ. Τι έγινε? Μετά από λίγο καιρό να σου και ξαναφάνηκε να εξομολογηθεί. Του λέω: «Γιατί ήλθες?» «Την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και όταν μου διαβάσατε την ευχή, ένιωσα μέσα μου κάτι», λέει. «Ανεξήγητο, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ένιωσα μια ζεστασία και ειρήνη, γι' αυτό και ξανά ήλθα». Βλέπετε καθαρά εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, μου έλεγε ότι εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω στο Θεό. «Γιατί έρθες?» «Με έσπρωξαν», λέει. «Με έσπρωξαν και είπα, ας πάω κι εγώ να εξομολογηθώ. Ας πάω κι εγώ να εξομολογηθώ». Τη δεύτερη φορά όμως μου ομολόγησε ότι ένιωσε μέσα του κάτι, μια ζεστασία και μια ειρήνη. Η ειρήνη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ο άνθρωπος που προσεύχεται παίρνει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παίρνει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Είδες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. «Έχω πληροφορία από το Θεό». Ποια είναι αυτή η πληροφορία? Το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει, όχι μόνο για τον εαυτό του και για τους άλλους, τους Αγίους αυτούς. Έχουμε μια ζωντανή επαφή με ποιον? Με το Θεό. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έχουμε μια ζωντανή επαφή με ποιον? Με το Θεό. Έτσι. Γι' αυτό και γινόμαστε πνευματοφόροι. Έτσι, πνευματοφόροι. Τα είπα όλα αυτά γιατί ας πούμε εμείς δεν επικαλούμεθα συχνά το Άγιο Πνεύμα. Ας πούμε λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», έτσι. Δεν λέμε όμως παράκλητα καθές σώσον μας. Σπάνια να το πούμε αυτό. Δεν το λέμε, Δεν το πούμε παράκλητα καθές σώσον μας. Σώσε με παράκλητα καθές. Πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Γι' αυτό και όλες οι ακολουθίες ξεκινάνε με το Βασιλεύ Ουράνιο, να προσέξουμε.
0: Ναι, ναι. Και η ευχή του Ιησού έχει μέσα το Άγιο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι ο Πατέρας, ο Υιός Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι ο Υιός.

0: του Θεού Πατέρα και λέει ισόλυμη το Άγιο Πνεύμα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην τελείωση, να ελεηθεί στη θέωση, αν δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Όλα, όλα. Όλα όσα έχουμε και όσα θα μας δώσει ο Θεός στο μέλλον. Τα χαρίσματα, τις καταστάσεις, τις πνευματικές και τα απλά και τα μεγάλα χαρίσματα. Όλα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι.
1: Αυτό και ο Άγιος Μάξιμος για το Πάτερ ημών. Ακόμη και σε αυτό λέει, υπάρχει πάλι η Αγία Τριάδα και το Άγιο Πνεύμα. Λέει Πάτερ ημών, ο Πατέρας. Αγιαστείτε το όνομά σου ο Υιός. Ελθέτω η βασιλεία σου, ούτε στο Άγιο σου Πνεύμα. Λέει.
0: Μόλις. Και εμείς εκ του πληρώματος εμείς πάντες ελάβουμε. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι ελάβουμε, αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ να κάνω και μια θεολογική παρατήρηση, ίσως την παραλείψαμε, αλλά ότι υπάρχει η αίδιος εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και η εν χρόνω πέμψης, έτσι δεν είναι. Η αίδιος εκπρόσωπη είναι ότι ο Πατέρας γεννάει τον Υιόν και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται αυτό είναι δύσκολο. Αλλά την εν χρόνω πέμψη δεν την έχει μόνο το Άγιο Πνεύμα, την έχει και ο Υιός, την έχει και ο Πατέρας, έτσι δεν είναι. Είναι η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, Εκεί όπου υπάρχουν έρηδες, εγκαταστασίες, μάχες νομικές, εκεί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει ειρήνη και γαλήνη, έτσι και ηρεμία, εκεί είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι εμφανής. Πρέπει να επιδιώκουμε, να στερεώσουμε στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό διά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που έχει ιδιαίτερη υπόσταση και έχει κοινή ενέργεια και με τα άλλα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιόν. Να ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει, να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει τη χάρη του. Παράκλητα, αγαθέ, ελθέ και σκήνωσαν εν ημίν. Να το λέμε αυτό συνέχεια και να ζητάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουμε έτσι να ανδρωθούμε πνευματικά, να βγάλουμε από μέσα μας τα διάφορα πάθη και τις αμαρτίες, να είμαστε και κοινωνικές, στο κοινωνικό σύλλογο χρήσιμοι, έτσι. Και προπαντός να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών που είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έτσι, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ναι. Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα θαυμαστά μας είπατε σχετικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα πολύ βασικά σχετικά με τη σωτηρία μας. Διότι χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία στους ανθρώπους. Εγώ τελειώνοντας εδώ πέρα και λέγοντας κάποια συμπερισματικά, θα σταθώ και σε αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι όλο η επιδίωξή μας είναι πώς να στερεώσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και να πω το εξής, ότι και οι άγγελοι ζουν στερεωμένοι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου τηλεθέτες, που σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διθήκης, σε ένα προφήτη, στον προφήτη Εζεκίηλ, αναφέρει ότι σε ένα όραμά του ο προφήτης Εζεκίηλ είδε ουράνιες υπάρξεις, είδε τα χερουβίμ και τα είδε να ήταν συνεχώς μέσα στο πνεύμα του Θεού, μέσα στο πνεύμα. Και λέει, όπου πορευόταν το πνεύμα, εκεί πορεύονταν και τα αγγελικές αυτές υπάρξεις. Και όπου στεκότανε, εκεί στέκονταν και αυτές. Έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Θα πρέπει να κάνουμε τόσο μόνιμη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ώστε να παραδώσουμε όλη την ύπαρξή μας και όλη μας τη ζωή στο Άγιο Πνεύμα, όπως βλέπουμε και στους πρώτους χριστιανούς της πράξης των Αποστόλων. Που ήταν άνθρωποι που, όπως λένε, μαρτυρούν οι πράξεις των Αποστόλων, που είχαν παραδώσει, λέει, παραδεκότος την εαυτό ζωή, έτσι, τον εαυτό τους όλους στο Άγιο Πνεύμα. Ας καταστήσουμε έτσι όλο τον αγώνα, μεταφέρουμε όλο μας τον αγώνα, με τα μυστήρια, με τις ακολουθίες, με τις προσευχές, τον αγώνα τήρησης των εντολών και όλο γενικά τον αγώνα της μετανοίας, ακριβώς σε αυτό το σημείο, πώς κάθε πτυχή της ζωής μας να γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σταθεροποιηθούμε στο Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή, η οποία η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ ως ήρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας ειδήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο.

0: όσο και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός «Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου». Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και

0: παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς φορείται αναλυώτος όλος εν σύν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλια, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού

0: Ερεύνων κρατεών άνακτα και φτάσονται στον άφθοσον εχάρισον αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλαβό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου ο πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφία κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτήση νεφανίσω ο κτήστη, η μήν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσε γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένα τόκον ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισορρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν, ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσχυ σα, η μην δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε,

0: Πάντων των εισέπλους τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασαι σε ποιητής άχνονται, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν τη δάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμώ. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο τοδόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νόμου φωτίου σα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτου και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε της βασιλείας το απόρθι των τείχος. Χαίρε διείσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύπευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύπευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότη νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο όπλο μάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εσκήνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησαν τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη,

0: Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον. Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον, Κυριλέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρωπος των έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
2: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίσης η χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνή

Ίσθητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρό, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθηση μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάλλον.

άστιγας συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Η γαριμίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ου καν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, ή να μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του

Άρχος ο Πατρός και τους οποίους ο Πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η πόλη ξυπνούσε νωρίς. Ο κόσμος έτρεχε στις δουλειές του. Το ίδιο και ο Πέτρος, ο οποίος εδώ και 5 χρόνια λειτουργούσε το δικό του εμπορικό κατάστημα. Στα βόρεια σύνορα της χώρας ήταν το χωριό του, μα για τις ανάγκες της δουλειάς έμενε τώρα στην πρωτεύουσα του νομού.

0: μου. Οι γονείς του ήταν οικοκυρέοι, άνθρωποι συνετοί. Τα οικονομικά τους όμως ήταν περιορισμένα και έτσι δεν θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Αφιταλαντεύθηκε ο νέος ώσπου να καταλήξει. Ποιος θα τον στήριζε, θα τα κατάφερνε, θα τον προτιμούσαν και αν αποτύχανε. Στο τέλος το πήρε απόφαση και ένα βράδυ το ανακοίνωσε στους γονείς του. Με συγκίνηση εκείνοι είδαν το 22χρονο πια παιδί τους να σχεδιάζει όριμα το μέλλον του.
1: «Δεν έχω περιθώρια αποτυχίας. Δώστε μου την ευχή σας. Πρέπει να πετύχω».
2: «Την ευχή μας την έχεις, Πέτρο, και την αγάπη μας. Θέλουμε όμως να σου δώσουμε και μια συμβουλή. Το εμπόριο είναι δύσκολο για την ψυχή του χριστιανού. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρουσιάζει διλήμματα μεγάλα, ζαλίζει, παραπλανά, οδηγεί σε νοθείες, σε υποχωρήσεις. Μη λυγίσεις, το εύκολο κέρδος δεν θα το χαρείς για πολύ, να ξέρεις. Και έπειτα, το βασικό είναι να μπαίνεις στο μαγαζί σου και ο Θεός. Αυτό να θυμάσαι». Με ελπίδες και όνειρα ξεκίνησε τη νέα του ζωή ο Πέτρος. Με όρεξη για δουλειά και με εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα που βοηθάει κάθε αναγκεμένο. Κάθε μέρα πριν πάει στο μαγαζί, περνούσε από την εκκλησία. Άναβε ένα κεράκι, έλεγε δύο λόγια ευχαριστία στο Θεό και τον παρακαλούσε.
1: «Έλα μαζί μου, Κύριε, και σήμερα. Ευλόγησε τον κόπο μου. Φώτισε τον νου μου, μην ξεστρατήσει».
0: Γρήγορα έγινε συμπαθή στην τοπική κοινωνία. Τίμιος και ειλικρινής, εξυπηρετούσε με απλότητα και σεβασμό. Όλοι τον εκτιμούσαν και τον χαίρονταν. Και αυτοί που ψώνιζαν και αυτοί που δεν χρειαζόταν κάτι να αγοράσουν από το μαγαζί του.

0: χρόνος τρέχει και με τη δουλειά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Ο Πέτρος, 27χρονος πια, μπορεί να καυχηθεί πως το μαγαζί του έπιασε. Το αγάπησε ο κόσμος. Είχε σταθερή και καλή πελατεία. Ο ίδιος συνέχισε να είναι απλός και καταδεκτικός. Να βλέπει τον πελάτη ως άνθρωπο και όχι ως χρήμα. Να δίνει και φιλανθρωπία όταν συναντούσε την πραγματική ανάγκη. Το Σεπτέμβριο συνήθιζε να κλείνει για λίγες μέρες ώστε να ξεκουραστεί ψυχικά και σωματικά και ύστερα να συνεχίζει με νέες δυνάμεις. Πριν φύγει για το χωριό, έκλεισε συνάντηση με το λογιστή του για την καθιερωμένη ενημέρωση πριν το τελευταίο τετράμινο του έτους.
1: «Πέτρο, τα πήγες εξαιρετικά όλο αυτό το οχτάμινο. Τα κέρδη σου είναι μεγαλύτερα από κάθε άλλη χρονιά»,
0: το επισήμανε ο λογιστής του. Ο νέος ένιωσε ικανοποίηση που έβλεπε τις προσπάθειές του αλλά και την αγνή του διάθεση να αμείβονται. Ξαφνικά, στο μυαλό του ξεπήδησε μια εφηβική επιθυμία του. Πολυτελείς διακοπές. Επιτέλους, θα μπορούσε να χαρεί ένα μακρινό ταξίδι, γνωριμία με άγνωστα μέρη, ξενιασιά, ξεκούραση. Σε λίγα λεπτά πήρε την απόφασή του. Θα κρατούσε το απαραίτητο ποσό για τις προμήθειες του μαγαζιού και θα ξόδευε φέτος όλα τα υπόλοιπα κέρδη για τον εαυτό του. Άρχισε κιόλας να διαλέγει πιθανούς προορισμούς. Την επόμενη μέρα, περνώντας από το ναό, συνάντησε τον Παπαγιώργη. Το εκμυστηρεύτηκε ενθουσιασμένο στην άδολη χαρά του. Ο σεβάσμιος ιερέας τον κοίταξε με αγάπη βαθιά μέσα στα μάτια και του είπε:
1: «Με το καλό να πας. Όταν επιστρέψεις, έλα να σου πω τι προγραμματίζει η ενορία μας για τους πυρόπληκτους. Ίσως μπορέσεις να βοηθήσεις».
0: Εκείνο το βράδυ ο Πέτρος δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι.

κάρβουν αναμένο είχε ρίξει ο Παπαγιώργης μέσα στη συνείδησή του. Από τη μια το όνειρο ζωής, οι πολυτελείς διακοπές και από την άλλη το αναπάντεχο κακό, η απρόσμενη καταστροφή. Αλλά και τι έφταιγε αυτός. Τα προβλήματα ποτέ δεν έλειψαν και πάντοτε θα υπάρχουν. Δεν έφαγε κανενός τον ιδρώτα, τους δικούς του κόπους θα απολάμβανε. Ποιο το κακό. Άλλωστε κάθε χρόνο γινόταν και μια τραγωδία. Μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά, ξανά πλημμύρα, ξανά πυρκαγιά. Πάλευε με τον εαυτό του, με τα όνειρά του, με τις σκέψεις του. Τα ξημερώματα τον πήρε ο ύπνος, ένας ύπνος γλυκός και ξεκούραστος. Μα είχε πάρει την απόφασή του. Το πρωί μόλις σηκώθηκε, έτρεξε στον Εσταυρωμένο, θαρρής για να συνεχίσει τη συζήτηση που είχε μαζί του όλο το βράδυ. «Δεν είναι καιρός για πολυτέλειες. Οι αδερφοί μας υποφέρουν και μας χρειάζονται. Μάλλον γι' αυτό μου έστειλες φέτος όχι μόνο τον Άρτο τον Επιούσιο, αλλά και πολλά παραπάνω. Εσύ μου τα έδωσες, Χριστέ μου, σε σένα θα τα επιστρέψω». Σταυροκοπήθηκε λυτρωμένος. Γαλήνεψε η ψυχή του και ένιωσε να τον περελούζει η χάρη του Θεού και μαζί η δυνατή ευχή των γονιών του που σίγουρα θα καμαρώσουν με την επιλογή του γιού τους. Γιατί έτσι θα συνεχίσει να τον ευλογεί ο Θεός και θα συνεχίσει να μπαίνει στο μαγαζί του ο Θεός.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Ένταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλισε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σε αυτή την εκπομπή θα ακούσουμε κοινωνικά από την περίοδο αυτή της Πεντηκοστής, την οποία διανύουμε. Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή ηχογράφηση από το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Δοχειαρίου και θα ακούσουμε από τους πατέρες της Ιεράς Μονής το κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου και ήχο τέταρτο Άγια. Επαίνει Ιερουσαλήμ των Κύριων. Η ηχογράφηση είναι του έτους 2011.

Από τον Βυζαντινό χορό Εμψαλτηρίο με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη θα ακούσουμε το κοινωνικό της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου. Το μέλος είναι Μπαλασίου Ιερέως και ήχος πάλι τέταρτος Άγια. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό. Η ηχογράφηση είναι από συναυλία στην Αθήνα το έτος 2015.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Φίλοι ακροατέ, στις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου αφήνομαι τη σκέψη μας να γαλινεύσει και να ξεκουραστεί. Πού αλλού θα μπορούσαμε να στηριχθούμε και να αισθανθούμε ασφάλεια και σιγουριά? Μόνον ο Κύριος μας μπορεί να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Η φωνή Του βοήζει πάντα στην ακοή μας. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Πολλές φορές στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε ανθρώπους, αλλά όμως απογοητευθήκαμε εκτρά. Και μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα αναζητήσαμε το Θεό, και τότε θυμηθήκαμε τα λόγια του Ιερού Ψαλμωδού. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων Ιησού Κρίστη σωτηρία. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στους ανθρώπους, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Αν το κάνετε, σκληρά θα απογοητευτείτε. Την ελπίδα μας, το στήριγμά μας, ο Κύριός μας. Αυτός ποτέ δεν θα μας αρνηθεί και ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ασχοληθούμε και με τη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον γάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ίσχυει δέησης δικαίου ενεργωμένη. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Συγχρόνως δε, ας το αλείψουν με έλεον επεκαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από το κρεβάτι της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την αρρώστια του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνον από τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Όπως βλέπετε, φίλοι ακροατέ, ο Αδελφόθεος Ιάκωβος για κάθε σωματική ασθένεια συνιστά το μυστήριον του ευχελαίου που θεραπεύει τη σωματική αρρώστια αλλά και την αμαρτία που την προεκάλεσε. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μεταδίδεται δια του μυστηρίου του ευχελαίου θεραπεύει τον ασθενή εφόσον υπάρχει και η ευχή της πίστεως. Εδώ ευχή της πίστεως εννοεί την Εκκλησία. Επομένως η ευχή της πίστεως
είναι η προσευχή της Εκκλησίας σε αντιδιαστολή με τις άλλες προσευχές που κάνουμε ως άτομα. Το μυστήριο είναι η δέηση της Καθολικής Εκκλησίας υπέρ παντός του λαού, αλλά και υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Δεν πρέπει, φίλοι ακροατέ, να διαφεύγει την προσοχή μας ότι το μυστήριο του ευχελαίου δεν είναι μία μαγική πράξη που είτε έτσι είτε αλλιώς επενεργεί. Καμιά αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας δεν τελείται μαγικά χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου. Το ευχέλιον δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, μια ανώδυνος αποκατάσταση των σχέσεων μας με τον Θεό. Το μυστήριο του ευχελαίου είναι συγχρόνως και μυστήριο μετανοίας και μυστήριο εξομολογήσεως. Αυτός που προσέρχεται στο μυστήριο του ευχελαίου αναζητά από τον Θεό τη θεραπεία του σώματος, αλλά συγχρόνως λαχταρά και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στο χωρίο αυτό του Ιακώβου το σχετικό με το ευχέλιο, λέγει: «Δι ημάς συνεργήν τες υπερημών ευχές, δι επιστροφής, δι εξαγορεύσεως, δι ελεημοσύνης και δι άλλων έργων μετανοίας». Καλές οι ευχές της Εκκλησίας που γίνονται για μας, αλλά χρειάζεται και εμείς να δείξουμε μετάνοια, να εξομολογηθούμε, να κάνουμε ελεημοσύνη και να δείξουμε έργα αγάπης. Και όπως, φίλοι ακροατέ, την αρρώστια του σώματος θεραπεύομαι με το μυστήριο του ευχελαίου, έτσι και την αρρώστια της ψυχής, την αμαρτία, τη θεραπεύομαι με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Ποιος από μας, φίλοι ακροατέ, δεν πήγε σε γιατρό? Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον επισκεφθήκαμε κάποιο ιατρείο, περιγράψαμε μόνοι μας τα ενοχλήματα, μας άκουσε ο γιατρός μας, απαντήσαμε στα ερωτήματά του και κατέγραψε στην κάρτα μας όλα τα περιστατικά και ύστερα από το ιστορικό της ασθενίας μας και την λεπτομερή εξέταση προβαίνει στη διάγνωση και συνιστά τη θεραπευτική αγωγή. Όπως για το σώμα υπάρχει ο ιατρός και τα φάρμακα, έτσι και για την ψυχή υπάρχει το ιατρείο της ψυχής. Ο ιατρός της ψυχής και η θεραπευτική αγωγή της ψυχής. Ιατρείο της ψυχής το ιερό εξομολογητήριο. Θεράπων ιατρός της ψυχής ο πνευματικός που ακροάται τον εξομολογούμενο μεταπροσοχής, προβαίνει στη διάγνωση και δίδει τις κατάλληλες συμβολές και τα απαραίτητα φάρμακα. Ο Χριστός μας μετά την ένδοξο και λαμπροφόρο Ανάστασή Του έδωσε στους μαθητάς Του την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα αμαρτία αφίενται αυτής, αν την κρατείτε και κράτεντε». Ο αδελφό Θεός Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση. «Εξομολογήστε αλλήλεις, οι λαϊκοί να εξομολογήστε στους εντεταλμένους κληρικούς πνευματικούς της Εκκλησίας μας». Στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, φίλοι ακροατέ, η Εκκλησία μας καλεί όλα της τα παιδιά να προσέλθουν, να πούνε τα κρίματά τους, να δείξουν τις πληγές τους και τα τραύματα,
να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση δίδει την ευκαιρία στο χριστιανό να αποκαταστήσει τις ταραγμένες σχέσεις του με τον Θεό, να ηρεμήσει την ένοχο συνείδησή του και να θεραπεύσει τις πληγές και τα τραύματα της ψυχής του. Και ήδη η Εκκλησία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, καλεί όλα της τα παιδιά να περάσουν από το λουτρό της ψυχής, να λουστούν μέσα στα αγιασμένα νερά της μετανοίας και με καθαρές καρδιές να υποδεχθούν το θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Σε όλους τους φίλους ακροατάς κάνουμε θερμή έκκληση να μη αμιλήσουν το χρέος των, να οδηγήσουν τα βήματά τους στο ιερό εξομολογητήριο. Ίσως δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία αυτή να αισθανθούν το μεγαλείο της ιεράς εξομολογήσεως, αλλά και τη δύναμη και τη χάρη που λαμβάνει ο εξομολογούμενος χριστιανός. Να λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία για μια δοκιμή, και είμαστε βέβαιοι ότι όποιος το αποτολμήσει δεν θα μετανιώσει ποτέ για την πράξη του αυτή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, τις ημέρες αυτές, χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα παιδιά μας, δίνουν το δικό τους αγώνα με τις εξετάσεις στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Ας τα συνοδεύουν οι προσευχές μας για φωτισμό και ψυχραιμία. Ας σταθούμε με σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά τους και ας δείξουμε την κατανόησή μας και τη συμπάθειά μας πιο πρακτικά, χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως για να μπορούν να διαβάζουν απερίσπαστα και ήρεμα. Η αγάπη μας είναι ανάγκη για τα νιάτα που αγωνίζονται.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Υγεία σωτηρία επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Κίνης Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Ιμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου.

Κυρίαν ανθόξων και θαυματουργών Αργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Μεθά υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

μόνος του. Του έκοβε το ψωμί, του έδινε νερό και του εκαθάριζε το ψάρι από τα κόκαλα. Παρατηρούσα το ζητιάνο αυτό με προσοχή και είδα ότι εκρατούσε το στόμα του ανοιχτό κάπως, ενώ η γλώσσα του μέσα συνεχώς εκκινήτω σαν να έτρεμε. Σίγουρα σκέφτηκα «θα προσεύχεται» και εξακολούθησα να τον κοιτάζω. Ακριβώς στο τέλος του φαγητού, μια γυναίκα αρρώστησε ξαφνικά και άρχισε το βογγητό. Το ανδρόγυνο την έβαλε στο δικό τους το κρεβάτι και η κυρία την εφρόντιζε η ίδια, ενώ ο κύριος έστειλε το αμάξι του εις την πόλη να φέρει γρήγορα το γιατρό. Ο παπάς έφερε τα άχραντα μυστήρια και εμείς όλοι επήγαμε να ησυχάσουμε. Αισθανόμουν μια δίψα να προσευχηθώ, μια επιτακτική ανάγκη να αφήσω την ψυχή μου να αναλυθεί σε προσευχή, επειδή δεν είχα μείνει μόνος για 48 ολόκληρες ώρες. Αισθάνθηκα σαν να υπήρχε μέσα στην καρδιά μου ένα κύμα αίματος που προσπαθούσε να ξεσπάσει και να ξεχυθεί σε όλα μου τα μέλη. Προσπαθώντας να το κρατήσω, μου προξενούσε έναν ισχυρό πόνο στην καρδιά, έναν πόνο που για να γλυκαθεί εχρειαζόταν ησυχία, σιωπή και προσευχή. Τότε λοιπόν κατάλαβα γιατί αυτοί που εφαρμόζουν την εσωτερική αυτοενεργούσα προσευχή αποφεύγουν την επικοινωνία με τους ανθρώπους και πηγαίνουν σε μοναχικά μέρη. Κατενόησα ακόμη γιατί στην κατάσταση της ιεράς ησυχίας και η πιο επωφελής πνευματική συζήτηση ονομάζεται ανώφελη, εάν είναι μεγάλη, ακριβώς όπως ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέγει. Η καλή συνομιλία είναι ασήμη, αλλά η σιωπή είναι χρυσάφι. Όπως τα εσκεφτόμουν όλα αυτά, προχώρησα προς τον ξενώνα. Όλοι μετά το γεύμα αναπαύονταν. Ανέβηκα κι εγώ επάνω στη σοφίτα, όπου εξεκουράστηκα και προσευχήθηκα. Όταν εξύπνησαν αυτοί στον ξενώνα, ευρήκα τον τυφλό, τον επήρα και επήγαμε στον κήπο της κουζίνας, όπου εκαθίσαμε και αρχίσαμε την κουβέντα. «Πες μου, σε παρακαλώ», του είπα, «χρησιμοποιείς την προσευχή του Ιησού Χριστού για την ψυχή σου?» «Είναι τώρα πολύ καιρός που τη λέγω, χωρίς ούτε στιγμή να σταματήσω. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι άραγε το κυριότερο αίσθημα που σου αφήνει?» «Το αίσθημα ότι δεν μπορώ να ζω χωρίς να τη λέγω μέρα και νύχτα». «Πώς το εφανέρωσε αυτό σε σένα ο Θεός? Πες μου, πες μου το κάθε τι, αγαπητέ μου αδερφέ». «Λοιπόν, συνέβη ως εξής. Εις αυτήν εδώ την περιοχή που ανήκω είχα το επάγγελμα του ράπτου και ζούσα από αυτό. Επήγαινα σε διάφορα χωριά και έραβα ρούχα για τους χωρικούς. Κάποτε συνέβη να μείνω κάπου για αρκετό διάστημα για να ράψω σε μια οικογένεια σε ένα χωριό. Κάποια μέρα, μια Αγία ημέρα, είδα πως στο εικονοστάσι του σπιτιού μαζί με τις εικόνες υπήρχαν και τρία βιβλία. Ερώτησα φυσικά ποιος στο σπίτι εγνώριζε ανάγνωση. «Κανένας», μου απήντησαν. «Αυτά τα βιβλία μας τα άφησε ένας θείος μας που ήξευρε να γράφει και να διαβάζει». Επήρα ένα από αυτά τα βιβλία, το άνοιξα αμέσως, θυμάμαι δε σαν να είναι τώρα, εδιάβασα πάνω κάτω τα ακόλουθα. «Αδιάλειπτη προσευχή είναι η επίκληση του ονόματος του Θεού πάντοτε, και όταν κανείς κάθεται και όταν συνομιλεί και όταν περπατεί και όταν τρώγει, όταν οτιδήποτε κι αν κάνει, παντού και πάντοτε προφέρει με τα χείλη του ή νοερά του Θεού το όνομα». Όπως εδιάβασα το κομμάτι αυτό, άρχισα να σκέπτομαι πόσο απλό και εύκολο θα ήταν για μένα να το εφαρμόσω, και άρχισα το είδος αυτό της προσευχής σαν έναν ψίθυρο την ώρα που έραβα. Μου άρεσε αληθινά. Διάφοροι συνάδελφοί μου που το αντελήφθησαν άρχισαν να με κοροϊδεύουν.

κλέβουν. Είσαι μάγος και ψιθυρίζεις συνεχώς και όλο μουρμουρίζεις, μου έλεγαν. Έτσι, για να αποφεύγω τα σχόλια, εσταμάτησα να προφέρω του Θεού το όνομα με τα χείλη και το έλεγα με τη γλώσσα ασίγαστα ημέρα και νύχτα, επειδή με επλημμύριζε με αγαλίαση. Έπειτα είχα το ατύχημα να χάσω το φως μου από γλάυκωμα, αρρώστια κληρονομική της οικογένειας μου, και επειδή ήμουν πολύ πτωχός, με έβαλαν σε ένα άσυλο στο Τομπόλσκ, την πρωτεύουσα της περιοχής αυτής. Εκεί πηγαίνω τώρα. Από εδώ είμαι περαστικός, περιμένοντας να μου δώσει ο φιλόξενος οικοδεσπότης που εγνωρίσατε ένα αμάξι για να ταξιδεύω άνετα. Ποιο ήταν το όνομα του βιβλίου, μήπως το θυμάσαι? Μήπως ήταν η Φιλοκαλία? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν κοίταξα καθόλου να ειδώ τον τίτλο του. Έφερα τη Φιλοκαλία. Άνοιξα εις το κεφάλαιο μου περί προσευχής και διάβασα από αυτό ένα κομμάτι γραμμένο από τον Αγιότατο Κάλιστο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. «Αυτά είναι τα ίδια λόγια», φώναξε ο τυφλός. «Διάβασε, εξακολούθησε το διάβασμα, αδερφέ μου». Όταν έφτασα σε ένα σημείο που έγραφε «Ο καθένας οφείλει να προσεύχεται με την καρδιά του», ο τυφλός άρχισε τις ερωτήσεις. «Τι σημαίνει αυτό? Πώς κατορθώνεται εκείνο?» και άλλα. Του εξήγησα ότι όλη η διδασκαλία για την προσευχή της καρδιάς παρέχεται από το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Αυτός δε με παρεκάλεσε θερμά να του διαβάσω από αυτό όλα εκείνα που πραγματεύονται για το εξαίρετο είδος αυτής της προσευχής. «Θα σου διαβάσω κάθε τι που έχει σχέση με αυτήν», του υποσχέθηκα. «Πότε όμως φεύγεις για το Τομπόλσκ?» «Ακριβώς αύριο», απήντησε. «Πολύ ωραία λοιπόν. Αύριο αναχωρώ κι εγώ. Θα φύγουμε μαζί και στο δρόμο θα σου διαβάσω για την προσευχή της καρδιάς. Θα σου δείξω δε και τον τρόπο για να την αποκτήσεις». «Ναι, αλλά το αμάξι?» ρώτησε. «Τι πειράζει? Το Τομπόλσκ από εδώ είναι 160 χιλιόμετρα. Θα βαδίσουμε σιγά σιγά οι δυο μας μόνοι και θα διαβάζουμε ή θα συζητούμε για αυτό που επιθυμείς να μάθεις». Συμφωνήσαμε λοιπόν εντελώς. Το βράδυ ήρθε ο ίδιος ο κύριος του ξενώνους και μας εκάλεσε να προσέλθουμε για το δείπνο. Μετά δε ταύτα εγώ του ανεκκίνωσα την απόφασή μας να αναχωρήσουμε μαζί με τον τυφλό για να εντρεφήσουμε εις την προσευχή και τη Φιλοκαλία. Ακούγοντας αυτά ο οικοδεσπότης είπε: «Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Φιλοκαλία. Έγραψα δε ήδη και έδωσα και τα χρήματα να μου στείλουν ένα αντίτυπο από την Πετρούπολη. Ελπίζω πως αύριο θα το λάβω στο γραφείο μου». Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρωί όπως είχαμε σχεδιάσει, αφού ευχαριστήσαμε για την τόσο στοργική περίθαλψη αυτούς που μας εφιλοξένησαν. Μας συνόδευσαν και οι δύο ένα χιλιόμετρο απόσταση περίπου και μας κατεβόδωσαν από εκεί και ο δικαστής και η κυρία του. Προχωρούσαμε 10 έως 12 χιλιόμετρα την ημέρα. Τον υπόλοιπο χρόνο εκαθόμασταν κάπου και διαβάζαμε. Του εδιάβαζα από τη Φιλοκαλία όλα όσα είναι γραμμένα για την προσευχή της καρδιάς, με τη σειρά την οποία μου έδειξε κάποτε ο Μακαρίτης ο πνευματικός μου οδηγός, αρχίζοντας από τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα και τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη. Με πόση προσοχή και προθυμία άκουγε, ενώ η χαρά είχε ξεχυθεί στο πρόσωπό του. Έπειτα άρχισε να μου επιβάλλει τέτοιες ερωτήσεις που δύσκολα μπορούσα να βρίσκω να του δίνω τις κατάλληλες απαντήσεις. Όταν διαβάσαμε τα απαραίτητα από τη Φιλοκαλία, με παρεκάλεσε με υπομονή να του δείξω τον τρόπο με τον οποίο ο νους συναντάται με την καρδιά
και σταλάζει μέσα της το θείο όνομα του Ιησού Χριστού, που φέρνει την ανίποτη χαρά της επιτυχίας της εσωτερικής προσευχής. Του τα εξήγησα λοιπόν ως εξής: «Τώρα εσύ, επειδή είσαι τυφλός, δεν μπορείς να είδεις τίποτα, όμως ασφαλώς μπορείς με τη μνήμη και με τη φαντασία σου να σχηματίσεις στο μυαλό σου μια εικόνα, μια παράσταση ενός ανθρώπου, ενός ζώου, ενός δένδρου, ενός σπιτιού, όπως τα είχες δει στο παρελθόν όταν είχες την όρασή σου. Δεν μπορείς λοιπόν να σχηματίσεις πλήρη εικόνα των χεριών σου, των ποδιών σου, όπως όταν θα είχες υγεία την όρασή σου». «Βεβαιότατα μπορώ», απήντησε. «Φαντάσου λοιπόν την εικόνα της καρδιάς σου. Κατά τον ίδιο τρόπο γύρισε τα άφωτα έστω μάτια σου προς αυτήν και κράτησε την εικόνα της αυτή όσο δυνατότερα και καθαρότερα μπορείς. Τα αυτιά σου θα ακροώνται όσο περισσότερο μπορούν ένα-ένα τους κτύπους της». Όταν το επιτύχεις αυτό, άρχισε πάλι την προσπάθεια να συνηθίσεις να προσκομίζεις τα λόγια της προσευχής με τον κάθε ένα κτύπο. Έτσι, στον πρώτο κτύπο πες με το μυαλό σου «Κύριε», εις τον δεύτερο «Ιησού», εις τον τρίτον «Χριστέ», εις τον τέταρτον «Ελέησον», εις τον πέμπτον «Με». Αυτό δεν θα σταματάς να το επαναλαμβάνεις συνεχώς και θα το οικειοποιηθείς εύκολα, επειδή έχεις ήδη κατορθώσει να βάλεις τα θεμέλια και να κτίσεις τον πρώτο όροφο του παλατιού της εγκάρδιας προσευχής. Το δεύτερο στάδιο της είναι, όπως σου είχα ήδη πει, η προσαρμογή της εις την αναπνοή σου, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν. Σύμφωνα με τη δεύτερη και υψηλή αυτή περίοδο, θα εισπνέεις λέγοντας στο μυαλό σου «Κύριε Ιησού Χριστέ», και με την εκπνοή θα συμπληρώνεις λέγοντας νοερά «Ελέησόν με». Ενέργησε αυτό όσο πιο συχνά μπορείς και θα αισθανθείς ύστερα από κάμποσο χρόνο έναν ευχάριστο πόνο στην καρδιά σου και με θερμότητα να σε καταλαμβάνει. Τότε με τη χάρη του Θεού θα μπεις μες στη χαρά της αυτοενεργούσης προσευχής της καρδιάς. Τότε όμως πρέπει να προσέχεις και να ασφαλίζεις τον εαυτό σου από τον κίνδυνο των διαφόρων οραμάτων που θα σου παρουσιαστούν. Μην παρασύρεσαι και μην παραδέχεσαι κανένα από αυτά, επειδή οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν αφάνταστα εις το γεγονός ότι πρέπει η εσωτερική προσευχή να κρατηθεί μακριά και ελεύθερη από τα οράματα, επειδή αυτά είναι πολύ επισφαλή και ρίχνουν την ψυχή σε τρομερούς πειρασμούς και κινδύνους.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

μην άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.